πως έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε!

0: από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κολπού. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δένδρυλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ωστόσο ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. 3-0 το σκορ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου. 20 Ιουνίου είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε δυνατοί και γεροί εδώ στο Μουσικά 100,3 καθημερινά, τη Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, τα Σάββατο έως και τις 7, έτσι ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα 6,5 με 7 να δίνετε τα ερωτήματά σας και να παίρνετε απαντήσεις σε αυτά από τον Πρίτανο των Φορτωχών Επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, κάθε Σάββατο εδώ 6,5 με 7. Η δική σας ώρα γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ραντεβού, με την εφορία, με ειδήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδήσεις που αφορούν όλες και όλους, λύσεις, απαντήσεις, βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσετε να λύσετε τα δικά σας ζητήματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς, την πολύ πολύ πρωινή παρέα σε όλους εσάς, όπου βρίσκεστε είτε στο σπίτι, καθώς ετοιμάζεστε να φύγετε, είτε για την εκδρομή, είτε για την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, είτε για την εργασία, είναι και αυτό βεβαίως, είτε φυσικά εσάς όπου ολοκληρώνετε τη βαρδιά σας στην νυχτερινή και θα πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ λοιπόν με τον Γιώργο Βραχανό αυτό το πρωινό να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρούνο έχει την επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμιν επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια τα οποία ακούμε και φυσικά επικοινωνία μαζί σας μέχρι και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 η κυρία Αργυρό Γεμελιά έρθει στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να καταγράψει τις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας έχουμε και να σας μεταφέρουμε για την έναρξη του νέου σας πρωινού είναι εδώ στην προετοιμασία που έχουν κάνει όλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου όσο και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, οι τρεις φάσεις και οι τρεις επιλογές που έχει κανείς από τον Sky για να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα να γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με την χθεσινή ακύρωση της υπογραφής της συμφωνίας στην Ελβετία, με τα ζητήματα να τρέχουν εκεί, με τις αντιδράσεις, με το Ισραήλ να εμπλέκεται, με το Λίβανο επίσης να δέχεται τα πειρά. Όλα αυτά σε αυτή την κατάσταση, την πολύ πολύ δύσκολη στο διπλωματικό πεδίο, εκεί λοιπόν όπου απαιτείται να γίνουν όλες οι έτσι ώστε τα πράγματα να λήξουν και να λήξουν εδώ και να μην έχουμε άλλη περαιτέρω κλιμάκωση και ιδίως να μην έχουμε άλλες περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά πάντως τα οποία είχαμε με την G7 και βεβαίως ένα αναμονή που τελικά δεν έγινε η υπογραφή αυτής της συμφωνίας την Παρασκευή. Είχαμε και άλλα παράλληλα επεισόδια τα οποία συνέβησαν, όπως για παράδειγμα το επεισοδιακό διαζύγιο, αν θέλετε, των εισαγωγικών μεταξύ Donald Trump και της κυρίας Μελόνι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε να δηλώνουν οι ίδιοι. Την λυπήθηκα, μου ζήτησε να φωτογραφηθούμε μαζί, λέει ο Donald Trump. Δεν παρακαλούμε ποτέ κανέναν, Ιταλία και εγώ, να φωτογραφηθούμε. Να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, λέει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά βεβαίως σε μια σχέση όπου μόνο τίποτα από αυτό δεν θυμίζει και δεν θύμιζε τα παλαιά τους και τη στήριξη και βεβαίως την αγάπη της πολιτικά της κυρίας Μελόνι προς τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και αντιστρόφως. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει στο σημερινό δεδομένο. Η κατάσταση είναι λίγο παγωμένη, έως να μην πω λίγον η κατάσταση είναι, είμαστε λίγο βόρειο πόλο. Αλάσκα και όλα αυτά με δημοκρασίες υπό του μηδενός. Θα τα δούμε όμως όλα και θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη, είπαμε τα ζητήματα, η μεγάλη εικόνα βεβαίως είναι αυτή η προσπάθεια του να υπάρξει η λύση και τελικά η υπογραφή. Φαίνεται όμως ότι έχουμε, ο κύριος Βίτκοφ μεταβαίνει ο ίδιος στην Ελβετία, ενώ είναι ήδη εκεί ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και οι δύο αυτοί, έτσι ώστε πραγματικά να λήξουν τα πράγματα και βεβαίως τα δεδομένα να υπάρξουν σε μια πορεία προς την επίλυση όλων αυτών. Φυσικά, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ασθενά του ορμούς, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, τις τιμές του πετρελαίου, όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όλη την πορεία των συζητήσεων και των διπλωματικών αυτών επαναλήψεων.
επαφών. Από την άλλη, βεβαίως, λέμε ότι η Τεχεράνη και διαβάζουμε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε θανάτου Ορμούζ. Όλο αυτό σε συντονισμό με το Όμαν. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε και την Σύνοδο των Ηγετών της Ευρώπης. Έχουμε δηλώσει και από τον Πρωθυπουργό αναφορικά, βεβαίως, με την κλιμάκωση εκεί του πολέμου και βεβαίως την αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας, αλλά και βεβαίως επιπτώσεις για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά και φυσικά και τα ζητήματα που συζητήθηκαν για την Ουκρανία. Όλα αυτά χθες με δηλώσεις του μετά τη λήξη και συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ειδήσεις όπου μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Έρχεται ένα πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανέβρεση κατοικίας. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε. Έχουμε την φορολόγηση και μεταβίβαση των κρυπτονομισμάτων. Όλα αυτά, βεβαίως, τα οποία φαίνεται και σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αριοπάγου, τον κύριο Παραγιώτη Λιμπερόπουλο, να προτείνει η Βουλή για τη θέση του Προέδρου του Αριοπάγου. Αυτό αναμένεται να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και να εγκριθεί. Και φυσικά έχουμε την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Προωθείται πλέον από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλο αυτό που είχαμε εδώ στην χώρα μας ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι πολύ εύκολη, πολύ κοντινή, η πρώτη σε επαφή. Τα ζητήματα που είχαμε να κάνουν με την Κρήτη και όλα αυτά που είχαμε και χθες, μια πυρκαγιά εκεί σε έναν χώρο ο οποίος έχει υποδειχθεί για να γίνει ένα κέντρο μεταναστών, κέντρο υποδοχής μεταναστών. Όλα αυτά βεβαίως στην επικαιρότητα και την οποία θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε συνέχεια και στην Δίκη Λιγκερίδη. Έχουμε την απόφαση όπου ήρθε μετά από 11 χρόνια για τον μικρό Μάριο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε την κατάσταση, το διπλό, τον εισαγγελέα και για το Μενίδη με τον 11χρονο Μάριο. Έχουμε το διπλό φωνικό στο Αίγιο που τα πράγματα μπερδεύονται, όπου είτε έχει δημιουργηθεί είτε έχει τελεστεί το τέλειο έγκλημα. Η αστυνομική και η ειδική λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ τέλειο έγκλημα. Κάπου θα την απαντήσει αυτό ο οποίο το έχει σχεδιάσει. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν βρεθεί ούτε ίχνη δικά του, ούτε αποτυπώματα, ούτε στο όπλο, ούτε σε οτιδήποτε άλλο αιχμηρό το οποίο φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην δολοφονία τη μητέρα και γιου. Όλα αυτά όμως βεβαίως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε τον χρόνο έτσι ώστε να μπερδέψει και να αλλοιώσει τα στοιχεία. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δουν και θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν είμαστε, θα συζητήσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά, πάντα και φυσικά και μουσική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους ιδίους αντίτρους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα των σχετικών ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, λοιπόν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Βίτκοφ, εν όψη των πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ειδησογραφικό του ιστότοπος Αξίος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου κ. Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία και έτσι μας ενημερώνει και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στην Ελβετία τώρα σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ελβετία επίσης βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές σε επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λιβανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία το χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει και δεν πίστευε ότι θα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν την συμφωνία τους και φυσικά να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 στις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο
πρέσβης τώρα του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία και από την Χεσμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν με Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση τώρα στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει, όπως φλέγεται, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ενεπλέκησαν συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν, όπως αναφέρει το Άξιος. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Όμαν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη αυτής θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Αναφορικά με το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΕΕ. Από την άλλη, τώρα εσωτερικά, εδώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικές του ευθύνες. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου τον Πάσοκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράσει για τις δηλώσεις εχθές της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού είχε από το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι δηλώσει Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο στενό του Ορμούζ επιβεβαιώνει τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει τον λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση σε σχέση με τον Ζελένσκι λίγο μετά τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόουν. Σε τροχιά σύγκρουση Τραμπ-Μελόνι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του. Η Μελόνι με στήριξε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τον στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργό τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεται τώρα η κυρία Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε η ίδια ότι και η Ιταλία αλλά και εκείνη δεν νικητεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Στους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αριοπάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση σχεδόν 10 ώρων, η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνεδριαστεί στο τέλος του μήνα, τον Αντιπρόεδρο τον νυν του Αριοπάγου, τον Ανώτατο Δικαστήριο, Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Αντιπρόεδρου του Αριοπάγου, Σοκράτης Πλαστήρας, με 10 ψήφους και ο Αραπαγίτης Παναγιώτης της Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Παρεμβάσει συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035. Περιλαμβάνει, προσέξτε, 14 μέτρα που θα προσθεθούν στα 36 που υλοποιούνται ήδη ή έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, προωθούνται νέα μορφή χρήσης βίζας, κίνητρα σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κατασκευή προσιτών κοινωνικών κατοικιών σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση, μειωμένος ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτίριων. Όλα περισσότερα θα βρείτε σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή. Τώρα, την ίδια ώρα, νομοσχέδιο που θεσπίζει την φορολόγηση και την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15% αφορολόγητο όριο κερδών ως 500 ευρώ ημερησίως, καθώς και σαφές πλαίσιο για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Θα κατατεθεί εντός του Κοινοβουλίου στα τέλη του Ιουλίου και οι διατάξεις της θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βγάζει
παίζουμε 100 με 200 κομμάτια την ημέρα. Μας σκίζουν τα δίχτυα, μας καταστρέφουν τα εργαλεία, τρώνε τα ψάρια μας, πρέπει να πουλήσουμε. Λένε ψαράδες για τον ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο. Οι περισσότεροι συμφωνούν με το πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με οικονομικό κίνητρο που σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να μας δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, να τους εξοντώσουμε, να φέρουν χαρακτηριστικά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από τον εκτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 17 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη του κατηγορούμενου και δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν και ο ενοικιαστής της κατοικίας της τραγωνόμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν θεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί έδωσαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της τραγωνόμενης, γεγονός που οθηγεί τις αρχές στην ενδεχόμενη τέλεση εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο συλληφθής τώρα είναι οικιαστής. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Στην Γαστούνη, η κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε έναν σκύλο και συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Η ομότιμη καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας αποτελεί τον όντο το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως εκ τούτου, διαδραματίζει για καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. Δεύτερο κύμα καύσου να πλήττει την Ευρώπη από την Ισπανία ως και τον Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στην Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στην Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για κρύα ζέστη εξέτασε και μετεωρολογική υπηρεσία για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 33-35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση της επόμενης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι ΗΠΑ. Οι διοργανωτές επικράτησαν τις Αυστραλίες με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες, το Μαρόκο νίκησε 1-0 τη Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία είμαστε στο 81ο λεπτό και κερδίζει 3-0 την Αϊτή. Ενώ στις 6 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Τουρκία με την Παραγουάη. Το σημερινό απόγευμα, την μην μπερδεύεστε πρόγραμμα, είμαστε και σε διαφορετικές τελείως ώρες. 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 η Γερμανία την ακτή Λεβαντοστού, 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και 4 το πρωί, αύριο το πρωί, η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας της ομάδος των Περσίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λύση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Και τέλος, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο Diamond League, επικρατώντας την Ντόχα με άλμα 5-92 και επιβεβαιώντας την εξαιρετική του κατάσταση εν ώψη και της συνέχειας των αγώνων και των Diamond League. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση είναι στον αέρα. Έως και τις 7 θα πάμε μαζί. Και είμαστε στο πρωινό λοιπόν του Σαββάτου. Και έχουμε ανατολή του ηλίου 6:41 λεπτά. Δύση του ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Είναι του Αγίου Μεθοδίου και του Αγίου Μαρτύρος Έκτορος. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Το 451 διεξάγεται η επωνομαστή μάχη των Εθνών στα καταβλητικά πεδία της Γαλατίας. Το
1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψάρα. Το 1837 η πρικύψα Αλεξανδρίνα βερτέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Το 1944 ιδρύεται η CIA, η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενώ το 1978 έχουμε τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη και έχουμε 35 νεκρούς ο απολογισμός. 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος της καριέρας στην Νότια Αφρική. Το 1942 γεννιέται ο Μπράιαν Βίλσον, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. Το 1869 φεύγει από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός. Το 1929 ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος πολιτικός και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρη αθλήτρια που στο στίβο, η οποία το 36 έγινε και πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και όπως πάντα, έναρξη αυτού του πρωινού με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σύμφωνα με την ίδια πηγή στην Ελβετία, σχεδιάζεται να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους οριστής. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5-3-3 εδώ είμαστε. Έληξε 3-0 κέρδισε η Βραζιλία. Οπότε λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Περιμένουμε τον αγώνα στις 6. Μην ξεχνιέστε. Εδώ θα είμαστε τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Θυμίζουμε 6 ώρα το πρωί θα παίξει η Τουρκία. Θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Ενώ είπαμε ότι η Βραζιλία κέρδισε 3-0 την Αϊτή. Πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων, των ρεπορτάζ, των ανταποκρίσεων και φυσικά των αναλύσεων, διότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία αυτή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ΗΠΑ και Ιράν, και να αποτραπεί πάνω απ' όλα η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Γουιτκόφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν και μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μιλάει στον ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Κούσνερ, είναι ήδη στην Ελβετία. Ο Τζάρετ Κούσνερ, λοιπόν, εκεί, αναμονή για τον Στίβ Γουίτκοφ. Στην Ελβετία τώρα βρίσκεται επίσης και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο κ. Σεϊχής Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς δημοσιολογητές σε επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες τώρα πρόκειται αρχικά να ξεκινήσουν χθες Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης που είχαμε των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για αυτή την πραγματοποίηση. Πάντως οδεύουν προς τα εκεί, αναμένεται προφανώς κάτι να έχουν συνοηθεί, κάπως να βρεθούν. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Αλλά ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να ασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Ανάλυση των δεδομένων και όλα αυτά που είχαμε στη διάρκεια της αυτής της ημέρας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία προλαβαίνει και ενημερώνει και φυσικά το προλαβαίνουμε και στη διαφορά ώρας. Ο Μιχάλης Γνατίου χθες με την Άννα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν δικαιολογημένη τρέλας, και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία, και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλιών στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις. Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη τη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
2: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, πιο προωθημένο.
1: Όχι το Λίβανο. Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα αντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει την και επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, δήλωσε ο Αλ Τζαζίρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αναφερόμενος τώρα στο στενό του Ορμούζ, είπε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το Όμαν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο πάντατε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί και ο νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας όδου. Πάμε τώρα στη Λουκέρνη, θα μεταφερθούμε με τον συνεργάτη μας και απεσταλμένο μας εκεί. Έφυγε από τον πόλεμο, πήγε σε άλλους πολέμους εντός εισαγωγικών. Ο Σταύρος Ιωαννίδης εκεί, διότι θα υπογραφεί, δεν υπογράφηκε χθες. Αυτό περιμέναν όλοι. Θα υπογραφεί σήμερα, θα υπάρξει κάτι. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις, τουλάχιστον 10 λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία, και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη, διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
0: Στα παράπλευρα, διότι έχουμε και παράπλευρα με την G7 εκεί, με την προσπάθεια συνεννόησης, με την προσπάθεια μιας διπλωματικής διεργασίας και ενός διπλωματικού διαλόγου. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι χθες στην Ιταλία πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των θανών του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα. 4 χθες στο Ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Αμερικανός Προεδρούς είχε δηλώσει ότι η Ιταλία Πρωθυπουργός τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της κυρία Μελώνη, με βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε εκπληκτή από τα σχόλια του κύριου Τραμπ στο Ιταλικό κανάλι αυτό και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Η Μελώνη υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν νικητεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε εχθές η κυρία Τζόρτζια Μελώνη σε βίντεο το οποίο ανήρτησε η ίδια στάση.
4: Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa.
0: Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των ΗΠΑ, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν νικητεύουμε ποτέ. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν συνέβησαν, όλα αυτά για τα οποία ακούμε ή δεν ακούμε πράγματα και εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, όλα αυτά για τα οποία δηλαδή μιλάμε για την G7, μιλάμε για την υπογραφή που δεν έγινε τελικά της συμφωνίας λόγω της εχθρότητας και της εξελίξεις που έχουμε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όλα αυτά χθες ανέλησε και συνομίλησε με την Λένα Χλιτζάνη ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων.
5: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεσμολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς και τον πρόεδρο Τραμπ, να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική η κυρία? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
5: Έχει δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφή συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν με τεπιτάσεως μεταυδελιγμίας ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία είδε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού?
5: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Βίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.

μουσική είναι ωραία να παίζει όλη νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις συζητήσεις, με όλα αυτά. Τι βγάζει η νύχτα και με το φως της ημέρας. Όλα αυτά. Πάντως, σαν σήμερα, διότι το 1949 ο Λέον Ρίτσι που ακούμε γεννήθηκε στην

0: Τακάρι, καλημέρα. Τάξη από το Λαγονίση, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Καλημέρα, Λαζαριανούδη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρα από τα Μελίσια, να σε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην περιοχή τη Κυψέλη, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμαχρυσλά, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη με το μήνυμα σου, μέσω κινητού τηλεφώνου SMS. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Γιώργο Δανδρινέ, καλημέρα Γιώργο Σίκα, Γιώργο Σκοτσαρής, όλο το επιτελείο του, όλοι οι συνεργάτες του στην Πνίκα, στα Αρτοπία βεβαίως, να είστε καλά, καλή δύναμη και στη Βιέννη Πνίκα, μην το ξεχνάτε αυτό, με το όραμα του Δημητρίου Κότσαρη, του πατρός, ο οποίος έχει φτάσει και είχε φτάσει μέχρι και το Χάρβαρντ για να δώσει τα φώτα του σε σεμινάρια και σε σχολές στο Χάρβαρντ για το ψωμί. Βεβαίως ο Δημήτρης Κότσαρης, ένα πραγματικά μια πολύ μεγάλη μορφή της εστίασης και ιδίως της υγιεινής διατροφής και το ψωμί. Είχε φτάσει λοιπόν μέχρι και το Χάρβαρντ να κάνει σεμινάρια για το ψωμί και το πώς ακριβώς επιλέγεται, τι σπόρος, ποιο αλεύρι, όλα αυτά. Πνίκα λοιπόν, ο άξιος συνεχιστής, ο Γιώργος Κοτσάρης, τα παιδιά του και όλοι οι συνεργάτες του εκεί στην Πνίκα δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Καλημέρα και στον Άγγελο από το Παγκράτη. Καλό, καλό πρωινό. Καλή αντοχή, Άγγελε, όσο μπορείς και βεβαίως όταν έρθουν τα καλύτερα, δηλαδή να απολαύσεις σκόπους όλων αυτών των ετών, να περνάς πολύ πολύ όμορφα και θα είμαι σίγουρος θα μείνεις και στην ακρόαση. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεύτερη καλημέρα η οποία έρχεται αφού την έχεις, δεν την έχεις δώσει εσύ αλλά την έδωσες χθες και είναι, τη στέλνεις το 6 παρά το οποίο αργούν λίγο τα μηνύματα αλλά όπως και να έχει καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οι αποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη λήξη της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπενθύμισε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μια εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Βάλτε και λίγο κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ. Τη αύξηση περνάει αμέσως. Η μείωση, θέλουμε λιγάκι, αν το σμπρώξουμε λίγο που λέμε, άντε να έρθει. Ο Πρωθυπουργός επίσης εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μία χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για αυτά τα οποία συζήτησαν οι ηγέτες της Ευρώπης στη σύνοδό τους και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό.
1: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτή υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Και τέλος ρωτήθηκε για το τι ακριβώς γίνεται με την διαβούλευση για την Ουκρανία.
1: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
0: Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει βεβαίως και με όλα αυτά που ακούσαμε, με την ακρίβεια, διότι και χθες το μενού της κόντρας της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση βρέθηκε η ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες, να τονίζει πως ήδη καταγράφεται μια πτώση στις τιμές, στη βενζίνη και στο ντίζελ, στους όχαστρο όμως των κομμάτων και οικονομική πολιτική της πλειοψηφίας. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να περάσει άμεσα η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, στη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης. Έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
2: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
3: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
2: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν ώψη των επικείμενων εκλογών.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα το 80. Δηλαδή να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες.
5: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν. Προφανώς άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας 7 ετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
2: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα. Την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
6: Ντέρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
8: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροχέρδειας.
9: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι από το 13 στο 6%.
2: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεννήθηκε η Νικόλ Κίντμαν, που την ακούμε εδώ με τον Ρόμπι Ουίλιαμς. Με αυτό θα κλείσουμε, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα που...
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενό συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάσερ Αχτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

0: Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκό Ρουμπίο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας θανάτου ορμού σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία, το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Αυτήν την ώρα η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Γιάννη από το Φορτηγό, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω αύριο να ξεκουράζεσαι, Γιάννη μου, τις Κυριακές. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλές εκδρομές σε εσάς όπου φεύγετε τώρα, σε αυτό το πρωινό. Εσάς που έρχεστε σιγά σιγά προς τον Πειραιά για την αναχώρηση των πρωινών πλοίων από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες. Καθώς αυτή είναι η προορισμία εκεί στις 7:20 με 7:30 αναχωρούν. Ή από τα υπόλοιπα λιμάνια να περάσετε καλά, πολύ όμορφα. Και είναι, ξέρετε, είναι και το πρώτο δεκαπενθήμερο καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε λοιπόν, η τυχερή, η πρώτη, ή αυτή που παίρνετε ένα πρώτο μέρος της αδείας σας, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα. Με θερμοκρασίες που λέει είμαι στην εβδομάδα, ακούω χθες τα παιδιά της αλλαγής, εκεί τη Χρυσανασούζη που έρχεται εδώ και κάθεται στον κυλοκάτηλο και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή από το να κάνει την πρόγνωση του καιρού και να είναι καθόλου έτοιμη, έρχεται εδώ. Αρέσει, της αρέσει πολύ και τα παιδιά της αλλαγής της αρέσουν, οπότε έρχεται εδώ. Κάθεται, λένε διάφορα, μόνο καναπλεκτό δεν ξέρω να κάνουν. Φέρνουν και καναπλεκτό. Πού και πού φέρνουν και καναπλεκτό. Κάνουν πάνω πλέξη, κάτω πλέξη, μια-δυο, όλα αυτά, στα Βαρβελονιά, τα πάντα όλα. Η Χριστίνα λοιπόν σου έλεγε χθες ότι θα έχουμε μάλλον προς Πέμπτη και Παρασκευή κάτι 35-36. Οπότε λοιπόν θα περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Να περάσετε πολύ όμορφα αν φεύγετε τώρα. Ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς, αν φεύγετε να πάτε σε τόπους καταγωγής ή να αφήσετε παιδιά σε παππούδες και γιαγιάδες. Όπως και να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Σε εσάς που εργάζεστε και έχετε ήδη ξεκινήσει για την εργασία σας, καλή καλή αντοχή, καλή βάρδια. Σας που τελειώσατε και πάτε για ξεκούραση, επίσης καλή ξεκούραση. Εμείς εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουνίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ραχνός παραμένει εδώ μαζί, ξεκινήσαμε το πρωινό μας. Θα πάει μέχρι και το μεσημέρι, θα τον ακούσετε και αύριο, βέβαια να ευθύνει και έχει την ευθύνη για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που θα σχετικά στα αυτιά. Τζέσι Αμπτουλάι στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στην δεύτερη της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και όπως πάντα, ελληνική παράδοση ως έναρξη για τη δεύτερη της εκπομπής. Και αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πού μας πάει και σε ποια περιοχή μας πάει.

0: πρώτο λεπτό έβαλε η Παραγουάη το πρώτο της γκολ και κερδίζει 1-0 την Τουρκία. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 13ο λεπτό. Οπότε λοιπόν έχετε, σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις γύρω από το Μουντιάλ. Καλημέρες σε όλες και σε όλους, κύριε Δερδέ μου, και πάλι καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί καθώς ξεκινάτε την κατάβαση, έτσι ώστε να πάτε και εσείς στο μαγαζί. Sweet morning στη Βοκίνος Νέγρη. Οι παλιοί το θυμόμαστε Σκράι. Οπότε λοιπόν η νέα προσπάθεια οικογένειας Ενδρινού που έχει αποδώσει και πάρα πολύ και πολύ νέος κόσμος, άλλος κόσμος, κόσμος ο οποίος έρχεται και στη Βοκίνος και μια ζωή που έχει πάρει Κυψέλη τελείως διαφορετική, νεανική πολύ, με πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Αδερνέ, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα εσωτερικά εδώ, στην κέντρο αριστερά θα πάμε, διότι η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το επόμενο ρεπορτάζ, διότι στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία όπως συνηθίζουμε να λέμε, εδώ οι αναταράξεις συνεχίζονται, κάτι σεισμοί έρχονται, κάτι μετασεισμοί ακολουθούν. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη από την Ελλάς του Τσίπρα, όχι του κράτους, του Χρυσοχοΐδη, για το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα βέβαια η κρίση έρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμής θέση του κ. Χαϊρουδούκα και η εμφανίση του σε εκδηλώσεις της αριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία στην οποία κατηγορεί για υποταγή στον Τσίπρα. Ρεπορτάζ, είπαμε Πενελόπη Γκάλιο.
1: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Σας πειράζει η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, οι αριθμοί ενημερών? Σας ενοχλεί? Μήπως ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
5: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
1: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
6: Οι αντικλήσεις, κατά τη γνώμη αυτή τη στιγμή, δεν βοηθάνε.
1: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
7: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση κεντρική επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
8: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
9: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.

0: συζήτηση γίνεται για τα δίδυμα. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η βεντέτα από το παρελθόν τους με τον Αντώνη Ζουλέτο να είναι χθες στο κεντρικό στούντιο με τη Λένα Φλιτζάνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Αυτή η κόντρα που υπάρχει, για να τον ακούσουμε.
1: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας Πολάκης στις εκλογές.
2: Με σίγουρα... ποιον τρόπο όμως?
1: Με ποιο τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
2: Θα το κάνει όπως και να έχει.
1: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
2: ακόμα. Έχει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
0: Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδύσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Μιχάλης Τεζάρης.
3: Ξεκίνησαμε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
4: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
5: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
4: Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
6: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
7: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
4: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά του να παρίστανται οι κατηγορούμενοι σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι συνεχίστηκε και χθες με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο. Μελίνα Μερκούρη, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
8: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
9: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια του Ρέντι έξω από το γήπεδο, Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
8: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
9: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
10: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
9: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
11: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
9: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
10: Η έδρα γύρισε και είπε στο μάρτυρα: γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
9: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
12: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
10: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
9: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε και στο Αίγιο τώρα, στο Λόγκο. Καλημέρα, Βενετία. Το τέλειο έγκλημα φέρεται να διέπραξε ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της. Τα δακτυλικά αποτυπώματα εντοπίστηκαν στα φωνικά όπλα, ήταν των θυμάτων και οι αρχές πλέον αναζητούν την άκρη του νήματος. Μάριος Γιαννόπουλος, ρεπορτάζ.
6: Συνεχίζεται το θρίλερ με το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντόπισαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στο όπλο, ούτε πυρίτιδα στα χέρια του.
13: Δεν υπάρχει κανένας λεκές από αίμα στα ρούχα του εντολέα μου, επιμένει στη θέση του και στην αθωότητά του.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όπλο βρέθηκε DNA της 54χρονης και γενετικό υλικό του 26χρονου, ενώ στα νύχια της μητέρας υπήρχε και DNA του γιού της.
14: Τι να πιστέψω, ότι σκοτωθήκαμε μεταξύ τους, δεν το πιστεύω αυτό.
6: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει αλλοιωθεί και όποιος είναι τελικά ο δράστης είχε αρκετές ώρες να εξαφανίσει πιστήρια, ενώ ο βασικός ύποπτος για την Ελλάς παραμένει ο 65χρονος.
15: Εγώ πιστεύω με όλα αυτά που ακούω ότι είναι αυτός ο φωνιάς.
6: Αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανό ο Ιταλός να τοποθέτησε το όπλο στα χέρια της δολοφονημένης συντρόφου του, καθώς όπως τονίζουν, είναι αδύνατον η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές.
16: Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση δεν δικαιολόγησε την απουσία κάποιων αντικειμένων.
6: Συγκλονισμένοι παραμένουν και οι φίλοι μητέρας και γιου.
17: Ο Ολύμπιος ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν αγχωμένος με αυτό το θέμα.
6: Μυστήριο για την αστυνομία παραμένει και η εξαφάνιση της φουγκαρίστρας και του κουβά, ενώ το σπίτι έμοιαζε να είχε καθαριστεί πρόσφατα.
0: Τα ρεπορτάζ, είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, στα μέσα του πρώτου μήνα του έτους και λίγο παραπάνω δηλαδή, και πολλά νησιά εκπέμπουν σως για τη λειψιδρία. Ο Σκάι έκανε αυτοψία στο φράγμα της Βακέτα στην Τίνο, ένα βασικό τροφοδότη που στερεύει, παρότι οι βροχοπτώσεις ήταν περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αλόνισο και με συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης. Εκεί η αγωνία κορυφώνεται κυρίως για τους παράγοντες του τουρισμού. Νίκος Μαλιαράκης, ρεπορτάζ.
18: Φράγμα Βακέτα, ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα της Τίνου και ένας από τους κυριότερους οδότες του νησιού σε νερό, τουλάχιστον μέχρι το 2019. Γιατί σήμερα, όπως φαίνεται από την αυτοψία του Sky, από 140.000 κυβικά νερού που έδινε θυσίως, το φράγμα έχει σχεδόν στεγνώσει.
19: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν έχει μαζέψει νερό.
20: Μια τυπική εγκατάσταση βιτίου με πιεστικό μοντέρ, όπως και όλα τα σπίτια στο παντιτήρι.
18: Σε τέτοιες δεξαμενές καταφεύγουν όλο και συχνότερα κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σαλονίσου για να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης που διαρκούν ακόμη και ολόκληρα 24 ώρα.
21: Το θέμα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση κάποιας ζημιάς. Τον Αύγουστο έχουμε νερό μία-μία ή μία-δύο. Δηλαδή δύο δεν έχουμε, μία έχουμε. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και τρεις μέρες και τέσσερις μέρες.
18: Τίνος και Αλόνισος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επισπευθούν έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
22: Παρά τις βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, η στάθμη στο φράγμα εδώ στην Τίνο παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό αποτελεί τη βασικότερη ένδειξη ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα για το νερό εδώ στο νησί της Τίνου.
19: Δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξεπεράσει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια εγκατάσταση 5.000 κυβικών σε απαλλατώσεων που εδώ και δύο χρόνια δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε προβλήματα παραενστάσεων μεταξύ των προμηθευτών.
21: Το πρόβλημα είχε λυθεί εν μέρη με την εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης. Λόγω του ότι το δίκτυο ίδρυυσης ήταν διαλυμένο εισαγωγικά, υπήρχαν αποδειγμένα διαρροές της τάξης του 60%.
18: Η λειψιδρία δοκιμάζει και το μηχανήσι Λευκάδος.
1: Πέρυσι είχαμε διακοπές με τα μεσονύκτιες ώρες από 12 έως 6 ώρα. Μόλις πριν από δύο μέρες τοποθετήσαμε την πρώτη αφαλάτωση στο Μεγανήσι.
18: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί παρατάθηκε για 3 μήνες.
0: Μιχάλη Δανάτια, προάστια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τακτικός και συμπάντοτα Κροατής, να σε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά έτσι πάμε με φώτη πολυμέρη, έτσι ώστε να οδηγηθούμε μέσω μεταφράσεων των ειδήσεων στο κύριο Εσύ, τον πρέσβη των φορτηγών επιστημόνων και πρέσβη των όριμων νέων.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούστνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση τοπυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή ανήκει σε εσάς. Το τελευταίο ημίωρο της δύο παρουσίας μας τα Σάββατα, στον περίπτωνο των φορτεχνών επιστημόνων, τον κύριο Ρεσιμένη, τον οποίο τον ακούτε εδώ τις Παρασκευές στις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, τα Σάββατα 6.30 με 7. Και τον διαβάζετε πλέον εδώ και λίγο καιρό σε μια νέα συνεργασία του με την εφημερίδα Η Καθημερινή στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Δίνονται εκεί απαντήσεις και φορολογικά έτσι ζητήματα και ερωτήματα που θέτουν οι εξεντεμένοι Έλληνες, ο νόστος εκεί όπου τους έχει πολύ πολύ έντονο τη νοσταλγία από τον κόσμο εκεί στο οποίο ζουν, στα μέρη τα οποία ζείτε. Μας ακούτε εδώ βεβαίως και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε λοιπόν κάθε Κυριακή την στήλη στην οποία απαντούν ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων ο κύριος Σιεμένης και ο συνεργάτης του ο κύριος Στέφανος Κουλουμπής. Κύριε Σιεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν πειράζει, ας το πούμε για το
0: σύνολο. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν και γενέθλια. Γιατί όχι, κύριε Σεμένη μου, να είστε καλά. Είστε καλά, κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Καλημέρα μας τον κύριο Βραχνό, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής και οπωσδήποτε πρέπει να παίρνει και αυτό την καλημέρα.
0: Βέβαια,
1: καλημέρα,
0: κύριε Βραχνό. Από όλους μας, από όλους μας. Λοιπόν, κύριε Σεμένη, πολλά και τα ερωτήματα. Ήδη εγώ έχω στείλει και στο mail σας διάφορα τα οποία έχουν έρθει εδώ από το πρωί μέσω του διαδικτύου. Κύριε Σεμένη, μας λέει η ακροατής μας ότι κληρονόμησε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο. Με ποια διαδικασία ξεμπερδεύει? Είναι νομίζω δύσκολο, διότι θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι μετοχές τώρα στο χρηματιστήριο είναι άειλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το SAT, το λεγόμενο σύστημα άειλων τίτλων, είναι τα αρχικά των λέξεων, που εκεί τα τηρούν ένας ειδικός υπάλληλος στο χρηματιστήριο, τηρεί τις μερίδες κατά δικαιούχο, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, αρχικά πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο χειριστής της μερίδας του ΣΤΑΤ για τον αποβιώσαντα, να μας δώσει, να μεταφέρει τη μερίδα του σε ένα προσωρινό λογαριασμό και μετά να προσκομίσουμε τα νομοποιητικά έγγραφα, λέει ο νόμος, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, αν είναι τραπεζικές μετοχές, να κατατέσουμε ορισμένα χαρτιά. Εκεί εξετάζουμε αν υπάρχει διαθήκη ή αν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπάρχει διαθήκη, όπως είναι στο παράδειγμα αυτό που μας έχει στείλει ο φίλος μας, τότε λοιπόν πρέπει να προσκομίσουμε τη ληξιαρχή πράξη θανάτου, το επιστημονικό εγκυτέρω συγγενών, για να ξέρει ποιοι είναι οι συγγενείς που θα πάρουν τις μετοχές του, έτσι, το θανόν τους, το επιστημονικό μη δημοσίωσης διαθήκης ή άλλο επιστημονικό μη αποποίησης των κληρονομικών δικαιωμάτων ή επιστημονικό μη αμφισβήτηση των κληρονομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τα πέντε κομμάτια, τα πέντε στοιχεία δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν. Από εκεί πέρα θα τραβήξει στον δρόμο του, θα κάνουμε την αίτησή μας, θα έχουμε κάνει ήδη την αίτησή μας και θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα ΣΑΤ οι μετοχές, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στους κληρονόμους.
0: Και αυτό, κύριε Σεμένη, μπορεί να το κάνει οποτεδήποτε. Με την έννοια ότι αυτές οι μετοχές δεν χάνονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: όχι, δεν χάνονται, αλλά καλό είναι κανείς να κάνει έγκαιρα τις υποθετήσεις του και τις διαδικασίες, έχει τα δικαιολογητικά όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννίδη, δεν πρέπει να καθυστερούν. Δεν ξέρεις, με τις γραφειοκρατίες μην μπλέκει κανείς, ας πούμε.
0: Μπορείς παράλληλα.
1: Καλό να τα κυνηγά, γιατί μπορεί να προκύπτουν κατά την έκδοση αυτών των πέντε δικαιολογικών επόμενων να προκύπτουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αντιμετωπίσει έγκαιρα, μην πάνε να χρονοτριβήσουν και μετά πεθαίνει κάποιος που είχε αμφισβητήσει και έχει κληρονόμου και ξέρω εγώ. Σε κληρονομικά πράγματα πρέπει αμέσως να γίνονται γιατί από το φόβο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τον αμφισβητούν τον, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Μπορείς, κύριε Σεμένη, τώρα γεννώνται ερωτήματα. Μπορείς αυτό να ζητήσεις, αφού λοιπόν περιέλθουν σε έναν οι μετοχές, να τις εξαργυρώσεις και να πάρεις τα λεφτά σου? Εκεί έχεις. Εκεί θα σου κρατήσει φόρο το κράτος ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε θα πρέπει να τις. Έχεις το δικαίωμα να τις πουλήσεις. Έχεις το δικαίωμα να εισπράξεις το μέρισμα, το μη εισπραχτέν μέρισμα από τον θανόντα. Να πληρώσεις το φόρο το 5% που λέει ο νόμος και να τελειώνεις πρώτα. Να τελειώνεις πρώτα.
0: Αλλιώς μπορείς να συνεχίσεις εντός εισαγωγικών να παίζεις εσύ το χρηματιστήριο με αυτές τις συμμετοχές, σωστά?
1: Μπορεί να συνεχίσεις να παίζεις. Ναι, γιατί η μερίδα ΣΑΤ που λέμε είναι το χαρακτηριστικό της κυριότητας. Δηλαδή, όσο είναι στη μερίδα ΣΑΤ, είμαι κύριος εγώ και παίζω.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Όταν την εξαγυρώσω, θα πάρω και την υπεραξία της, θα πάρω και το μέρισμά της.
0: Ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Οι αποδείξεις δαπανών σε ποιες περιπτώσεις θέλω να μας πείτε δεν εφαρμόζονται με ηλεκτρονικά μέσα? Για πείτε μας, κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι 70 ετών κάποιος, ναι, δεν υποχρεούται να πάρει αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, με την κάρτα του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί βέβαια να έχει αν θέλει.
0: Όλα αυτά για να χτίζεις το αφορολόγητό σου, για να χτίζεις την εικόνα σου στην εφορία. Ναι. Μάλιστα. Ναι.
1: Για μισθού για μισθωτού και συνταξιούχου, έτσι μεγάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε, όταν είναι ανάπηροι, πάνω από 80%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υποχρεούνται. Όσοι είναι φορολογικοί κάτοχοι αλλοδαπείς, και θα το γράψουμε και στην καθημερινή αυτό για να το ξέρουν, αφού τους ενημερώνουμε βέβαια, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση στην Ελλάδα. Αν υποχρεούνται λοιπόν, αν έχει κάποιο
0: εισόδημα,
1: κάποια σύνταξη από την Ελλάδα, μπορεί να έχει και σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν υποχρεούνται να υποβάλει δήλωση. Οπότε δεν είναι υποχρεούνται να προσκομίσει αποδείξεις ηλεκτρονικές. Επίσης οι δημόσιοι λειτουργοί και οι υπάλληλοι που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι στις διάφορες χώρες, στις πρεσβείες της Ελλάδος, έτσι. Οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση φορολογίας του εισοδήματος δεν υποχρεούνται, γιατί ως ανήλικος δεν έχει την κινητικότητα και την δυνατότητα να αγοράσει συμμετοχές, ας πούμε, να αγοράσεις, πώς το λέμε, να πάρεις αποδείξεις. Αυτοί που υπηρετούνται την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Και αυτοί δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν.
0: Ασχέτως ηλικίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ασχέτως ηλικίας.
1: Ασχέτως ηλικίας, ναι. Μάλιστα. Είπαμε ότι χωριά και νησιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ, αυτό το λεγόμενο, αυτοί που είναι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέρα των 6 μηνών σε κλινικές, είναι φυσικό να μην μπορούν να πάρουν αποδείξεις. Δηλαδή, και αυτοί είναι, εγώ και εσείς δηλαδή, όχι εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά εσείς που είστε μικρότερος, κάτω από 70, έτσι δεν είναι. Όσοι διαμένουν σε οίκον ευγυρίας ή σε ψυχιακό κατάστημα, και ψυχιατρικό εννοώ, και φυλακισμένοι. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά.
0: Ο οίκος ευγυρίας, κύριε Σεμένη, δηλώνεται. Δηλαδή, τώρα είπατε οίκος ευγυρίας, το δηλώνεις κάπου ότι μένεις εκεί ή...
1: Βεβαίως. Πρέπει να κοιτάξεις, όταν λέμε οίκον ευγυρίας, θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ένοικος εκεί και πληρώνεις αποδείξεις κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου υπάρχει ένα συμφωνητικό αρχικό που
0: υπογράφεις.
1: Λέει για τις υποχρεώσεις δεκατέρωθαν τι συμβαίνει με
0: την.
1: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται κλπ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι όταν είσαι μέσα, όχι με το να ισχυριστείς ότι είσαι και να μην είσαι έτσι.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Ποιες αποδείξεις δαπανών μετράνε εις διπλούν? Έχουμε και τέτοιο να μετράνε εις διπλούν?
1: Με ρωτήσανε λοιπόν κάτι γιατροί, μας πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν οι γιατροί, οι αποδείξεις που δίνουν μετράνε διπλά. Και μιλάμε για την νέα ομάδα 6. Η υγεία που λέει εκεί στο νόμο, στο περιθώριο του νόμου. Και είναι οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι ορθοδοντικοί, οι οστεοπαθητικοί, λέει ο νόμος, οι χειροπράκτες. Δεν ξέρω, οι χειροπράκτες είναι τώρα αυτοί οι γιατροί και αυτοί, αλλά έχουν. Δεν το ξέρω καλά κι εγώ αυτό τι είναι αυτό. Απάντησε, έτσι λέει ο νόμος. Οφθαλμίατροι, οι χειροποδιστές, λέει ο νόμος, ποδολόγοι. Και όσοι έχουν ιατρικές υπηρεσίες γενικότερα, ας πούμε, αυτοί έχουν δίνουν αποδείξεις και μετράνε διπλά. Δηλαδή, αν πάρει μια απόδειξη 100 ευρώ, μετράει για 200. Τι πάει να πει αυτό? Ο νόμος λέει ότι επί του εισοδήματος μου το 30% με ανώτερο ποσό 20.000 πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις. Δηλαδή, αν έχω 60.000 εισόδημα, γιατί ορισμένοι έχουν και 60.000 εισόδημα, έτσι. Είναι 3.618.
0: Μάλιστα.
1: 30% είναι 18.000. Θέλω να προσκομίσει αποδείξει 18.000. Αν στην αποδείξει, λοιπόν, αυτές είναι και οι ιατρικές αποδείξεις, μετράνε για τον προσδιορισμό του 18.000, μετράνε διπλά.
0: Από
1: ό,τι παίρνει λιγότερε άλλε αποδείξει για αυτά.
0: Πολύ ωραία. Όχι, καλό κάνετε και το διευκρινίζετε για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάνε εδώ τρεις φίλοι, είναι τρία αδέρφια και έχουμε κληρονομήσει από την μητέρα, έχουν κληρονομήσει από τη μητέρα τους το 75% ενός σπιτιού, 25% ο καθένας. Το δικό μας 75% το έχουμε δηλώσει στο εκτιματολόγιο. Για το υπόλοιπο 25% δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει εμφανιστεί κανείς τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχει δηλωθεί στο εκτιματολόγιο. Η κληρονομία για το 25% ήταν πολλοί, δεν είχαν ασχοληθεί και έχουν πεθάνει κάποιοι ή οι περισσότεροι μας. Λένε, επιθυμούμε να τον νοικιάσουμε. Μπορούν καταρχάς, είναι σωστό, είναι νόμιμο?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το 25% λείπει Και μάλιστα είναι πολύ μπερδεμένο γιατί άλλοι έχουν πεθάνει. Και είναι και πολλοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει πόσοι είναι, αλλά είναι πολλοί πάντα.
0: Ναι.
1: Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι και έχουν αφήσει γυναίκες, χείρες, παιδιά, εγγόνια κτλ. Άλλοι έχουν δείξει, δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Και από ό,τι μου είπαν, ότι όλοι αυτοί είναι στο εξωτερικό. Το 25% δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουν πλήρη αδιαφορία. Η λύση είναι να γίνει χρησικτησία, γιατί είναι πάνω από 20 χρόνια που λείπουν.
0: Χρησικτησία, μάλιστα.
1: Μπορεί να γίνει χρησικτησία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είπα. Ότι αφού είναι 20 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε. Η χρησικτησία όμως πρέπει να γίνει αμέσως τώρα, έτσι. Για να το νοικιάσουν όμως, υπάρχει δυσκολία, διότι πρέπει για να νοικιαστεί πρέπει να συμφωνήσουν το 100% βέβαια. Έτσι. Και εξαλόγως δεν θα μπορεί, δεν θα είναι συνενέσει ούτε ο υποψήφιος νοικιαστής, γιατί δεν θα είναι καλυμμένος νομικά εάν λείπει το 25%. Θα φοβηθεί μήπως το δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δικηγόρος και ο λογιστής θα τον συμβουλεύσουν προφανώς να μην τον νοικιάσουν, να δεν ξεκαθαρίσει το σύνολο της συνειδιοκτησίας, ας πούμε, στο ακίνητο αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να καταθέσει τα λεφτά. Θα μπορούσε να καταθέσει τα λεφτά στο Ταμείο Πλακατρακών και Δανείων, να τον νοικιάσει όλο δηλαδή και να πει ότι το 75% το παίρνω εγώ και το 25% το καταθέτω στο Ταμείο Πλακατρακών μέχρι να εμφανιστούν αυτοί. Αλλά όμως στο Ταμείο Πλακατρακών και Δανείων υπάρχει μια δυσκολία, ότι δεν παίρνει λεφτά αν δεν ξέρει ποιος είναι ο δικαιούχος των λεφτών.
0: Σωστά.
1: Των χρημάτων. Οπότε δηλαδή, αφού άμα δεν θα πάρει το Ταμείο Πλακατρακών, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Η λύση λοιπόν είναι ότι να τα καταθέσουμε με ένα νομικό καλό που θα βάλουμε να τα φτιάξει και να πει ότι θα κάνουμε χρησικρισία, θα καταθέτουμε τα λεφτά στην Ταμείο Πραγματικών με την εντολή όποιος εμφανιστεί να τα ζητήσει να τα πάρει. Αυτό θα είναι το πνεύμα δηλαδή της απόφασης. Και παράλληλα θα κινήσουμε και την διαδικασία της χρησικρισίας. Όλα μαζί θα τα κινήσουμε. Φαντάζομαι ότι με ένα καλό δικηγόρο στο Ταμείο Παρακαταθήκων θα δεχτούν να τα πάνε τα λεφτά,
0: ναι.
1: Εφόσον θα πούνε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτες, γιατί λείπουν όλοι και έχουν πεθάνει οι μισοί κτλ. Οπότε θα τα αφήσουμε εκεί και όταν θα κερδίσουμε τη χρησιμοποιησία που θα είμαστε πλέον εμείς οι κύριοι, θα πάμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων να πούμε δώστε μας τα λεφτά που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, γιατί εμείς είμαστε οι κύριοι του. Θα πάρει πίσω. Αυτή είναι η διαδικασία περίπου.
0: Μάλιστα. Και η χρησικτησία γίνεται πάλι με δικηγόρο ή με συμβολιογράφο, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, ο δικηγόρος και ο λογιστής. Γιατί αυτά που σας λέω είναι ιδέα λογιστή. Εγώ τα λέω. Οπότε πρέπει ο λογιστής, όπου είναι, ας πούμε, στην Καλαμάτα, στα Χανιά, στην Πατρίδα, υπάρχουν λογιστές που τα ξέρουν αυτά. Να πάνε στο λογιστή τους, να τα φτιάξει αυτά με ένα καλό δικηγόρο που να ξέρει όμως να είναι ειδικό στα ρητά κίνητα. Για να μπορεί να τα δέσουν αυτά όλα, να γίνει παράλληλα και η χρησικτησία, να γίνει και η καταθέση του Ταμείου Παρακαταδικών και Ταμείων και μετά να γίνει και η κίνηση να τα πάρουν πίσω τα λεφτά που ήταν οι κύριοι του ακινήτου πλέον.
0: Είναι απόφαση που βγαίνει σε σύντομο διάστημα, κύριε Σεμένη, ξέρετε, έχετε την.
1: Κοιτάξτε, τώρα στα δικαστήρια υπάρχει μια κινητικότητα. Οπότε βγαίνουν και με λίγη προσοχή και με λίγη. Και με λίγη έτσι πίεση.
0: Σωστά γραμμένο το κείμενο.
1: Είναι σωστό και το δικαστήριο θα γίνει ούτως ή άλλως. Εκκλησία, δεν υπάρχει θέμα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα κερδιθεί, γιατί εφόσον έχει περάσει 20 αιτία, δεν έχει δείξει κανείς ενδιαφέρον. Και οι ενοχλήσεις που έχουν γίνει, δίνει αφήστε μας ήσυχους, λένε ημέν, άλλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, άλλοι λένε δεν μπλέκομαι, και άλλοι λένε δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έτσι λένε όλοι.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σημαίνου, και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ είμαστε και δεν πιστεύω να μην έχετε ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας. Είπαμε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός με τόσους καλλιτέχνες. Θα προσθεθούν και άλλοι. Διότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτό. Μέσα από το ticketmaster.gr και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, με συγχωρείτε. Όλοι αυτοί θα τραγουδήσουν για τον Μάνο Λοΐζο. Γεια! Την μεγάλη συναυλία του Λιμαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλα αυτά 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό. Καλημέρα με το στάδιο. Η καλημέρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Στον, καλημέρα στον κύριο Κουλουμπί. Την έχει στείλει, κύριε Σεμένη. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, σα Στέφανο. Καλημέρα.
1: Φίλος. Όλα καλά. Εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Μανταλένα. Καλό πρωινό, κυρία Μανταλένα, και από τον Άγιο Παντελεήμονα και στο Λουκά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μα. Και θυμίζω, διαβάζετε Σεμένη και Κουλουμπί. Κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομοσελίδες απαντούν στα ερωτήματα τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Είναι ο τίτλος, οπότε λοιπόν εκεί έχουν απαντήσεις κάθε εβδομάδα σε ζητήματα και ερωτήματα τα οποία στέλνετε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου και ερχόμαστε και γινόμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Σεϊμένη, έχω εξοφλήσει όλα μου τα χρέη, μας λέει η ακροατής, και εξακολουθώ να εμφανίζομαι στον Τηρεσία. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω δάνειο, αλλά ούτε και μία επισοδική. Μου είπαν από τον Τηρεσία ότι θα περάσουν 5 χρόνια για να διαγραφούν τα χρέη μου. Έχω στείλει και όλες τις εξοφλητικές αποδείξεις και πάλι δεν με διαγράφουν. Τι μπορεί να κάνει κάτι αν δεν περάσουν τα 5 χρόνια.
2: Το είδαμε λοιπόν με τον Στέφανο, τον Κουλουμπί, χθες. Το είδαμε το θέμα αυτό, γιατί καθήλυνα αρμοδιότητα έχει ο Στέφανος σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πραγματικά λοιπόν, πράγματι στον Τηρεσία τα δεδομένα διατηρούνται 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Από την τελευταία ενημέρωσή του, λέει, από το χρηματοπιστωτικό φορέα, λέει, από την τράπεζα, ας πούμε, συνήθως πες έτσι. Μπορεί όμως, κοιτάξτε, επειδή διατηρούνται 5 χρόνια, δεν μπορεί να τα διαγράψει τα χρέη. Όμως μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε, λέει ο Στέφανος, το καταλαβαίνω και το έχω δει στην πράξη που το έχει κάνει αυτό. Να ζητήσουμε λοιπόν βεβαίωση από την Τηρεσία ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος και να μας δώσει ή με email την απάντηση ή στην οθόνη να το βλέπουμε. Είμαι με απάντηση έντυπη να μας δώσει ένα χαρτί, ξέρω εγώ, ότι έχει εξοπλιστεί.
1: Ναι.
2: Άσχετα ότι αν το διαγράφει αυτός από την Τηρεσία ή όχι, έτσι. Λοιπόν, άμα μας δώσει αυτό το χαρτί, θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή, επί και πέρα. Γιατί θα λέει ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος. Τυπικά πλέον παραμένει εκεί, στην εικόνα του Τηρεσία, για 5 χρόνια, για λόγους νομικούς και νομοθετικούς, ας πούμε. Επομένως, ορισμένοι κάνουν το εξής λάθος. Δεν ζητάνε, δεν απαιτούν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουν την εικόνα, λέει, δεν μπορούν να
1: αποδείξουν. Δεν έχουν καθαρή εικόνα του εαυτού τους, βεβαίως, στα οικονομικά τους, μάλιστα.
2: Δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι, ας πούμε. Ξέρουμε τώρα γιατί.
1: Όχι. Δηλαδή, ο Τηρεσίας αυτομάτως δεν ενημερώνει τις υπόλοιπες αρχές. Αυτό δεν έχει μπει σε μια διασύνδεση ώστε να ενημερώνεται ότι πλέον ο συγκεκριμένος γενικός είναι καθαρός.
2: Αν δεν ζητήσει και δεν απαιτήσει, από ό,τι ξέρω δεν κάνει. Δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά
1: ναι,
2: πρέπει, η εντύπωση είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε. Αυτή τη λέξη μου είπαμε με τον Στέφανο. Να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε τη βεβαίωση, γιατί αυτό θα κάνει καλό. Εμφανίζουμε μια εικόνα.
1: Ναι, εμφανιζόμαστε μετά πλέον κύριοι και ότι είμαστε εντάξει, υποχρεώσεις μας και δεν χρωστάμε πουθενά. Μάλιστα.
2: Και επομένως, ο άλλος που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει τι είναι Τηρεσίας. Αν δει όμως ότι εσύ δεν χρωστάς, σου λέει αυτός είναι εντάξει, υποχρεώσεις. Έτυχε μια δυσκολία, την ξεπέρασε κάπως.
1: Και χθες η Ευγενία Τζόρτζη στην εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεϊμένη, θα το έχει δει, φαντάζομαι, κύριο Κουλουμπή, θα το συζητήσετε και εσείς, φαντάζομαι, και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σας και παρουσίασεις. Είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και το άκουγα χθες στο Σπύρο, μάλιστα, κεντρικό μαγκαζίνο, για έναν Τηρεσία του δημοσίου πλέον. Ο οποίος θα μπουν εκεί όλα, τα οποία θα σου δίνει τη δυνατότητα, εάν είσαι, θα βραβεύεσαι όπως, ας πούμε, θα επιβραβεύεσαι, μάλλον, όπως κάνουν οι και αξιολογικοί αξιολόγηση κάθε χώρα ή οτιδήποτε άλλο, αν είσαι εντάξει με το 10, με το 9, με το 8, και αυτό θα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνει κάποιο δάνειο ή να παίρνει, αν δεν έχει πιστωτική κάρτα, να πηγαίνει σε μια μεγάλη επιχείρηση, α πούμε, αν λέγεται Βραχνό, και να σου δίνει ο Βραχνό νεοκαιρή πίστοση, μπορεί να αγοράσει και όλα αυτά και να μπουν μετά με δόσει στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, θα ξεκινήσει να χτίζεται και να φτιάχνεται ένα δημόσιο τηρεσία, ο οποίο σου δίνει αυτέ τι δυνατότητε. Θα σε βραβεύει ω καλό πληρωτή, κακό, συνεργάσιμο, μη συνεργάσιμο. Οπότε λοιπόν θα μπαίνει και θα έχει άλλο ένα όπλο προς την αγορά για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε και να το συζητήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Σεμένη,
2: να πω μια κομμάτια. Σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα εισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Σε όλο τον κόσμο,
2: λοιπόν, στο δημόσιο τομέα, οι υπάλληλοι που θα είναι αρμόδιοι δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολυοδομίες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εγώ τα φοβάμαι αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αν δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολυοδομίες που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Τότε το δέχομαι την εγγύηση του δημοσίου, τη δέχομαι ασυζητητή.
1: Σωστά.
2: Το θέμα είναι, θα μπορούν να βάλουν internal control που λέγαμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή πάνε εσωτερικό έλεγχο,
1: ναι,
2: να ελέγχει εκ των έσω
1: τι
2: ό,τι γίνεται.
1: Γίνεται
2: εκεί μέσα, να προλαμβάνει και όχι να έρθει εκ των υστέρων να τα διαπιστώνει, να τα προλαμβάνει όλα αυτά και με το φόβο αυτό να λειτουργούν σωστά και να εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Μόνο αυτό.
1: Η αποποίηση της περιουσίας, κύριε Σεμένη, περιλαμβάνει και τη συνταξιχηρίας?
2: Όχι, γιατί η συνταξιχηρίας δεν συνυπολογίζεται στο σύνολο της κληρονομίας περιουσίας. Εάν γίνει αποποίηση δηλαδή της περιουσίας, δεν αφορά τη συνταξιχηρίας και μπορεί να πάρει τη σύνταξη λοιπόν η χείρα, διότι ενώ εδώ δεν ισχύει το κληρονομικό δίκαιο, αλλά το ασφαλιστικό, είναι ανταποδοτικό. Επλέον ο συγχωρεμένος επλέον τις εισφορές του για να πάρει σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορεί να την πάρει, θα την έπαιρνε τώρα λίγο καιρό μετά. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να κάνει αποποίηση όλα τα άλλα περισσότερα του, γιατί χρωστούσε ο συγχωρεμένος. Όμως τη σύνταξη θα την πάρει η χείρα. Ούτως ή άλλως. Είναι άλλη νομοθεσία εκεί. Δεν αφήνει απροστάτευτη τη χείρα στην περίπτωση αυτή. Και να σα πω και κάτι άλλο, αν είχε κάνει, γιατί έτυχε και αυτό μια άλλη περίπτωση που θέλω να την πω, μια ευκαιρία κολλάει εδώ, ότι είχε κάνει λίγο πριν πεθάνει ένας αποβιώσας, ένα τρίωρο που πεθάνει, είχε κάνει έτσι για να πάρει την σύνταξή του.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσε να βγει η απόφαση τη σύνταξη εδώ, mm-hmm. πέθανε. Και όταν βγήκε η απόφαση μετά το θάνατό του, ήταν αναδρομικά να πάρει για ένα χρόνο, ας πούμε, τη σύνταξη, έτσι, η χείρα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σύνταξη την πήρε η χείρα, δεν είναι τίποτα άλλο, φορολογήθηκε βέβαια, γιατί είναι θεωρητή εισόδημα και αυτό, φορολογήθηκε η χείρα για το φόρο εισοδήματος και πήρε το υπόλοιπο ποσό, το εισέπραξε κανονικά, και ενώ είχε κάνει για αυτή αποποίηση για τα άλλα προσωπικά στοιχεία, τα σπίτια και τα λοιπά, το χρέο που είχε.
1: Άρα, να μην έχουμε κανένα τέτοιο άγχος, μπορούμε να κάνουμε αποποίηση για οτιδήποτε άλλη κληρονομιά. Τα ζητήματα συντάξεων δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Η παραμικρή αμφιβολία, η παραμικρή αμφισβήτηση από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο καταρρύπτεται. Να το ξέρουμε. Έστω και στα δικαστήρια θα πάει, κανένα τον κερδίζει. Αλλά να μην φτάνουμε στα δικαστήρια και χάνουμε εργατόρες και χάνουμε και χρήματα όταν και δεν υπάρχουν κιόλας, ας πούμε, στις οικογένειες.
1: Πολύ ωραία. 1-0 έληξε το ημίχρονο, έβαλαν και συν 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Υπάρχει και ψιλοένταση τώρα μεταξύ.
3: Με 10 παίζει
1: Παραγουάη. Η Παραγουάη κερδίζει λοιπόν 1-0, λέμε και σε εξέλιξη τη Ιεμένη στο Μουντιάλ. Κλείνουμε, κύριε Ιεμένη, με το εξής ερώτημα. Ποια θετικά μάλλον μέτρα για τα κίνητα ισχύουν τώρα για το 2026, για πείτε μας τι συμβαίνει εδώ.
2: Λοιπόν, έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Για κενές κατοικίες που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Και θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση εντός του 2026. Έτσι, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή, έχει επεκταθεί το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Τα πουλάνε χωρίς ΦΠΑ αυτές οι κατασκευαστές.
1: Ναι.
2: Επίσης έχει παραταθεί η μείωση του φόρου εισοδήματος για την δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, mm-hmm. είναι το νότερο μέχρι 16.000, να θυμάμαι καλά,
1: mm-hmm.
2: μέχρι το τέλος του 26. Οπότε έχει θεσμοθετηθεί το 24 αυτό το μέτρο.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, επίσης έχουμε για περιορισμούς λειτουργίας των νέων πρασικορδίνων μισθώσεων σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Διευκολύνει έτσι τις μισθώσεις των υπολείπων της μακροχρόνιας.
1: Έχει παραγίνει το κακό κιόλας.
2: Ναι, έχει παραγίνει, ναι. Επίσης έχουμε μείωση 50% για το 27 και όχι για το 26 και το 27 καταργείται ο έμφυα, για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους και είναι και μέχρι 1700 κατοίκους για παραμετεώρες περιοχές. Και το τελευταίο είναι ότι έχει θεσπιστεί ενδιάμεσο συνελευτής 25% για τα εισοδήματα από ενίκια από 12.000 έως 24.000. Έχει μπει μια σφήνα εκεί, γιατί από τις 12.000 και πάνω τα φορολογούσε με 35% και τώρα τα πάει. Θα πάει με μικρότερο συντελεστή, οπότε 25%.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημαίνη μου. Να περνάτε καλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Εμείς.

Γιώργος Βραχνός, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε Αμπτουλάη. Καλημέρα Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρα Γιώργη Μελιάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδης στο κεντρικό θάλαμο του Σκάι, πρωινή Δεκατιανή. Εμείς Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι για εσάς που φεύγετε για διακοπές. Καλό καλοκαίρι υπόλοιπο για εμάς. Πολύ που θα φύγουμε κι εμείς αργότερα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του εχθές το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

0: Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 43χρονης. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάου. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στη Νησία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
5: Παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα

0: Θα στενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ευχαριστήσεις εδώ στον κύριο Γιάννη που υπάρχει στη ζωή μας. Να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα λίγο πριν φύγουμε για διακοπές.
0: Καλά, θα φύγουμε, ρε Γιώργο. Μούληψε.
1: Τι σου λείψε?
0: Μούληψε το. Αυτή η ταμπέλα εδώ της περιφέρειας Αττικής. Κατέβαινα τη Σιγρού. Συμφόρηση λέει στο λιμάνι Αλιπέδου.
1: Φεύγει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εννοείται. Καταρχήν, κάτσε να δούμε τώρα. Είμαστε 20 Ιούνιου. Δεν είναι ένα κύμα που φεύγει τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα κύμα που έχει φύγει την πρώτη εβδομάδα. Σχολεία κλείσανε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες φύγανε. Όποιοι έχουν φύγει μεγαλύτεροι έχουν πάρει και τα εγγονάκια μαζί που τελειώσαν και τα σχολιά.
1: Και ψιλοαδειάζει και η Αθήνα κάποιες ώρες. Βέβαια, χθες το απόγευμα γινόταν πάλι κόλαση. Όταν λέμε κόλαση. Κόλαση. Εντάξει, όμως σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει, μαζεύει τα μπουγαλάκια του.
0: Καλά, όσοι είναι εδώ είναι στα κλαμπ, να ξέρεις. Στα καλοκαιρινά έχουν ανοίξει τα ωραία τα καλοκαιρινά, εκεί. Τον μπανάνα και τα λοιπά. τώρα που ερχόμουν, ζωντάνια στην καντίνα.
1: Είχε
0: 8-10 άτομα. Σου λέει, έχει αλλάξει, το πάνε πιο μετά. Εκτός αν κάθονται να βλέπουν μουντιάλ, ξέρω εγώ, και αν βγαίνουν μετά.
1: Γιατί εγώ ήρθα πιο νωρίς και δεν είχε κόσμο καθόλου, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Μόνο στις σουλινοργίες για πέσω, τα κορίτσια. Σχόλασαν.
0: Χαιρετηθήκατε.
1: Έκανα ένα νόημα, τώρα δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Φίλες όλες.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, σιγά σιγά να την κάνουμε για να επιστρέψουμε, πώς το έλεγε, Δημήτρη.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον, παιδί μου, δεν θα πλήξουμε ποτέ με τους πολιτικούς, γιατί έχουν και τα φόρτε τους τώρα, είναι και σε mood. Το μεταξύ έχουν εκνευριστεί γιατί έχει full δουλειά η Βουλή μέχρι τις Παρασκευές. Που τώρα ξέρεις, όσο καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, λες να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, Πέμπτη, να έχουμε καμιά συζήτηση, καμιά επιτροπή, κανένα νομοσχέδιο και μετά Παρασκευή να φεύγουμε. Τους έχουν βάλει μέχρι και την Παρασκευή και έτσι θα πάει μέχρι να κλείσει η Βουλή. Γιατί είναι και τα άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση, είναι και άλλα θέματα σε κρεμότητες.
1: Πάμε και σε εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης έχει δώσει μια εντολή να κλείσουν οι υπουργοί, να μην φύγει κανείς μέχρι τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα στο τραπέζι, να έχουν κλείσει όλα. Και σε έχουν γυρίσει τα μυαλά. Και βέβαια τώρα, άμα τους γυρνάνε τα μυαλά, ξέρεις ότι βγαίνουν δημοσίως και λένε διάφορα. Διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή. Τώρα φτάσαμε, ρε Γιώργο, να συζητάμε και να τσακώνονται για τους λαγοκέφαλους.
1: Το δηλαδή, αυτό.
0: Πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αυτό είναι φοβερό θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει ζήτημα για τους ψαράδες, δεν το συζητάμε. Είναι, ότι είναι σοβαρό είναι. Πρέπει να πέσει από πάνω και αυτά. Αλλά τώρα από το ότι φταίει η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, προφανώς φταίει για τις μέδουσες, φταίει όταν είχαμε τις μέδουσες, θυμάσαι.
1: Για τους καρχαρίες.
0: Για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει τότε τα ωραία Ελένης και δεν μπορούν οι λόγοι.
1: Και την Ανάβησο και πάνε όλες οι πισίνες, λέει, και είναι γεμάτες οι πισίνες, η κυβέρνηση φταίει. Ποιος να φταίει?
0: Εντάξει, είπαμε, να κάνεις αντιπολίτευση, προφανώς θα κάνεις, παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ κάπου να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Το έχεις αυτό με τους λαγοκέφαλους, υπάρχει.
0: Αυτό θα στόχωσε πολύ λίγο.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: λίγο. Φοβερό, λέει. Και τα έλεγα, λέει, οι οργανώσεις, λέει. Και η κυβέρνηση τα άφησε.
0: Καλά, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον έχεις και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σου βάζουν μια άλλη εσάνς στην κουβέντα. Αλλά έτσι το λένε και λίγο τραγουδιστά. Σου έχει κάποιες έτσι προτροπές, ειδικά για τους νέους. Ο Καράνας τον Καραμαλία αναφέρομαι, τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε, μίλησε, είπε κάποια πράγματα για τους νέους. Τους παρότρινε να έχουν την προσοχή τους, να μην είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Και σου λέει, πώς να το πω αυτό? Τα έχει γράψει ο Λουκιανός αυτά όλα, σε τραγούδι.
1: Κυλαϊδόνες.
0: Και απαγγέλει στίχους, κανονικά.

0: σε νερό τους.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Το πιάσεις υπονοούμενο?
3: Όχι.
2: Πώς όχι ρε Γιώργο, στο είπε και τραγουδιστά, στο είπε, τι άλλο να κάνει άνθρωπος.
3: Σε ποιους αναφερόταν δεν κατάλαβα.
2: Στους νέους καλέ, στους νέους αναφέρεται.
3: Α, γενικά έκανε ένα άνοιγμα προς τους νέους και χρησιμοποίησε τους στίχους.
2: Βέβαια.
3: Δεν ήταν κάτι σοκοματικό ή κάτι άλλο τέτοιο.
2: Όχι εσύ, καμία περίπτωση.
3: Όχι.
2: Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά ήθελε να βρει έναν έτσι εύσχυμο τρόπο πολύ ωραίο για να το πει στους ανθρώπους.
3: Οι νέοι το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ?
2: Φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι.
2: Στη συγκεκριμένη εποχή τώρα που ζούμε, πιο πολύ ξέρουν τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα.
3: Ναι.
2: Και η Ντάρα όμως, επειδή έχει φαν τους νέους, φρόντισε να τους αποζημιώσει. Η Ντάρα που πήρε και την Eurovision είναι η καλύτερη πρεσβευτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλύτερη. Καλύτερη. Είναι, καταρχήν καταλάβαμε και γι' αυτό την αγαπήσαμε ότι είναι βαθύ Πασόκ.
3: Πασόκ.
2: Βαθύ παλιό Πασόκ. Πολύ ωραίο.
3: Για βάλε.
2: Ντάρα, Ντάρα, έχεις Ντάρα. Ντάρα, Ντάρα που λέει.
4: Ντατζίκι, Ντατζίκι, yes. Πασόκινο.
5: Ο καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
4: Ντάρα, είσαι Πασόκ. Να, Πασόκι, Πασόκινο. Ντατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah.
7: Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah.
3: Σ' αγαπάω, λέει.
2: Σ' αγαπάω, Πασόκ. Είπε σ' αγαπάω. Ήλια, ήλια, δεν έλεγε ήλια, ήλια, καλημέρα. Τι άλλο να πει, όλα τα είπε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Δικιά μας είναι αυτή, όπως καταλαβαίνετε.
3: Εντάξει, ναι. Άμα βάλτε την ακατεύει, βουλευτής.
2: Β' Αθήνας.
3: Β' Αθήνας.
2: Λοιπόν, άμα θέλει. Λοιπόν, Καραμέρος.
3: Έλα, βάλε λάχο κεφάλι.
2: Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φλερτάρει πάρα πάρα πολύ ζεστά με μεταγραφή στο νέο κόμμα Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Περίπου το έχει προαναγγείλει κιόλας ο άνθρωπος. Πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική.
3: Σωστά.
2: Άρα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανατολική Αττική, σου θυμίσω, πιάνει και τα παράλια εδώ. Από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πέρα, όλα αυτά τα πιάνει.
3: Α, τα πιάνει και αυτά.
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Ωραία.
2: Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Βούλα, πήγε κάτω στη Βάλκιζα, στο λιμανάκι, βρήκε και ένα νεαρό ψαρά, συζητάει μαζί του για τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά σας? Οι λαγοκέφαλοι. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Γιατί κάνουμε μια ψαριά, πιάνουμε μια συναγρίδα, ένα κοκοβιό και τα υπόλοιπα 8 είναι λαγοκέφαλοι. Και αρχίζει και κάνει ένα καταγγελτικό βίντεο για το τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
3: Και ποιος φταίει?
2: Και φταίει, εννοείται, η κυβέρνηση, το συζητάμε.
8: Ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
9: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι εκτεταμένο. Πλέον δηλαδή υπάρχει και άπειρο λαγό ψαρό, πάρα πολύ.
8: Μέσα στο λιμανάκι της Βάρκηζας.
9: Εδώ θα βγάλουμε 10 ψαράκια. Η ποσότητα ήταν 9 λαγό ψαρά, ένα σαργουδάκι.
8: 9 λαγό ψαρά.
9: 100%.
8: Άρα μέτρα άμεσα. Έτσι.
9: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
8: Ζητάμε άμεσα στη Βουλή οργανωμένα προγράμματα αλίευσης με αποζημίωση στους ψαράδες, σήμανση και ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες περιοχές και κυρίως εθνικό σχέδιο διαχείρισης εισβολικών ειδών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνέπειες για κάθε μία μονάδα που ανεβαίνει η θερμοκρασία σε αέρα και νερό. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει κόστος. Οφείλει να απαντήσει.
2: Το οποίο είστε υπονοούμενο, έτσι. Και τώρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα υπάρχει. Το έχουν ειδικά στην Κρήτη.
3: Ναι.
2: Και στην Κρήτη, οι άνθρωποι, εντάξει, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, καταστρέφουν τα δίχτυα, χάνουν τις ψαριές τους. Τεράστιο κόστος στην οικονομία της περιοχής για τους ψαράδες. Αλλά τώρα εδώ έχει αρχίσει και μια καινούργια φάμπρικα να βγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Τη ψαριά των λαγοκέφαλων. Έχει συμβεί αυτό στην Κύπρο. Το έχει κάνει η Κύπρος. Έδινε ψαράδες 2 ευρώ το κιλό.
3: Εμείς θέλουμε 6,5 το κιλό.
2: Γιατί βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
3: Λέει με επιδότηση θα είναι.
2: Με επιδότηση. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα, θα πρέπει να φτιαχτεί και η φόρμουλα και η επιτροπή και τα πρόσωπα και η στελέχωση και τα γραφεία κτλ.
3: Και τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν, ναι, και να μπουν και οι φορείς μέσα στη μέση.
2: Εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιο κλιμάκιο το οποίο θα λέει ο, Βραχνός, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ στην Ιεράπετρα και έχω ψαρέψει ένα τόνο λαγοκέφαλους.
3: Βέβαια.
2: Θα πρέπει αυτή η περιοχή, η επιτροπή, να φεύγει από τη Σιτία, να πηγαίνει η Ιεράπετρα, να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο, να ανταλαβερίζεται με τον ψαρά, με τον βραχνό. Αν λέει ο βραχνός, εγώ έχω πιάσει ένα τόνο. Του λέει, μα βάλουμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, τώρα μην γίνει σαν τον Οπεγεπέτρο. Αυτό δεν θα πει.
2: Προφανώς εσύ, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί είδα κάτι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, στις προτάσεις που πρέπει να έχουν τους καταψύκτες οι οποίοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να τους βάζουν μέσα τους λαγοκέφαλους, να τους μετράνε σε ειδικές. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα και εν πάση περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που λες για τον κύριο Καραμέρο, ξέσπασε και άλλη κόντρα.
2: Ναι.
3: Με τον δήμαρχο τον 3Β. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Λέει: δεν ήρθε κανένας λαγοκέφαλος εδώ να δαγκώσει κανέναν λουόμενο. Γιατί βγήκε και μια είδηση ότι δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος μια γυναίκα.
2: Τι πήγε στο Ασκληπείο, νοσηλεύτηκε.
3: Λένε. Ναι. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει: όχι.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
2: Εντάξει τώρα, εδώ τώρα. Από το να υπάρχει μια είδηση μέχρι το να μην υπάρχει, αλλά μέχρι το να φτάνουμε και στο σημείο αυτό το πράγμα να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παιδιά, κάπου όπα, δηλαδή μην χάσουμε και τα μυαλά μας. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να γίνει πολιτική έτσι, αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Που τα λέμε και εμείς καθημερινά μας, τα στέλνετε και εσείς σε μηνύματα, αφορούν την τσέπη μας, την οικονομία μας. Δηλαδή κάπου φρένο. Εντάξει. Οκ, okay, να κάνεις το βιντεάκι, να βγεις, να σε ακούσουν, να διαφημίσεις την πραμάτια σου, να κάνεις τον καλό στην πελατεία σου. Αλλά το είπε ο Αρκάς πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Έχει σκιτσάρει ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος χαμογελάει. Χαμογελάει, ξέρεις, έχει τα δοντάκια τα όλα.
3: Ναι,
2: αυτά.
3: Ναι, εκείνο.
2: Και λέει, δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι, και πάμε και προχωράμε ωραία.
2: Ντουγρού πάμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για το πόσο κάνει, θα μας πεις τίποτα. Πόσο κάνει. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει με το πόσο κάνει.
2: Εντάξει τώρα, τι να σου. Μ' άρεσε να. Έχει γίνει κακός χαμός στο διαδίκτυο με το πόσο κάνει με την πλατφόρμα.
3: Βέβαια.
2: Που κάνει τη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα, υποτίθεται.
3: Τυποποιημένα.
2: Τυποποιημένα και βλέπεις και τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να επιλέξεις. Έχει βγει εδώ φωτογραφία τουριστικό λεωφορείο, το βλέπεις αυτό.
3: Ναι.
2: Τουριστικό λεωφορείο.
3: Ναι.
2: Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 η ώρα και απόγευμα 5 η ώρα. Από πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμαν με κλιματισμό, TV και WiFi. Και σου έχει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή πάμε μασούτι για φέτα καλαβρίτων 12.25. Σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής 4.30. ΑΒ για βόια σπάλα ντόπια 17,52 το κιλό. Σου έχει και πρόγραμμα. Τι θα πάμε ψωνίστε. Θα σε παίρνει το πουμανάκι. Θα δίνεις, δεν ξέρω πόσο, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και θα σε κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που έχεις κάνει την έρευνα αγοράς και έχεις δει ότι είναι φθηνότερα τα προϊόντα, και θα γεμίζεις τσάντες.
3: Ναι.
2: Και θα γυρνάς χαρούμενο στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Ότι έχεις ψωνίσει φθηνότερα.
3: Ναι, και εκεί η τεράστια πολιτική κόντρα για το πόσο κάνει. Θα σου πω ότι βγήκε ο πρώην πρόεδρος της Βαρβακίου για τα ψάρια των ψαράδων, ναι, ο κύριος Σίμος, ο οποίος είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Κασελάκη, και λέει. Τι είναι λέει αυτό το πόσο κάνει. Γιατί δεν βάζουν μέσα, λέει, και τα νοπά προϊόντα. Και τα φρούτα και τα κρέατα και τα τυριά, τα χύμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Πρώτη του ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν βάζουν μέσα πόσο κάνει και στις λαϊκές και στη Βαρβάκιο αγορά. Ώστε να έχουν οι καταναλωτές μια ένδειξη για το πόσο μπορούν να το αγοράσουν και εκτός σούπερ μάρκετ κάποιο προϊόν.
2: Ναι.
3: Και διάφορα άλλα. Τώρα έχεις ακούσει, γίνεται χαμός και με αυτό το θέμα.
2: Δεν είναι τι να ακούσει. Το θέμα είναι τι βλέπεις. Γιατί αυτή η πλατφόρμα σου δίνει έτσι μια τάξη μεγέθους και μια σύγκριση και τι γίνεται και με την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα δεν έχει λογική ένα γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα μας από ελληνική εταιρεία να πωλείται στη Βουλγαρία φθηνότερα. Ψάχνεις να βρεις το λόγο. Ή αντιστοίχως ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης. Πολύ γνωστό, δεν θα πούμε. Να το έχεις εδώ. Να το βρίσκεις στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελλάδα, ένα ευρώ ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Και λες, παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται. Και καλά, πες ότι το βούτυρο αυτό ενδεχομένως να είναι ξένης εταιρείας. Το γάλα το ελληνικό που το φτιάχνουμε εδώ και φεύγει και έχει και μια, με ένα μεταφορικό κόστος, φαντάζομαι, κάποιο κόστος. Πώς γίνεται να πωλείται φθηνότερα έξω?
3: Ναι, και πώς.
2: Δεν
3: και
2: έχει λογική.
3: Επίσης, το άλλο που βλέπεις κατευθείαν με το πόσο κάνει είναι που βλέπεις όλα τα σούπερ μάρκετ στο ίδιο προϊόν ακριβώς την ίδια τιμή, μέχρι και στα λεπτά.
2: Ναι.
3: Μία φορά ο ένας από τους τέσσερις κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.
2: Ναι.
3: Μετά από την εβδομάδα που το έχει προσφορά, ξανά την ίδια τιμή με όλους τους άλλους. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι καθορίζουν μία τιμή και έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, δεν είναι ό,τι πιο προφανές μπορείς να καταλάβεις βλέποντας αυτή την πλατφόρμα?
2: Ναι. Πόσο κάνει, λέει ο Τάκης, όσο το πληρώνεις.
3: Τόσο κάνει.
2: Τάκη, άκου. Θα σου πω την καλύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα σου πω 5-6 χαρακτηριστικά. Καθόλου χρέη. Καθόλου χρέη.
3: Τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Ιδανικό βάρος.
3: Τι είναι αυτό?
2: 8 ώρες ύπνο.
3: Ποιος?
2: Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Σωστή διατροφή.
3: Ναι.
2: 0 αλκοόλ.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος μου. Ήμουν 8 χρονών. Ωραίες εποχές.
3: Ναι. Και το άλλο που το ίδιο λέει, κάποια στιγμή λέει, κουράστηκα, παράτησα τον εαυτό μου, λέει, και γι' αυτό ασχήμινα. Λέει, και πότε το πάθεις αυτό στα 3 χρόνια μου? 3 χρονών.
2: Με στα αυτή τη φωτογραφία, μην πεις τίποτα, μόνο για σένα είναι να γελάσεις.
3: Δείχτη.
2: Γιατί έχουν αρχίσει.
3: Αυτά είναι τα χτυπήματα πίσω από τη ζώνη.
2: Έχουν αρχίσει και συγκρίσεις.
3: Τα πολιτικά χτυπήματα πίσω από τη ζώνη. Λοιπόν, Αστέρης εδώ. Καλημέρα σας, αγαπητοί Δεκατιανοί, λέει. Άκουσα ότι θα δοθεί επίδομα για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Ισχύει? Καλά, ξέρεις ότι άμα πέσει τίποτα καλά ευρωπαϊκό κορδίλι μέσα στο κομμάτι για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, θα γίνει ο κακός χαμός.
2: Αλλά δεν το συζητάμε, εννοείται, όλοι θα γίνουμε θηρευτές.
3: Να, ο Σωτήρης εδώ λέει, καλύτερα. Νέα επενδυτική ιδέα. Ο λαγοκέφαλος, λέει, δεν μπορεί να γίνει γατοτροφή με κατάλληλη επεξεργασία. Λέει, είναι τοξικός, ρε Σωτήρη, ξέρω κι εγώ.
2: Ναι.
3: Μόνο οι Κινέζοι τους τρώνε. Οι Κινέζοι, εντωμεταξύ τώρα, επειδή όλοι μιλάμε για λαγοκέφαλους και ξέρεις ότι μας παρακολουθεί η Google και όλα αυτά, από τα μικρόφωνα κτλ., σε όποια social media και να πω, μου βγάζει συνέχεια λαγοκέφαλος.
2: Ναι.
3: Συνέχεια όμως, βίντεο με να τρώνε κουτάκια, να τους ψαρεύουν, να φωλάζουν οι ψαράδες. Συνέχεια αυτή η δουλειά. Και μόνο οι Κινέζοι που τους τρώνε. Οι Κινέζοι έχουν βρει τρόπο, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
2: Ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι που μας λέγανε?
0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
12: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Η νέα εποχή έφτασε
16: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
15: InfoNet Πληροφορική.
16: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
15: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
16: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
15: Απίστευτες τιμές, ασυναγόνιστη εξυπηρέτηση.
16: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
15: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
15: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
15: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Yes!
18: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
18: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
16: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
16: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
5: Υπέροχη ημέρα, ένας ολοζώντανος ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό και νομίζω ότι είναι η ώρα να σου διαβάσω ένα ποίημα, αν θα μου επιτρέψεις.
6: Για πες.
5: Αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη μας από μια γιαγιά θαυμάστρια. Δες πως τα φέρνει η ζωή, δεν το χωράει ο νους, το Γιάννη να γνωρίσουμε από τους Δεκατιανούς.
6: Σόπαρε εσύ.
5: Το Γιώργο που με το Γιάννη μας, δύο χαμογελαστά παιδιά, μας φέρνουν στην οθόνη μας ωραίες εικόνες και χαρά.
6: Ναι.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα το Sky βλέπω το μαγκαζίνο τους που τόσο πολύ τους πάει. Είναι και δυο τους ταιριαστοί με χιούμορ και φρεσκάδα. Συνεσταλμένοι ζωβαροί με γνώσεις και ξυπνάδα. Και θα κλείσω υγεία, ευτυχία και χαρά στα δύο απίθανα παιδιά. Μα και στις οικογένειές τους όλου του κόσμου τα καλά. Κύριε Γιώργο και Γιάννη, σας ευχαριστώ. Η γιαγιά Καλλιοπίτσα.
6: Ναι.
5: Η γιαγιά Καλλιοπίτσα είναι στη γειτονιά εκεί. Με πέτυχε. Στον δρόμο μου λέει: σε βλέπω ότι έρχεσαι εδώ στη γειτονιά. Λέει και σας έγραψα ένα πείμα να το δώσει στον κύριο Πιταρά. Δηλαδή, τι συναισθήματα προκαλείς.
6: Εγώ. Εσένα είδε.
5: Εμένα με είδε επειδή ήμουν εκεί. Για σένα το γράψει το ποίημα. Και λέει, κύριος με κάπα κεφαλαίο.
6: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
5: 80 φεύγα, σίγουρα.
6: Είναι το target group σου, καρφί. Ξύπνησε συναισθήματα.
5: Γιαγιά Καλλιοπίτσα, να σε καλά, σε ευχαριστεί ο κύριος Γιάννης. Βεβαίως μου τις ξύπνησα συναισθήματα. Τις βγάζω κάτι, πώς να σου πω.
6: Πιάσατε και άλλη κουβέντα, παραπήγατε και παραπέρατε
5: την
6: σχέση σας.
5: Την ευχαρίστησα πάρα πολύ.
6: Ρώτησες τίποτα, σπίτια αυτά, ε9, τα ρώτησες αυτά.
5: Με τιμά πάρα πολύ.
6: Σύνταξη.
5: Η ευγένειά σας και η καλοσύνη σας. Θα το διαβάσω το ποιηματάκι σας.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ σοβαρό.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά, ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, ο φίλος μας. Ο Μάνος λέει: αγαπητοί φίλοι, την ώρα που κλείνουν η υπηαγωγεία και δημοτικά και η ύπαιθρο ερημώνη, κύριο θέμα η λαγοκέφαλη λέει. Πόση παρακμή. Μάνο, έχεις δίκιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θωμά τον Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, στην παρέα μας, για να μας πει, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, για το θέμα των πολυτέκνων και το πόσο η πολιτεία βοηθά τις πολυτέκνες οικογένειες, την ίδια ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο. 2.500 παιδιά γεννήθηκαν λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, κύριε Πιταρά.
6: Ναι, βέβαια.
5: Και υπολόγισε ότι το 2010 είχαμε γεγραμμένα παιδάκια στην πρώτη δημοτικού 110.000 και φτάνουμε στο 2016 να έχουμε 75.000 περίπου. Έτσι, νομίζω.
6: Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μην το συζητάμε.
5: Στοιχεία που δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
5: Χαρά μας.
0: Για πείτε μας λίγο, τι έχει βγάλει καταρχήν αυτή η έρευνα για να δούμε. Και το θέμα το συζητάμε και μάλιστα υπήρχε και μια χρονιά η οποία είχε βαφτιστεί, αν δεν κάνω λάθος, και γενιά κατά της υπογεννητικότητας, η χρονιά κατά της υπογεννητικότητας και το καθεξής.
7: Ναι, πράγματι στα βαφτίσια είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το ζήτημα είναι ότι για δεύτερη χρονιά φέτος αναπτύξαμε μια δημοσκόπηση νέα, η οποία έχει πιο στοχευμένα ερωτήματα. Πέρσι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν εντυπωσιακά. Φέτος είναι εξίσου εντυπωσιακά, πράγματι σε πιο στοχευμένα ερωτήματα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το 95% των πολιτών σε πανελλήνια έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση του έμφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας είναι αναγκαία πλέον. Οι περισσότεροι λένε είναι αυτονόητη. Αλλά εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Το 94% ότι η πολιτεία παρέχει αυξημένη, δεν παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες. Το 93% υποστηρίζει την δυνατότητα μεταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας. Το 91% συμφωνεί με την αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου στις μητέρες εκείνες οι οποίες γέννησαν πάνω από 4 παιδιά. Τι άλλο να πούμε πλέον?
5: Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι όλη η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με, παλιά λέγαμε 4 παιδιά πολύτεκνες, τώρα είναι και τρίτεκνοι μέσα σε, μέχρι ενός σημείου μέσα σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω από το κράτος, έτσι?
7: Μα εκείνο το οποίο θελήσαμε αρχικά να δείξουμε ήταν ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και προτείναμε πέρσι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος, δεν είναι αιτήματα των πολυτέκνων. Mm-hmm. Είναι η βούληση της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται για δεύτερη φορά φέτος. Απλώς το ζήτημα είναι να ακολουθήσει και η πολιτεία.
0: Εντάξει, είναι θέμα έτσι, ότι τα ποσοστά των γεννήσεων συνεχίζουν να αποχωρούν. Πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται πια για τη διατήρηση ενός πληθυσμού. Έτσι, τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής είναι όχι απλά καμπανάκι. Απώλεια σχεδόν 3.000 γεννήσεων μέσα σε ένα χρόνο.
7: Απώλεια 3.000 γεννήσεων σε ένα χρόνο. Απώλεια μεγάλη των εγγραφών των παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Απώλειες μεγάλες στο σύστημα υγείας, στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα παντού. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης. Δεν είναι μόνο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης, ο οποίος είναι πιο ανησυχητικός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή βαδίζουμε. Είναι ο δείχτης γύρανσης του πληθυσμού. Ναι, έχουμε φτάσει σε μέσο όρο πληθυσμού 47,5 έτη για το 2026, τη στιγμή που το 2012-2013 ήμασταν στο 38,5
5: έτη. Αυτό είναι φοβερό.
0: Γι' αυτό που είπατε για τα σχολεία, έτσι, ότι αδειάζουν οι αίθουσες από τα λεγόμενα πρωτάκια. Ναι. Είναι φοβερό.
7: Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μόλις 70.000 μαθητές θα πάνε του χρόνου πρώτη.
5: Μα τώρα μιλάμε, να σας πω κάτι, κύριε Γιαννιώτη, μιλάμε με τα νεότερα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και τους ρωτάς και τους λες, σκέφτεσαι να παντρευτείς, άσε καημένε. Σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά μετά τα 35-40. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, έτσι. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσες είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα πια.
7: Δύο πράγματα. Πρώτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι υπέρμαχοι των πολυτέκνων. Διότι τρέμουν αυτή τη στιγμή, τρέμουν, μη φύγει ένα παιδί από μία τάξη και καταργηθεί ένα τμήμα στους αστικούς δήμους, όχι στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στην περιφέρεια καταργούνται ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, πράγματι, έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Mm-hmm. Ρωτήστε τα, τι ζητούν για να δημιουργήσουν οικογένεια? Ζητούν μια εργασιακή ασφάλεια, το πρώτο πρώτο, και ζητούν και μια στεγαστική μέρημνα. Ναι. Αυτά είναι αυτά που ζητούν.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει, το είχαμε ξαναδείξει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι πληθαίνουν έτσι αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Έχει βγει ο Δήμος Σερβίων με απόφαση του. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δείχνει όμως και την τάση και χορηγεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή τους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να στηρίξουν και την οικογένεια.
7: Ξέρετε, αυτό που βλέπουν αυτοί οι Δήμοι στην περιφέρεια, στην οποία πηγαίνεις Κυριακή και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι ότι 4 πολύτεκνες οικογένειες, άμα εγκατασταθούν σε ένα μέρος, διασώζεται το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκτά υποδομές ο τόπος. Αυτό βλέπουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αίτημα και προσπάθεια ενός μεμονωμένου Δήμου. Πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό συνολικά.
0: Μάλιστα.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πάλι κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει πάλι κάποια μέτρα. Πλησιάζει η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και πάλι. Πέρσι είχαμε μέτρα που είπαμε οι πρώτοι ότι οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είχαν ολοκλήρωσης. Δεν είχαν συνέχειας μάλλον. Και πρώτα-πρώτα αυτό που σας είπα για τη στεγαστική μέρημνα. Ο έμφυα δεν πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά όλους, πραγματικά όλους, δηλαδή, ειδικά για τον έμφυα και ειδικά για όσους έχουν πρώτη κατοικία, ενδεχομένως δεν έπρεπε καν να υπάρχει για την πρώτη κατοικία.
5: Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε υποτίθεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ.
0: Φαντάζομαι τώρα να έχεις ένα σπίτι, να είναι η κατοικία σου. Ενδεχομένως και η μοναδική κατοικία σου, το βασικό σου σπίτι που μένεις, μένει η οικογένειά σου, μεγαλώνεις τα παιδιά σου και να πρέπει να δίνεις αυτό το φόρο ετησίως και παράλληλα να έχεις να πληρώνεις το χρόνο και μία δόση δανείου. Εντάξει, είναι.
7: Συνηθισμένα πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά τώρα, τα συνηθισμένα λέμε τώρα, δεν λέμε
7: αυτή
0: κάτι.
7: Αυτή τη στιγμή η πολιτεία νομοθετεί οριζόντια για τον έμφυα, σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι το υπολογίζει.
5: Ναι, κύριε Γιαννιώτη, τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή είναι τεράστια. Δεν θα το ξέρετε, και εγώ πολύ τέκνος είμαι. Και το κάθε παιδί, ζωή να έχει το κάθε παιδί, βέβαια. Είναι κάποια 8-9 εκατοστάρικα το μήνα για τον κάθε γονέα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις όσα έχεις ξοδεύεις. Αλλά θέλω να πω ότι με τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, φαγητά, γάλατα, σούπα, μούπες, αυτό είναι το ποσό.
0: Ναι, αλλά εσύ, Γιώργο, ναι, σε 4 μέρες, εσύ προσωπικά, ατομικά, δεν λέω για τον καλεσμένο μας, σε 4 μερούλες από τώρα θα μπει στο λογαριασμό σου το 150 που θα σου δώσει.
5: 4-600.
0: Έτσι, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Μετά τις 24 του μήνα, μέχρι 30 του μήνα θα έχεις μπει μέσα στο λογαριασμό σου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
5: Ωραία.
7: Δεν είναι οριζόντια και αυτό, έχει κριτήρια.
5: Έχει οικονομικά κριτήρια, ναι.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, τα ζητήματα εδώ είναι ότι για την πολύτεκνη οικογένεια πράγματι πρέπει σιγά σιγά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κόφτες. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννιώτη. Ήταν ο Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό των πολυτέκνων της χώρας μας.
7: Να είστε καλά, κύριε.
5: Καλή δύναμη.
0: Κύριε Βραχνέ, ετοιμάσαι, έχεις ετοιμάσει.
5: Break.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, Companio, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Πάσε με ένα πρωτάθλημα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε για την υπογεννητικότητα. Και το δημογραφικό. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα. Μπορούμε να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάχθει και η άλλη άποψη αλήθεια. Αυτή είναι η αδιαφορία των νέων οικογενειών, να χαλάσουν την προσωπική του άνεση αντί να ασχοληθούν με παιδιά. Αυτό φαίνεται και από την απαράδεκτη εικόνα όσοι έχουν μωρά να τα κουβαλούν σε ταβέρνες, συναυλίες, γλέντια, μέσα σε καροτσάκια για να μην μείνουν σπίτι για να τα φροντίσουν.
1: Γεγονός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ μπερδεύουμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Και όμως, Γιάννη, έχει να κάνει με την οτροπία του.
0: Άλλο ρε παιδί, πώς θα το μεγαλώσει το παιδί σου.
1: 20, 30, 40. Έχει να κάνει με την οτροπία. Δεν χαλάει πλέον ο κόσμος τη ζαχαρένια του. Δηλαδή, το παιδί, για να το κάνεις, προϋποθέτει ότι έχεις και κάποιες ευθύνες απέναντί του και απέναντι στον εαυτό σου που μεγαλώνεις ένα παιδί. Όταν ο σημερινός τριαντάρης ζει ακόμα με τη μάνα του και τον πατέρα του,
0: ναι,
1: μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι βγάζω τα χρήματά μου, ότι θέλω να αναλάβω τις ευθύνες για να μεγαλώσω ένα παιδί και ότι θα αφήσω πίσω μου τα πράγματα που έκανα ως ελεύθερος και ως χωρίς παιδιά, τέλος πάντων, ως άτεκνος, δεν είναι σωστό, αλλά το λέμε τώρα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς.
0: Αλλά αυτά τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Ναι, τώρα άμα τα βάλουμε.
1: Δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Το, Γιώργο, εάν κάτσουμε και τα σκεφτούμε και οικονομοτεχνικά, να το πω απλά, με χαρτί και μολύβι, δεν κάνεις παιδί στην πραγματικότητα. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αλλά άμα ήταν έτσι, δεν θα έκανε κανείς παιδιά, ούτε οικογένειες. Βέβαια από την άλλη, εάν δεις. Γιατί δεν είμαστε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν πας στην περιφέρεια, θα δεις ότι εκεί υπάρχουν οικογένειες και με δύο και με τρία παιδιά. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Γιατί είναι άλλοι ρυθμοί της ζωής, άλλες οι αποστάσεις, άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις. Γιατί είναι σημαντική η βοήθεια πια. Ναι. Από μέλη της οικογένειάς,
1: και αυτό δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Εδώ είναι χάος. Δηλαδή, εδώ ένα ζευγάρι χωρίς βοήθεια οικογενειακή εννοώ.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί μια νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του εχθές το βράδυ διεμήνυσε ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον όμως αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενά του ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε εχθές ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, αλλά μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση

0: ξεκίνησε από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Λεπτοκαρίας, της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νομού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα. Με το μάθημα της μουσικής αντίληψης, θεωρίας και αρμονίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη. Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού και αναζητείται ο οδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκληση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκο-Σκωτία 1-0 και Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στη σεβασμό.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 1 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Εντάξει, μου αρέσει που οι φίλοι μας εδώ έχουν τέτοια διάθεση για χιούμορ και πλάκα. Με όλα τα θέματα έχει στείλει ο άλλος από την Πάτρα ριγανότο, όπως λέει. Μόνο εμείς τα Ρωμά ξέρει να κάνει παιδιά. Εγώ βάζει γύφτισα κάτω όλη μέρα, λέει. Εσείς τα μπαλαμό δεν σας κάνει κούκου, λέει. Και οι μπαλαμές δεν θέλει χαλάσει ωραίο σώμα. Γιατί μετά Instagram γιόκ. Κατάλαβες γιατί είσαι. Πρόβλημα.
1: Πες και του Δημήτρη το μήνυμα.
0: Για διάβασα το, γιατί πρέπει να το βρω τώρα.
1: Άνοιξα το ράδιο, λέει, και μύρισε μούχλα το αμάξι. Πόσο χρονών είστε, ρε μπάγκες? Τι απόψεις είναι αυτές, λέει, για τους νέους γονείς? Ρε φίλε Δημήτρη, είμαστε λίγο μεγάλοι. Αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε καβαλήσει και δύο τα 50. Αλλά ταυτόχρονα, συμπτωματικά, έχουμε και νέος γονέας. Και παλιός γονέας, βέβαια, αλλά και νέος. Αλλά δεν νομίζω ότι οι απόψεις μας είναι και απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ξέρεις. Μιλάμε και με κανένα νέο άνθρωπο. Εντάξει, μας έχουν πάρει λίγο τα χρόνια, αλλά μιλάμε και με κανένα νέο και τις απόψεις που μεταφέρουμε, είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι δικές μας απόψεις. Ότι στις συζητήσεις που κάνουμε μέσα και με τους νεότερους συναδέλφους και με τις νεότερες συναδέλφους, μας λένε αυτά τα πράγματα και τα μεταφέρουμε κι εμείς. Τώρα.
0: Καλά, πας και μακριά τώρα.
1: Και μύρισε μούχλα, λέει τα μάξι. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Στο δίνουμε.
0: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει: τώρα έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει. Πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους. Σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
1: Είναι η Gen Z. Πώς τους λένε, Gen Z?
0: Δεν
1: τώρα
0: ξέρω, που έχουν διάφορες ονομασίες.
1: Εμείς είμαστε η Gen X. Η Millennium. Αυτοί δεν ήμασταν.
0: Έπεσα πάνω σε εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, νεανική εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ, ναι, ένα απόγευμα, που μαζεύονται νεολαίοι και μιλάνε για διάφορα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα, που είναι έξω από τη στρατόσφαιρα τη δική μας, αυτά που τους απασχολούν, αλλά έχει ενδιαφέρον να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν και το Athens Pride εκείνες τις μέρες και έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα περί συμπεριλήψη και όλα αυτά, έχω κάτσει, έχω κολλήσει, τα παρακολουθώ και υπάρχουν παιδιά μέσα, καμιά δικαριά παιδιά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Και έχω σπάθει σοκ.
1: Τι εννοείς αυτό, με 10 διαφορετικούς?
0: Αυτοπροσδιορίζονταν.
1: Δηλαδή τι?
0: Εγώ είμαι το παράδειγμα που μου έχει μείνει. Τα άλλα δεν τα κατάλαβα γιατί ήταν ξένες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε η κυρία
0: Λάζου. Επιχειρηματολογούσανε και
1: ναι,
0: δεν είναι ότι ξέρει αυτό και τελεία. Επιχειρηματολογούσε με τη δική του λογική, δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική ενός παιδιού, είναι η λογική και το παραδίπλα, το ένα μιμείται το άλλο και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι του αρέσει, αρκεί να μην είναι, πώς να το πω, καπελώνει την ελευθερία του αλλού σε ό,τι του αρέσει, έτσι, και να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ό,τι είναι εντός νομίμων πλαισίων και δεν ενοχλεί την ελευθερία του αλουνού, ναι, είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Κοίτα, για την ώρα αν θέλεις, μπορεί να κάνεις αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ, στο που σου προτείνει ο Μιχάλης από την Άφτα. Μια άλλη χρήση του λαγοκέφαλου να φτιάξει ψαρόσπα για την πεθερά.
1: Και λέω πολλά ψέματα. Σεξουαλιστείτε γιατί χανόμαστε και μικροαστική καταστροφή, λέει, και στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς. Μεγάλη τζιμάρα, όλα μας τα είπες. Τζίμι Πανούση. Νίκος, ένας φίλος ακροατής μας, γράφει ότι στην κάθοδο του Κηφισού, στη γέφυρα της Ιεράς Οδού, έχει ατύχημα και έχουν κλείσει δύο λωρίδες. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Κάτι έχει συμβεί, ένα τροχαίο, και είναι κλειστές οι δύο λωρίδες. Προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς το είπαμε, το πόσο κάνει.
0: Θα πάμε στο πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Απλά θα μπούμε πολύ ωραία στο πόσο κάνει.
1: Να μπούμε.
0: Έχει
1: πολύ
0: στείλει
1: ωραία
0: το μήνυμά του ο Λάζαρος.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φραγκφούρτη. Ο άνθρωπος είναι εξωτερικό. Στα ξένα, Γερμανία. 1,80 η αμόλυβδη. 1,73 το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: 94 cents οι φόροι. Χώρες που το σύστημα δουλεύει, σε δύο μέρες οι τιμές προσαρμόστηκαν. Γιατί εδώ προφανώς δεν το συζητάμε κανένα δεκαήμερο.
1: Την άλλη εβδομάδα
0: εντάξει,
1: η κυβέρνηση.
0: Εντάξει,
1: η
0: ναι,
1: κυβέρνηση το είπε.
0: Ναι, εντάξει, το είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
1: Ναι, την άλλη
0: εβδομάδα. Είπε ότι ελπίζω να προσαρμοστούν με βάση μετά και τη συμφωνία και την πτώση του αργού, να προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα.
1: Έπεσε κάτω από τα 80.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Εντάξει, ναι, να γίνει όμως, μην ναι, το συζητάμε. Και μόνο που το συζητάμε θα έπρεπε να είναι περίπου αυτονόητο. Όπως είναι αυτονόητο ότι σκάει το ντρόν στον Μπαχρέιν και ανεβαίνει η τιμή στην Αντλία στη Μιχαλακοπούλου, έτσι να πέφτει κιόλας. Γιατί εδώ παίζουν τώρα τρεις μέρες για τη συμφωνία.
1: Είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Δεν έχουν διαβάσει για τη συμφωνία.
1: Είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Εντάξει, δική μας ψυχολογία την ξέρουν.
1: Δεν έχει σχέση με τις αγοράς. Η δική σου. Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Πιταρά.
1: Να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, πώς είδατε εσείς αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του posokani.gr, τι μας δείχνει και πού βοηθάει, αν βοηθάει και κατά πόσο.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι κάθε ψηφιακό εργαλείο είναι καλοδεχούμενο. Το θέμα είναι στην πράξη να δούμε τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, που αφορά βέβαια αποκλειστικά στη σύγκριση τιμών, τόσο για, μιλάμε για ομοειδή προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο η συγκρισιμότητα γίνεται και με χώρες της Ευρώπης, ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν συμπεριληφθεί 10 μεγάλες αλυσίδες και περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τα νοπά και τα μη συσκευασμένα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι βέβαια μια δυναμική πλατφόρμα και θα είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο,
0: πρακτικά πού μπορεί να χρησιμεύσει εμάς, δηλαδή να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, να έχουμε εντοπίσει ότι θέλουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε 20 κωδικούς.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Να βάλουμε στο καλάθι αυτούς τους κωδικούς μέσα στην πλατφόρμα, ναι, και να δούμε ποια από τα 10 σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο τιμή συνολικά. Δηλαδή το ένα μπορεί να μας δείχνει το ένα σούπερ μάρκετ αυτά τα 10 προϊόντα του κοστίζουν 44 ευρώ, στο άλλο 46, στο άλλο 48, στο άλλο 39, ξέρετε. Αυτό μπορεί να είναι εύχριστο για τους καταναλωτές.
0: Είναι τόσο μεγάλες οι αποκλήσεις σε ένα κωδικό.
2: Κοιτάξτε, σε κάθε κωδικό μεσοσπαθμικά πρέπει να δει ο καταναλωτής, γιατί
0: όχι μόνο ένα, να σας πω την αλήθεια, όσο προλάβαμε να το δούμε, ένα χυμό είδα μόνο που έχει 2,20 στο ένα και 4,20 στο άλλο.
2: Έχουν αποκλήσεις, προσέξτε, έχουν αποκλήσεις τα μεμονωμένα. Έχουμε διαπιστώσει μέχρι και 30% και 40%. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρει κανείς εάν είναι σε προσφορά αυτό το προϊόν, το κατάστημα, διότι οι τιμές οι οποίες συγκρίνονται είναι στα e-shop των καταστημάτων, έτσι. Μπορεί λοιπόν το κατάστημα να εμφανίζει το ίδιο προϊόν σε προσφορά και άρα να είναι χαμηλότερη τιμή. Η ωφέλεια του καταναλωτή έγκυται σε αυτό, δηλαδή αν στο καλάθι, στο σύνολο των προϊόντων της εβδομάδας που θα πάρει, θα επωφεληθεί 1,5, 2, 3 ευρώ, 4, δεν ξέρω πόσο είναι. Όμως, να σημειώσω τούτο, εάν το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αλυσίδα που έχει από το σπίτι μας 2, 3, 4 χιλιόμετρα, θα τα καταναλώσει αυτή τη διαφορά, δηλαδή που θα επωφεληθεί
1: 2-3
2: ευρώ σε βενζίνη.
1: Με σε αυτό που λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, βλέπουμε ότι κάποια προϊόντα, λέτε κι εσείς, και το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, έχουν αποκλήσεις. Και μπορεί πράγματι να το βρει σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ αγόρασα χθες εξάδα γάλα Ευαπορέ 5,54, όταν τα υπόλοιπα 4 σούπερ μάρκετ, 3-4 που κάθισα και τσέκαρα, το είχαν 8,88. Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που το πήρα εγώ το είχε προσφορά και το είχε 5,54. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όσα προϊόντα δεν έπεσε προσφορά, τα βλέπουμε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν στην ίδια τιμή.
2: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό σε πολλές κατηγορίες, σε πολλούς κωδικούς, ωστόσο συμβαίνει και το άλλο όπως προείπατε και είπαμε. Αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, διότι αν είναι ακριβώς η ίδια τιμή, σημαίνει ότι υπάρχει μια εναρμονισμένη πρακτική και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Εγώ θέλω να σημειώσω τούτο, ότι το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας ως καταναλωτές που περιορισμένα δεν θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών. Αυτό εμείς θεωρούμε. Ως ένα βαθμό στη διαφάνεια να γνωρίζουμε οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν και λοιπόν θα αγοράσω αυτό το προϊόν που είναι χαμηλότερο από το ένα σούπερ μάρκετ και θα πάω στο άλλο για να αγοράσω άλλα 2-3 προϊόντα, θα πάω στο τρίτο. Δεν είναι δυνατόν, και αυτό μίλησα από την αρχή για το καλάθι. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο όφελος στον καταναλωτή, θα είναι μόνο στο καλάθι τα συνολικά εβδομαδιαία ή μηνιαία προϊόντα που θα αγοράσει. Και αυτό με επιφυλάξεις βέβαια, διότι το βλέπουμε. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ότι και που είδαμε από την προήγηση που κάναμε είναι ότι πολλά προϊόντα στην Ελλάδα πουλούνται πολύ περισσότερο, 20% ή και πάνω, από ό,τι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αυτό είναι
2: αδικαιολόγητο απολύτως. Απολύτως.
0: Για ελληνικά λέμε τώρα, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι,
2: εγώ λέω και πολιτικών εταιριών.
0: Ναι, όχι. Επειδή το σχολιάσαμε πριν. Δηλαδή τώρα το γάλα το ελληνικό από ελληνική εταιρεία να παράγεται εδώ και να φεύγει και να πωλείται φθηνότερα στο εξωτερικό είναι παράλογο.
2: Ναι, και πολιτικών εταιριών που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είμαστε ξεφεγγομένοι και εκμεταλλεύονται οι πάντες όλους εμάς τους καταναλωτές. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρξουν δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα τα άλλα εντάξει, μπορεί να συμβάλλουν στο να ενημερώνεται ο καταναλωτής μέχρι εκεί. Αλλά από εκεί πέρα η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπει, έχει όλα τα εργαλεία να δει. Εάν χρησιμοποιήσει, ασφαλώς που χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πολύ εύκολα να εξάγει όχι μόνο συμπεράσματα, αλλά να διαπιστώσεις όπου θα οδηγήσουν στην επιβολή προστήμων και στην διαφάνεια, στην διαμόρφωση τιμών στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, διότι τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται, τα σούπερ μάρκετς παράδειγμα, ότι δηλαδή το ποσοστό κέρδους είναι μικρό, αυτό έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι η αλήθεια αυτή. Διότι όταν λειτουργούν ενδομηλικές εταιρείες, όπου ενδιάμεσα δηλαδή αυξάνουν το προϊόν αδικαιολόγητα, δεν είναι να ελεγχθεί η τελική τιμή η οποία πληρώνει ο καταναλωτής, είναι να ελεγχθεί όλη η τροφική αλυσίδα, όλη η διαδρομή του προϊόντος σε όλες τις κατηγορίες.
1: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτες μέρες που βρίσκεται στον αέρα το συγκεκριμένο site, το πόσο κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του και θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Με την πρώτη ευκαιρία. Ασφαλώς είμαστε επιφυλακτικοί και θα δούμε στην πορεία την λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ο Λάζαρος εδώ είναι της άποψης ότι η ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε ένα προϊόν είναι γιατί παίρνουν γραμμή από την πολυεθνική που τα προμηθεί. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
0: Βλέπεις όμως και την αναγκαιότητα του να γίνονται έλεγχοι.
1: Ναι, μα προφανώς. Και αυτό είναι, δηλαδή, αν εγώ θα ήμουν στην κυβέρνηση, θα χρησιμοποιούσα αυτό το εργαλείο και ως εργαλείο για τους δικούς μου ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα και δεδομένα.
0: Επίσης, αν πας μέσα στην πλατφόρμα posokani.gov.gr, θα έπρεπε να σου έχει και μία επιλογή. Πέρα από τα προϊόντα που επιλέγεις, πας στα γαλακτοκομικά και σου βγάζει, ξέρω εγώ, γάλα. Και ναι. Σου βγάζει τις ετικέτες. Ναι. Θα πρέπει να σου έχει και μια επιλογή, όπως έχει και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες ιδιωτικές, τα e-shop κτλ. Που σου βγάζει προϊόντα, λες, πατάς air condition και σου βγάζει τις μάρκες. Βάζεις κάποιες επιλογές, θέλω να είναι 9, 10 κτλ. Ναι. Και σου βγάζει δίπλα τις τιμές. Ναι. Σε όλα έχει μια επιλογή να τα προσαρμόσεις. Με βάση την τιμή, αν θες να είναι αύξουσα, αν θες να είναι ευθύνουσα, αν θες να είναι αμφλαβητικά ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν στόχει.
1: Σωστό.
0: Γιατί έτσι, αν είχες αυτή την επιλογή, εννοείται θα βάζεις πρώτα να σου εμφανίζει τα φθηνότερα. Και όσο κατεβαίνει, να ανεβαίνει και η τιμή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν στόχει κάνει αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ξέρω, μπορεί να επαναστατήσουν και οι ίδιοι αυτά τα σούπερ μάρκετ. Για τις εταιρείες.
1: Τέλος πάντων. Και επίσης, ας πούμε, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου να δουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το ελληνικό τυρί, το ελληνικό γάλα να το πουλάνε φθηνότερα στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Θα προξένωσε μια απορία, ας πούμε, σε κάποιους κακοπροαίρετους.
0: Ναι. Και στη Βουλγαρία, εδώ δίπλα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
0: Στη Βουλγαρία μπορεί να είναι φθηνότερο το μεταφορικό κόστος γιατί τα καύσιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Είδες. Μπήκανε στην Ευρώπη και φθηνήναν αυτοί. Πώς το κάνανε αυτό, μπορείς να μου πεις. Πώς το κάνανε, ρε Βράχνη, αυτό για πες μου. Δηλαδή.
1: Είναι πιο κοντά στον αγωγό, ρε Σιγάνη.
0: Ποιον αγωγό.
1: Πού έρχεται από πάνω μέχρι κάτω.
3: Κερδίσαν την Eurovision.
1: Τα είχαμε να λέγατε.
0: Α, ναι, είναι η Μπαγκαράγκα.
1: Είναι και η Μπαγκαράγκα που πήρε την Eurovision.
0: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, το είχα ξεχάσει.
1: Λοιπόν, έλα, το μεγάλο θέμα που περίμενες.
0: Για πες.
1: Από νωρίς.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Λαγοκέφαλη. Έχουμε καλέσει την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, γνωστό μας ως ΕΛΚΕΘΕ, για να μας δώσει και τα δικά της φώτα σε ό,τι αφορά στο θέμα του λαγοκέφαλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Δεν είμαι διευθύντρια, είμαι διευθύντρια ερευνών.
1: Εντάξει, διευθύντρια ερευνών.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντική διαφορά, γι' αυτό το επισημαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, δώστε μας τώρα τα φώτα σας σε ό,τι αφορά την ιστερία αυτή που έχει ξεσπάσει ολόκληρη τη χώρα, σε ό,τι αφορά στο λαγοκέφαλο. Πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και αν κατά την εκτίμησή σας πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του.
2: Ωραία. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όλος αυτός ο πανικός που έχει γίνει είναι υπερβολικός. Είναι μάλιστα και κάτι που αποτυπώνεται και στο δελτίο τύπου που έβγαλε επισήμως χθες το ΕΛΚΕΘΕ. Να πω ότι δεν έχουμε μόνο ένα είδος λαγοκέφαλο, είναι έξι, απλά ένας είναι αυτός που έχει δημιουργήσει όλον αυτό τον πανικό. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν ο συγκεκριμένος μπήκε στη Μεσόγειο το 2003 και έφτασε στις δικές μας θάλασσες το 2005 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Ξεκίνησε με πολύ μικρές αυθονίες, δηλαδή ένα-δύο ψάρια, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε να είναι σε πάρα πολύ υψηλές αυθονίες Κρήτη, Δωδεκάνησα και συνεχώς και μετά ας πούμε βλέπουμε να εξαπλώνεται και στις ακτές ανατολικής Πελοποννήσου, στην Αττική και βορειότερα. Όμως υπάρχουν σποραδικές καταγραφές ακόμα μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο, τις ακτές στο Θερμαϊκό, τα λοιπά, μέχρι και στο Ιόνιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς το ξέρουμε ως επιστήμονες 20 χρόνια, δεν είναι για μας κάτι καινούριο. Εάν είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος. Όλα τα ξενικά είδη, γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος, έχουν επιπτώσεις στη γεωποικιλότητα, δηλαδή στο οικοσύστημα. Τα ξενικά είδη αλλάζουν το οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλουν. Το ίδιο κάνει και ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα ψάρι το οποίο θα έρθει εδώ, θα κάνει.
3: Μήναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον, λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
8: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
9: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
10: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
11: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
12: 5.
13: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
15: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
16: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
15: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά. Τα παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέα.
12: νέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, ο κύριος Γιώργος Γεωργοριάδης.
1: Και ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Εδώ, πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εννοείται.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, πιστεύω.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά.
1: Ναι.
0: Κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας. Μήπως έχετε κανένα σχόλιο, κάτι με τους λαγοκέφαλους, κάποια επίθεση στην κυβέρνηση, κάτι.
2: Όχι, γι' αυτό ακόμα.
0: Μα γι' αυτό δεν θα κάνετε εσείς. Εντάξει, σας πρόλαβα, Ανέλη. Δεν μου λέτε τώρα. Διαβάζουμε τώρα διάφορα πράγματα. Θα έρθουμε και στα εντελώς δικά σας, τα του Πασόκ. Απλά θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε το στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος περίπου σας πρότεινε να αυτοδιαλυθείτε. Και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ είστε τοξικοί, λέει, έχετε τελειώσει πολιτικά.
2: Αυτό θα πρέπει κυρίως, νομίζω, μου φαίνεται λίγο μια γραφική δήλωση, αλλά πιο πολύ πρέπει να απαντήσει το κόμμα Ελλάς αν την υιοθετεί. Γιατί ξέρετε ότι ο Ιακαντάρης είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει γράψει το μανιφέστο, αλλά έχει δηλώσει και ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της αριστεράς ή δεξιά και μια σειρά άλλων δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν τις θέσεις του κόμματος. Μάλλον τις απηχούν, καταλαβαίνω, για να μην βγαίνουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άξιες σε σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις. Όπου μιλούν από ένα άλλο κόμμα για διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη, με ένα θολό μήνυμα του νέου κόμματος που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει, τι λέει, και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολύτικη. Να λέει κάποιος ότι δεν παίζουν ρόλο οι ιδέες, η ιστορία, το πολιτικό προσωπικό, τα προγράμματα, παίζει ρόλο μόνο ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι θα σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θεμητό. Στα υπόλοιπα, στα δικά σας, γενικά ηρεμήσαν τα πράγματα μετά από όσα συνέβησαν με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα μέσα στην εβδομάδα?
2: Ήρεμα είναι τα πράγματα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει νέος δημόσιος πολιτικός λόγος. Είναι κρίσιμο αυτό.
0: Εντάξει, όμως αυτά τα πράγματα υποτίθεται ότι τα συζητάτε και στα όργανα, αλλά δεν ξέρω, έχουν συζητηθεί αυτά.
2: Λέω, είναι ήρεμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχουμε νέος δημόσιος πολιτικός λόγος. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικλήσεις δημόσιες, ειδικά πριν τις εκλογές. Τα όργανα είναι τα. Κάποιος έχει ένα αρμόδιο ώστε κάποιος να έχει τη διαφωνία του, την επιμέρους οπτική του, και προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρχουν διαξιασμοί και αντεγκλήσεις. Αυτό δηλαδή δεν κάνει καλό, είναι εδώ πέρα δεν κάνει καλό, ειδικά όταν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει το πολιτικό σχέδιο, ενώ έχει το πολιτικό πρόγραμμα, ενώ έχει το πολιτικό προσωπικό, λόγω μιας περιδίνησης που υπήρχε και πριν το συνέδριο, αν θυμάστε, που πάλι υπήρχε μια εσωστρέφεια, όλο αυτό δεν επιτρέπει το να μπορεί να είναι όσο πιστικό θα έπρεπε στην κοινωνία, ενώ έχει όλα τα εφόδια. Άρα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του κομμάτι αυτό.
1: Ναι, τώρα επειδή αναφέρεστε στον κύριο Δούκα, ο οποίος πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί από την. Το βάζω εισαγωγικά την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί τι γίνεται λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση?
2: Αναφέρομαι γενικά. Ο καθένας έχει την ευθύνη ακριβώς να διασφαλίζει ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση. Και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή που το ΠΑΣΟΚ στην μεγάλη πανεσυνέδρο έχει αποφασίσει. Αυτό είναι η εκλογική πορεία. Στόχος η πολιτική αλλαγή. Αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση. Αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να πέσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι. Εσείς επιμένετε σε αυτό τον αρχικό στόχο περί νίκης ακόμα και η μια ψήφο?
2: Ξέρετε, υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από το στόχο που βάζουν τα άλλα κόμματα. Με που όλα θέλουν αυτοδυναμία. Ναι, επιμένουμε. Επιμένουμε γιατί εκτιμούμε ότι στο κομμάτι των ψηφοφόρων που είναι πολύ ευρύ, οι οποίοι δεν επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι ένα 70% είναι μπετοναρισμένο στο ότι δεν θέλει ξανά Νέα Δημοκρατία. Εκεί προφανώς ο κόσμος ο οποίος θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ακόμα δεν έχει κατασταλάξει. Και στο τέλος εκτιμούμε ότι θα κατασταλάξει. Θα κάνει την επιλογή η οποία πραγματικά διασφαλίζει και την αλλαγή αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
2: Και να αλλάξουμε πίστα και να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και μια άλλη οικονομική κατάσταση και ένα άλλο βιωτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε σιγουριά, ασφάλεια και μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και στις νέες γεωπολιτικές αλλαγές που υπάρχουν να σταθεί αντάξια. Μου κάνει εντύπωση, παράδειγμα, χθες ο πρωθυπουργός που δεν πήρε την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που μετά από μια ιστορική απόφαση καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας και δεν ζήτησε να γίνει κάτι αντίστοιχο από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έθεσε το ζήτημα, ή τουλάχιστον δεν μας το είπε αν το έθεσε, του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι αυτό θα είναι το κεντρικό που πρέπει να θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα στην Τουρκία? Να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών, την οποία υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών. Και να μην το θέτει αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι φοβάται?
0: Ναι, υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, βέβαια, το οποίο όντως είναι καταπέλαστο.
2: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο, άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι εφαλώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω την πρακτική ή την τακτική. Ενδεχομένως να υπάρχει ίσως το πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνησης ότι σε λίγες μέρες θα γίνει και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Και η ώρα ήταν χθες. Όταν βγαίνει μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σου δίνει μια πάσα και την επόμενη μέρα, μέσα από δύο μέρες, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει και εσείς, και συζητήσεις δεξιά και αριστερά σε σχέση με τον κύριο Δούκα. Και απλά θα σας ρωτήσω ευθέως και αν θέλετε απαντάτε.
2: Δεν νομίζω ότι τον κύριο Δούκα, ότι νοιάζει τόσο πολύ τον κόσμο το θέμα του τι λέει ο κύριο Δούκα.
0: Όχι, θα σας πω.
1: Δείχνει μια τάση πάντως.
0: Περισσότερο κυρίως για το γεγονός ότι επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται διάφορα για μεταγραφές στελεχών δεξιά και αριστερά, υπάρχουν δημοσιεύματα που περίπου προαναγγέλουν ότι ο κύριος Δούκας ετοιμάζει μια ηρωική έξοδο από το κόμμα σας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αδυνατό να το πιστέψω, μου φαίνεται παράλογο, διότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο κάτι τέτοιο, διότι δεν θα είναι συνεπές, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι αδικείται τον κύριο Δούκα με αυτό το οποίο, όχι εσείς, τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία το αναφέρουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όταν άκουγα προχθές και την παράμετρη κυρία Σακαντάρη που μου είπατε να έχει αρθογραφήσει λέγοντας ότι κακώς το Πασόκ πήρε θέση συνέδριο, δεν πρέπει να παίρνουμε θέση, ότι δεν θα πάμε με τη δεξιά, μου φαίνεται αδιανόητο ο κύριος Δούκας να έκανε και τέτοια κίνηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν έχει σαφήνεια στην αντιπαράσταση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα μας γράφει εδώ και ένας ακροατός και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει: το Πασόκ είχε τα τελευταία τρία χρόνια μια χρυσή ευκαιρία να αυξήσει τα ποσοστά του και να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και φαίνεται ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, τι είναι αυτό που κάνει το Πασόκ να ελπίζει ότι μπορεί να βγει πρώτο έστω και με μια ψήφο?
2: Πρώτα απ' όλα, το Πασόκ δεν είχε τρία χρόνια. Είναι αντιπολίτευση εδώ και 1,5 χρόνο. Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δεύτερο κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Με μικρή διαφορά, με δύο μονάδες. Άρα, επειδή ακούω συνεχώς τα τρία χρόνια, το οποίο το έχει βάλει στη δημόσια ατζέντα το κόμμα Ελλάς, δεν ισχύει. 1,5 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, ήταν δεύτερο κόμμα και δημοσκοπικά και εκλογικά ΣΥΡΙΖΑ. 1,5 χρόνο λοιπόν έχουμε. Αυτό το 1,5 χρόνο, τους 9 μήνες, συζητάμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς. Από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Πασόκ έχει περίπου ένα δεκάμινο στο οποίο μπορούσε να υπάρξει στη δημόσια συζήτηση πραγματική μάχη πολιτικών και όχι παραπολιτική. Εδώ και 9 μήνες, εγώ το βλέπω γιατί έχω μια εμπειρία με καθημερινά στα πάνελ, από το Σεπτέμβριο και μετά συνεχώς συζητούσαμε τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Θέλω τώρα να πω κάτι όμως. Τι μας κάνει να πιστεύουμε αυτό? Η πολιτική είναι αντιστοίχηση πολιτικών προτάσεων με κοινωνικά συμφέροντα και με κοινωνικές ομάδες και με κοινωνικές δυναμικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την κοινωνία. Δηλαδή εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να υπάρχει επαναφορά του νόμου 3869 αντίστοιχου νόμου. Τι θα γίνει με το παιδικό φράγκο, τα 2/3 οι πιστωτές. Τι θα γίνει με τους σέρβισερς, κανόνες και να φορολογούνται. μπορεί αυτό. Και κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Μπορεί αυτό να το πει το κόμμα Ελλάς. Δεν μπορεί. Γιατί το λέει. Γιατί το λέει. Αν είδατε και λέει απλά ένας φορέας να πάρει τα δάνεια, γιατί είναι εκείνο που κατήργησε αυτούς τους νόμους την προηγούμενη φάση. Μπορεί, εμείς λέμε, η κυβέρνηση δεν αυξάνει τις συντάξεις. Γιατί δεν τις αυξάνει? Γιατί η ίδια ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, όχι των τροφίμων, από το 19 έως τώρα, ενώ οι αυξήσεις αυξήθηκαν, οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ, θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ? Δεν μπορεί.
3: Μάλιστα.
2: Άρα, θα σας ξαναλέω. Και δεν το λέει. Θα μου δείτε, επειδή ακριβώς το γνωρίζει, δεν έχει αντίστοιχες προτάσεις με γωνίες στο πρόγραμμα. Ήθελα να σας πω ότι αυτός που πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει και να πει: εγώ με συνέπεια λέω 1, 2, 3. Και το 1, 2, 3 εκφράζουν κάποιους. Εκφράζουν την πλειοψηφία.
0: Ναι. Απλά ξέρετε, η εβδομάδα που πέρασε, θα το θυμάστε γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική η συζήτηση. Αναλωθήκατε σε μία κόντρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το ποιος έκανε την καλύτερη πρόταση για τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Είναι πουθενά εμείς να αναλωνόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βιταράκη?
0: Γιατί η δημόσια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα αυτή ήταν. Αν εσείς είπατε θα είναι δωρεάν για όλους, αν ο Τσίπρας είπε μόνο για τους Έλληνες και όχι για τους τουρίστες.
2: Εμείς κάναμε μια πρόταση. Απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρθετε μετά ο κύριος Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Γιατί σημαίνει ότι αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε πρώτη μια πρόταση, στοχευμένη. Ήθελε προφανώς να υπερκεράσει στα πλαίσια του πολιτικού παιχνιδιού, ο καθένας κρίνεται. Και τι λέτε, αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε μια πρόταση ρεαλιστική απέναντι σε μια κυβέρνηση που, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να νομοθετήσει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν το μειωμένο κόμιστρο των ταξί για τους οδηγούς που έχουν πιει αλκοόλ και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Το θυμάστε,
0: ναι.
2: Την πρόεδρο Κυρανάκη. Τώρα, μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία ήθελε αυτό να φέρει, να αξιολογήσει τις προτεραιότητες που δέχεται το ΠΑΣΟΚ? Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα έχει απευθείας αναθέσεις, έχει διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, και έλεγε να βρω λεφτά από το φορολογούμενο, να πληρώνω το ταξί για να πηγαίνει τον οδηγό που έχει πιει αλκοόλ Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Και είναι λογικό αυτό και είναι παράλογο που εμείς λέμε να ελευθερώνουμε τη νέα γενιά.
0: Ναι.
2: Δεν λέμε ότι αυτό που προτείναμε λύνει το ζήτημα της νέας γενιάς.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο ως πολίτης πια, έτσι, την προτεραιοποίηση των πραγμάτων που βάζεται σε δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι μια ζήτηση η οποία αλήθεια αφορά τον κόσμο. Δηλαδή, για εμένα, ας πούμε, προτεραιοποίηση θα ήταν να έχουμε περισσότερες λεωφοριακές γραμμές, περισσότερα δρομολόγια, να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος και μετά να το συζητήσουμε και για το κόμμα.
2: Εννοείται αυτά που σήμερα δεν γίνονται.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται. Ναι. Το ίδιο
2: αυτά
0: πράγμα.
2: Αυτά σας παραπέμπω, 4 μήνες πριν, έχουμε κάνει τη μεγάλη εκδήλωση για το κυκλοφοριακό, όπου λέμε όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Από ποιοι κόμβοι πρέπει να ολοκληρωθούν, ποιες υποδομές, τι πρέπει να γίνει με τα δρομολόγια, τι πρέπει να γίνει με τη χωρητικότητα. Όλα αυτά, πριν 4 μήνες, μεγάλη εκδήλωση με βοηθή του Νίκου Ανδρουλάκη, αμιγώς και μόνο για το κυκλοφοριακό. Εγώ σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν έχει θέσεις, αλλά για να ξαναρθούμε και στην αρχή της κουβέντας μας, βλέπετε ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες αφορούν τον κόσμο, αλήθεια είναι, χάνονται μπροστά σε διάφορες δεξιά και αριστερά δηλώσεις στελεχών σας, οι οποίες θολώνουν και το μήνυμά σας.
2: Γι' αυτό πρέπει τα στελέχη, το είπα και πριν, να έχουν ενιαίο δημόσιο λόγο και ο κόσμος περιμένει από τα στελέχη να επικοινωνούν το δικό μας πολιτικό σχέδιο και το μήνυμά μας και τις θέσεις μας, και όχι να υπάρχει ανάλωση σε αντεγκλήσεις ή σε άλλες ατζέντες. Είναι ξεκάθαρο, μόνο να σας αφήσω.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό
0: υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον να έρθουμε και να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης, δηλαδή 3x3, έτσι. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, μας περιμένει, κύριε Γιάννη. Υπέρο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα το δείξουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαετιανούς. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: με τον φίλο μας, τον τον Πρίντεζη.
0: Αυτά είναι ωραία να γίνονται.
1: Αν και Ολυμπιακός, φίλος μας.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίζει.
1: Μια φορά Ολυμπιακός, πάντα Ολυμπιακός. Και μια φορά Παναθηναϊκός, πάντα Παναθηναϊκός.
0: Μην γίνεσαι κάφρος τώρα.
1: Όχι, εντάξει, αφού σου είπα φίλος, συμπαθέστατος άνθρωπος. Αξιοαγάπητος αθλητής.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάω να ετοιμαστείς, να ξέρεις.
1: Τι θα κάνουμε, πάμε καμιά βόλτα.
0: Πρέπει να γίνεις τηλεοπτικός.
1: Α, πρέπει να γίνω τηλεοπτικός. Ναι. Συγγνώμη, μπορώ να σου διαβάσω ένα μόνο μήνυμα. Μόνο ένα μήνυμα. Ή τελειώσαμε.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Πως θα δω εδώ και ώρα να σου πω ότι έχουμε διαφημίσεις να ρίξουμε.
1: Α, διαφημίσεις.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: απίστευτος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλω.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Σ Ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για πηγή στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούστνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και αναφερόμενος στη Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν και τον στήριζε φανατικά στο παρελθόν, ο ίδιος πλέον δεν τη θέλει ως φαν, καθώς δεν του στάθηκε ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούζ. Σε άλλες δηλώσεις του, σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο λόγος που έβγαλε φωτογραφία με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν είναι γιατί αυτή τον οικέτευσε και αυτός τη λυπήθηκε. Έκπληκτη δήλωσε από την πλευρά της Τζόρτζια Μελόνι, κάνοντας λόγο για ψευδείς δηλώσεις. Υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και η Ιταλία δεν οικετεύουν. Επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20 11 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Η δόνηση έγινε αισθητή, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μπρέτφορντ στη Βρετανία. Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας, 11 εκ των τραυματιών υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα, 22 τραυματίστηκαν σοβαρά και ακόμη 56 φέρουν

0: με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο.
3: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες κηδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλωσορίζω στην πρώτη μας συνάντηση για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού έργου από δύο συγγραφείς. Το ένα τον ξέρουμε πολύ καλά από το συγγραφικό του έργο. Την κυρία τη γνωρίζουμε από το θέατρο και οι δύο μαζί συνέπαξαν για την παραγωγή ενός έργου ιστορίας επί της ουσίας που μας γυρίζει πίσω στην περίοδο της δικτατορίας. Μέσα από το έργο τους καταρρύπτονται μύθοι, ανασυστήνεται η πραγματικότητα όπως συνέβαινε τότε, αλλά δεν θα πούμε πολλά προκειμένου να δώσω το λόγο στους ιδίους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αναφέρομαι στο έργο Big Bang 1970-1973 με την συγγραφική εργασία και την έρευνα που προηγήθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο από τον καθηγητή Στάθη Καλύβα και την σκηνοθέτρια Νατάσα Τριανταφύλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας είναι ο υπότιτλος του έργου αυτού και τι θα μάθουμε. Θα μάθουμε ότι παρά την σκλαβιά, παρά την καταπίεση των δικτατόρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξόριστοι, που βασανίζονται στα κατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ, και όμως σε εκείνη την σκοτεινιά μέσα της επταετίας υπάρχει μία περίοδος στην οποία σημειώνεται έκρηξη πολιτισμού. Αυτό περιγράφεται με έναν απολαυστικό τρόπο, διότι αυτό θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε καθώς θα συζητούμε από σήμερα και τα επόμενα Σάββατα το θέμα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει και η μαεστρία της γραφής που κάνει ελκυστικό το αναγνώσμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας διαβάζω, και ιδιαίτερα το διάστημα 1970-1973, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με κύρια χαρακτηριστικά τον όγκο, την πρωτοτυπία και την παραγωγή έργων διαχρονικής ποιότητας, σημειώνουν οι συγγραφείς. Ήταν ένα δημιουργικό τσουνάμι που προέκυψε αναπάντεχα, αλλά οργανικά θα λέγαμε, μέσα από τη συνθήκη της Χούντας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο Big Bang υπήρξαν δομικοί. Παρένθεση, οικονομική ανάπτυξη, Μάης του 68 κλείνει παρένθεση, και πολιτική. Ανοίγει ξανά παρένθεση, υποχώρηση της πολιτικής έναντι της πολιτικής.

0: κοινωνικής σφαίρας, περιθωριοποίηση των αριστερών κομμάτων, κλείνει παρένθεση. Το καθεστώς επιχείρησε, σημειώνουν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη, να ελέγξει την παραγωγή και την διακίνηση των ιδεών διαμέσου της λογοκρισίας και της καταστολής. Αλλά η αποτελεσματικότητα των εργαλείων του αποδείχθηκε περιορισμένη, ενώ συχνά τα μέτρα που λάμβανε κατέληγαν να ενισχύσουν αντί να περιορίσουν την πολιτιστική παραγωγή. Το τέλος της δικτατορίας δημιούργησε μια αίσθηση αμηχανίας και ανασφάλειας ως προς την πραγματικότητα αυτή και ευρύτερα ως προς τη συμβίωση της κοινωνίας με το καθεστώς. Αισθήματα ενοχής αλλά και ατομικές στρατηγικές πολιτικού και επαγγελματικού οπορτουνισμού οδήγησαν στη διαγραφή του Big Bang από την συλλογική μας μνήμη και τη λύθη. Έως τώρα, έως τη στιγμή που έρχεται αυτό το βιβλίο. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρονιζόμαστε. Με τον κύριο Καλύβα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Οπότε σας καλωσορίζω όχι απλώς ως γυναίκα, αλλά και ως πρώτη φορά στη συνάντησή μας.
1: Και δική μου η χαρά. Και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μας. Με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ φως. Και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μοιραστούμε όλες μας τις σκέψεις που, όσο και να φαίνεται περίεργο, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βιβλίο, ίσως και να μην έχουμε καταγράψει στο βιβλίο.
0: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χαίρομαι
0: επίσης
2: πολύ
0: θερμά συγχαρητήρια.
2: Που τα ξαναλέμε. Ναι. Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
0: Η κυρία Τριανταφύλλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μαρατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση ότι μας αρέσει η ιστορία και φαντάζομαι ότι θα προτρέψετε και νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ανάγνωσης. Τον κύριο Καλύβα τον έχουμε γνωρίσει και από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας των 200 ετών από την σύσταση του κράτους μας με αρχή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και τώρα ο κύριος Καλύβας, θα μας πείτε εσείς, βουτάτε σε μια εποχή για την οποία είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά άλλα θα ανοιχτούν μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μαζί με εσάς, θα τους ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, είναι το βιβλίο αυτό μια κατάδυση, μια βουτιά ας πούμε, σε μια περίοδο που βλέπουμε την επιφάνεια της θάλασσας και θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν μπούμε μέσα στη θάλασσα και δούμε το βυθό, δούμε τη ζωή, ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα συναρπαστική, γιατί για μας ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη όλο αυτό, να ξαναδούμε τον βυθό αυτής της θάλασσας που μας φαίνεται ομοιόμορφη και σκοτεινή και ο βυθός είναι φωτεινός και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είμαστε στο 1986, αυτό είναι το τελευταίο απόσπασμα. Μετά θα μπούμε στην αφήγηση, φίλες και φίλοι, αλλά θα σταθούμε σε μία λέξη και γι' αυτό και θα το προτάσω. Λοιπόν, είμαστε στο 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου. Τώρα φαντάζομαι ότι σε ανθρώπους που είμαστε συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αναμνήσεις από τη ζωή της πρώτης νεότητας, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Θα συναντήσετε τόσους ανθρώπους, το βιβλίο είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο συγχρόνως σοβαρό, ουσιαστικό, αλλά κυρίως είναι βαθιά ανθρώπινο. Θα σας εκπλήξει και δεν το έχω πει και να με συγχωρείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θα το λέμε πολύ συχνά, Big Bang 1970-1973, διότι όπως γνωρίζετε σε αυτή την εκπομπή συνδυάζουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο.
2: Και εγώ να προσθέσω εδώ ότι πολλοί από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι γνωστοί σε εμάς. Ας πούμε ο Αρζόγλου έγινε γνωστός από διάφορα σίριαλ, από το θέατρο, αλλά ξεχνάμε ίσως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή πολλοί χαρακτήρες έχουν και μια προηγούμενη ιστορία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
0: Και θα τους γνωρίσουμε στα νιάτα τους.
2: Ακριβώς.
0: Όλους τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Επιστρέφουμε στην αφήγηση. 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου συζητεί με τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον γνωστό κύριο Τατσόπουλο. Κάποτε μου είχες πει σε συνάρτηση με το Ελεύθερο Θέατρο, εννοεί ο Τατσόπουλος, για τον ερωτισμό που υπήρχε μέσα στην δικτατορία εξαιτίας της και κατά κάποιον τρόπο και ο οποίος με τα δικτατορικά χάθηκε. Απαντά ο Αζόγλου. Νομίζω ναι. Αν παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι συνειρμών και μου πεις «Χούντα», οι γρήγορες εικόνες που μου έρχονται τόσο ακαριές που δεν προλαβαίνω να τις πω με λέξεις προτού εκλογικευθούν, είναι καθαρά ερωτικές. Μα καθαρά. Το πιο ερωτικό μου όνειρο, το πιο υγρό, το είδα την πρώτη νύχτα στην ασφάλεια, στην απομόνωση μετά το μπουπ της σιδερόπορτας, λίγο πριν συναντήσω τον Μάλιο, τον μυθικό Μάλιο. Μιλάει ο Αρζόγλου πάντα, έτσι. Τον καιρό της Χούντας, συνεχίζει ο Αρζόγλου, ο κόσμος αναζητούσε την απόλαυση του εμποδισμένου, τη συνομιλία ή την σωματική επαφή πολύ περισσότερο από σήμερα. Αυτό δεν δικαιώνει τη Χούντα βέβαια. Ερήμην της γίνονταν όλα. Για μας η Χούντα συνέπεσε με μια εφηβεία σωματική, μια εφηβεία σκηνική, μια εφηβεία πολιτική. Εγώ γυρίζω στη Χούντα όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Τα πράγματα με γυρίζουν δηλαδή. Είμαι η γενιά ή μάλλον η παρέα ή μάλλον το πλάνο έχει ως εξής. Ο Αρζόγλου πάντα φύγεται. Νύχτα στο Σχοινιά, γυμνή, μπάνιο μετά την παράσταση στο Άλσος ή στο Καλουτά, με τα ρίμελ και τα μακιάζ ακόμη, κάποιος να θέλει κάποιον και να ρωτεύεται άλλον, φαντάρι να κάνουν περιπολία με φακούς. Άλλο πλάνο. Μια ίσπραξη του Grand Succès και εσύ χτενίζεσαι χαμένη στη θάλασσα του παλιού Φαλήρου ύστερα από μια χουντιάρα βραδιά στο Τσιτσάνι. Πώς την είπες, του λέει ο Τατσόπουλος, πώς την είπες ακριβώς αυτή τη λέξη. Χουντιάρα, όπως λέμε, χουχουλιάρα, το απαντά ο Αρζόγλου και η απίστευτη αυτή στιχομηθεία φτάνει στο τέλος της. Λοιπόν, λέω να το ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή τι ήταν η Χούντα, κυρία Τριανταφύλλη. Γιατί θέλω μετά, θα μας εξηγήσετε με τον κύριο Καλύβα, πώς έγινε η Χούντα. Τέτοια ανάλυση, κύριε Καλύβα, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Στο πώς έγινε η Χούντα. Συγγνώμη, κυρία Τριανταφύλλη. Το πώς έγινε η Χούντα, ανθρώπινα όμως. Όχι, έχουμε διαβάσει πώς καταλήξαμε στην δικτατορία, αλλά ανθρώπινα, πρώτη φορά το πιάνει κάποιος συγγραφέας με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας, εννοώ με τα πολιτικά δεδομένα, να πω την αλήθεια.
1: Η λέξη που χρησιμοποίησατε ήδη δύο φορές και το απόσπασμα φυσικά του Αρζόγλου, το μαρτυρά αυτό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πολλές φορές φυσικά ξέρουμε τι έγινε στη Χούντα από άποψη πολιτικών γεγονότων και πολιτικών εξελίξεων, αλλά ποιος ξέρει γιατί, πάντα προσπερνούσαμε τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία για 7 χρόνια και μάλιστα υπήρχαν εκατοντάδες δημιουργοί αυτά τα 7 χρόνια. Η απορία λοιπόν, τι συνέβη στην κοινωνία και όχι στην πολιτική. Με την πολιτική πλευρά, λίγο πολύ την ξέρουμε. Με τη μία ή την άλλη ερμηνεία, μας είναι περίπου γνωστά. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας. Πάντα ήμασταν πολύ διστακτικοί στο να το πλησιάσουμε. Και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα, άρα δηλαδή πιο αληθινά. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν λειτουργούν γραμμικά ή προδιαγεγραμμένα, δηλαδή λένε θα κάνουμε αυτό και το κάνουν. Λειτουργούν με πολύ πιο περίπλοκους μηχανισμούς και μάλιστα παρουσιάζονται, φαίνονται πιο δυνατοί από ό,τι στην αρχή νομίζουν ότι είναι. Βρίσκουν τρόπους και ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν μένουν στο σκοτεινό.
2: Για να το πω εγώ και λίγο πιο επιστημονικά, αυτή είναι η καρδιά του βιβλίου, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί επιστημονικά ως μια κοινωνική ιστορία, μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δικτατορίας ή μια μικροϊστορική προσέγγιση, με την έννοια ότι βλέπουμε τα πράγματα να αναπτύσσονται στο επίπεδο των ατόμων, που πολλές φορές ξεχνιέται. Και θα έλεγα το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έρευνα την επιστημονική της δικτατορίας είναι ότι έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με την πολιτική διάσταση, είτε με το καθεστώς είτε με την αντίσταση που ήταν αυτή που ήταν, αλλά ήταν περιορισμένη. Και αυτό θα το συζητήσουμε, αναγνωρίζεται από όλους. Με αποτέλεσμα το τι συμβαίνει στην κοινωνία να μην έχει προσεγγιστεί σχεδόν καθόλου.
0: Ούτε και για τους πολιτικούς που δρούν εννοώ προδικτατορικά ή μέσα στη χούντα, μέσα στη δικτατορία, ούτε και για τους δικτάτορες μαθαίνουμε σε ανθρώπινο επίπεδο.
2: Ναι,
0: είναι μια ιστορία η οποία έχει αυτή την απόσταση της πολιτικής διαχείρισης, ας πούμε.
2: Είναι μια γεγονοτολογική ιστορία, ναι, κυρίως, που στέκεται στα μεγάλα συμβάντα και στέκεται και σε καρικατούρες πολύ συχνά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι πώς περιγράφουμε την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για την περίοδο 67-74, λέμε η Χούντα, δηλαδή το καθεστώς. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε? Θεωρούμε ότι η κοινωνία ήταν πλήρως υποχείριο της Χούντας, του καθεστώτος, ότι δεν υπήρχε αυτόνομα.
0: Ήταν.
2: Δεν ήταν. Και όχι μόνο δεν ήταν, αλλά η κοινωνία άλλαζε με ραγδαίους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και αυτό είναι ένα δεύτερο σφάλμα. Το πρώτο είναι ότι την αγνοούμε την κοινωνία σαν να μην υπάρχει. Το δεύτερο είναι θεωρούμε ότι κάπως τον Απρίλιο του 67 πήγε για ύπνο. Και ξύπνησε τον Ιούλιο του 1974. Είναι αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο η θεωρία της ωραίας κοιμωμένης. Ενώ στην πραγματικότητα η κοινωνία του 1974 έχει πολύ μικρή σχέση μόνο με αυτή του 1967. Ακόμα και τα πρόσωπα των ανθρώπων αλλάζουν. Δηλαδή άλλα ρούχα, άλλες εμφανίσεις, άλλα μυαλά. Όχι μόνο δεν σταματάει η ανάπτυξή της, εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία μεταφορά που την έδωσε ο ίδιος ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να μπει η κοινωνία σε γύψο. Γιατί η θεωρία, ας πούμε, των συνταγματαρχών ήταν ότι είχε προβλήματα σοβαρά.
0: Έπρεπε να θεραπευτεί η ασθενούσα κοινωνία.
2: Ακριβώς. Αλλά αυτό το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και θεωρούμε ότι εφόσον ήταν στο γύψο, δεν άλλαζε τίποτα. Στο γύψο είσαι ουσιαστικά ακινητοποιημένος. Και δεν έχεις και αυτόνομη δική σου υπόσταση. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο και αυτό που το βιβλίο τεκμηριώνει, πιστεύω, με αρκετά συντριπτικό τρόπο, είναι ότι στην πραγματικότητα η κοινωνία είχε μια αυτόνομη ύπαρξη και έκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία εμείς για λόγους που θα συζητήσουμε δεν τα αναγνωρίζουμε.
0: Η συμβιβασμένη κοινωνία, κύριε Καλύβα.
2: Υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και μπαίνουμε αμέσως στα πολύ βαθιά νερά, υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα που μας κυνηγάει, που είναι ότι ο συμβιβασμός είναι κακό πράγμα και η αντίσταση και ο ηρωισμός είναι το μόνο καλό πράγμα. Θεωρητικά μπορεί αυτό να ισχύει, γιατί το συμβιβασμό στην αντίληψη αυτή το ταυτίζουμε με τη δειλία και τον ηρωισμό τον ταυτίζουμε με την, ας πούμε, πραγματικά ουσιαστική υπόσταση της ψυχής. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ηρωισμός πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός ή να φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, να είναι αδιέξοδος. Και από την άλλη ο συμβιβασμός πολλές φορές ανοίγει δρόμους. Δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε και οδηγεί σε κατακτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που θεωρούμε ότι έγινε την εποχή εκείνη από τη λεγόμενη μεταξύ εισαγωγικών συμβιβασμένη κοινωνία ήταν ότι η κοινωνία παρέκαμψε το καθεστώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με ένα καθεστώς οπλισμένο και αδίστακτο, και αυτό που έκανε ήταν βρήκε το δρόμο της να δημιουργήσει και να υπάρξει με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι κοιτώντας τον από την πλευρά, την ενημερωμένη πλευρά του σήμερα που βασίζεται στην έρευνα, ήταν ένα συμβιβασμός που οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε και δεν θα έπρεπε, που πρέπει να μας εμπνεύσει και όχι να τον απορρίψουμε. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία επέλεξε να φυγηθεί αυτόν τον συμβιβασμό της με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό.
0: Και όταν βγήκαμε από την περίοδο της δικτατορίας, ξεχάστηκαν όλα τα πίσω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή ξαναείπαμε το αφήγημα με έναν τρόπο που υποτιμούσε ή πολλές φορές έσβηνε όλον αυτόν τον πλούτο της περίοδου εκείνης και παρήγαγε ένα αφήγημα ότι τότε ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια περίοδος σκότους.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, ψάχνει μύθους η κοινωνία? Δηλαδή θέλει να φτιάχνει μύθους για να ζει με τους μύθους της?
1: Φυσικά, και μας αρέσουν πολύ οι μύθοι, δηλαδή, και εξυπηρετούν κιόλας πολύ οι μύθοι, γιατί αμέσως βγάζουν από πάνω μας την ευθύνη του να συνδιαλλαγούμε με τις καταστάσεις με έναν λίγο πιο γενναίο τρόπο και λίγο πιο σοφό τρόπο. Αν, ας πούμε, κάτι το ονομάσουμε μεγάλο και μυθικό, το οποίο φυσικά έχει απόσταση από εμάς, αμέσως απαλλασσόμαστε εμείς από την διαδικασία συμμετοχής σε μια προσπάθεια ανάλογης δημιουργίας. Το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας εδώ περίπτωση είναι ότι άνθρωποι που πραγματικά είναι μύθοι, θα τους αναφέρουμε παρακάτω με ποιους καλλιτέχνες κυρίως ερευνήσαμε, το πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα είναι να δούμε τη διαδικασία μέχρι να γίνουν μύθοι. Γιατί αυτό ίσως να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαγιά για μας. Και εμείς τώρα είμαστε νέοι καλλιτέχνες, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε πώς διαχειριστήκανε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και πώς βρήκανε τρόπους να υπάρξουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Είναι μια πολύ αισιόδοξη ιστορία αυτή που διηγούμαστε. Δηλαδή ότι παρά τις αντίξουσες πολιτικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις πράγματα τα οποία έχουν μια διαχρονική αξία. Το ότι, για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και σήμερα τα τραγούδια που φτιάχτηκαν τότε, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Ενώ αντίστοιχα, θα έλεγα πολλές φορές σε περιόδους που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ελεύθερες και ανοιχτές, δεν καταφέρνουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Άρα, θα εξηγήσουμε τι είναι εκείνο που δίνει την όθηση. Αν δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός μέσα το οποίο ζει μια κοινωνία που θα δώσει την έμπνευση και την όθηση για να φτιάχνουν τα μεγάλα έργα. Αλλά πριν πάμε εκεί, συνυπάρχουν τα παιδιά των μικροαστών που μεγαλουργούν σε μια χρονική στιγμή, σε αυτήν την τριετία, γιατί η περίοδος στην οποία περιγράφεται, αλήθεια, πότε έγινε το Big Bang?
2: 70-73, το οποίο δεν είναι τριετία. Ωραία. Είναι τέσσερα χρόνια, το 70, το 71, το 72 και το 73.
0: Και το ολόκληρο το 73.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και θα έλεγα ότι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφουμε είναι ότι ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, που είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή στη δικτατορία, δεν σταματάει αυτός ο ρυθμός. Περιορίζεται κάπως, χάνει τη δυναμική του, αλλά δεν σταματάει. Όπως επίσης και σε κάποιους τομείς, όπως είναι το τραγούδι και η μουσική, ίσως και πριν το 70 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα.
0: Είναι τα παιδιά των μικροαστών μαζί με κάποιες πιο φωτεινές προσωπικότητες που έρχονται από τη δεκαετία του 60. Ας πούμε είναι οι Κολώνες, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, πέριξ των οποίων γίνεται αυτή η έκρηξη μαζί με τον Σαββόπουλο που είναι ο τρίτος πυλώνας.
2: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, και το αναφέρουμε στο βιβλίο, ότι πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής εκείνης είναι άτομα που ουσιαστικά είναι μεταξύ 20 και 35 χρονών. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια πολύ μεγάλη νεανική δημιουργικότητα, όπου για πρώτη φορά σε μια κοινωνία που μην ξεχνάμε ήταν αρκετά ιεραρχική και γεροντοκρατική, οι νέοι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και σε αυτό η Ελλάδα δεν διαφέρει από άλλες δυτικές χώρες της εποχής εκείνης, που μετά το Μάη του 68 ουσιαστικά έχουμε νέα αιτήματα και την νεολαία πραγματικά να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι πολύ προφανής αν τη δούμε. Είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και η μεγάλη πρόοδος και η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας παιδείας οδηγούν ουσιαστικά σε μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, στιγμή όπου η νεολαία πλέον δεν ακολουθεί την ουρά της κοινωνίας αλλά προπορεύεται.
0: Και όλα αυτά, κλείνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησής μας, όλα αυτά λοιπόν σε μια στιγμή που η λογοκρισία είναι λογοκρισία ή είναι ντεμή λογοκρισία. Η δικτατορία έχει χαρακτηριστικά χιλιανής δικτατορίας, του Πινοσέτ ή ξέρω εγώ της Αργεντινής δικτατορίας, που εκπαραθυρώνονται από τα αεροπλάνα άνθρωποι, βασανίζονται, δολοφονούνται, εξαφανίζονται.
2: Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξη που δίνει το 1972, αν θυμάμαι καλά. Ευτυχώς λέει, η Ελλάδα δεν είναι χιλή, ή το 73. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην καταστολή που έχουμε και ζούμε στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες δικτατορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο, γιατί η λογοκρισία, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, όπως θα συζητήσουμε και θα δούμε, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε, και υπάρχει και εδώ μια μεγάλη σύγχυση, ότι νομίζουμε ότι επειδή υπήρχε λογοκρισία δεν υπήρχε έκφραση. Μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και μπορεί παρά τη λογοκρισία και ίσως και εξαιτίας της να υπάρχει καταπληκτική έκφραση.
0: Ναι. Και ταυτοχρόνως να υπάρχουν άνθρωποι στην εξορία διωγμένοι από το δικατορικό καθεστώς, αλλά δίπλα ακριβώς στην ίδια μέσα κοινωνία γίνεται αυτή η ανάπτυξη, αυτή η έκρηξη. Η πολιτιστική, πολιτισμική εξουσία.
2: Έχουμε μια συνύπαρξη καταστολής των ανθρώπων που δρούν πολιτικά εναντίον του καθεστώτος και την, κατά τα άλλα, ας πούμε, τη ζωή που ακολουθεί το δρόμο της στην κοινωνία, αλλά έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση και στην καταστολή. Δηλαδή, πριν το 70 υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα Ξερονήσια, στη Γιάρο κυρίως, αλλά θα δούμε ότι σταδιακά αυτοί απελευθερώνονται και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το ρυθμό της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Ρίτσος, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, τον έχουν στείλει στη Σάμο, αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως αρχίζει να βγάζει καινούρια βιβλία.
0: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης για την ιστορία της μεγάλης έκρηξης της τετραετίας 1970-1973 με συγγραφείς τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
6: Speed Excuria Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speed Excuria Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Γενιάζει ένα καινούριο στυλ. Το οποίο καινούριο στυλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι είναι η περιραίουσα πραγματικότητα της εποχής. Είναι ζωντανό, είναι ευχάριστο, είναι πολύχρωμο. Και είναι με μια μπάντα μουσική και έχει ένα ψυχεδελικό χαρακτήρα που είναι η τάση της εποχής. Ο ίδιος φοράει παρδαλά που κάμισα και αυτό στεναχωρεί τους προηγούμενους οπαδούς του που τον εγκαταλείπουν τότε, δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν.
3: Η πρώτη φάση είναι αυτό που λέμε νέο κύμα, είναι νεοκυματικός,
2: ναι, ακριβώς. Και επίσης κάπως ταυτισμένος με τους λαμπράκηδες, δηλαδή είχε μια σχέση και με την αριστερά. Οπότε όλοι αυτοί κάπως το ξενίζονται από αυτή την αλλαγή. Τη βρίσκουν πολύ αμερικάνικη, πολύ pop. Οπότε ο ίδιος στην αρχή κάπως απογοητεύεται, αλλά μετά διαπιστώνει ότι έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν ήξερε ότι υπήρχε, που είναι οι γιαγιέδες από τη Φωκίωνος Νέγρη, που έρχονται και γεμίζουν το ροντέο και δημιουργείται μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και άμα δει κανένας τις φωτογραφίες της εποχής, γίνεται χαμός. Και τα τραγούδια του έχουν μια ζωντάνια και θα έλεγα μια χαρά. Και τον Τυριλαντά βγάζει ακριβώς αυτή τη χαρά που δεν ταυτίζουμε με την περίοδο της καταπίεσης, της κατασχολής και του σκοταδιού. Αυτή την τρομερή αντίφαση που αξίζει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο.

0: 30 φίλοι. Όπως έκανε αυτή την εξιστόρηση ο κύριος Καλύβας και είπε ότι ο Σαββόπουλος για κάποια περίοδο αυτοεξορίστηκε επί της ουσίας με την σύζυγό του. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζονται όσοι επιλέγουν να αυτοεξοριστούν σε σχέση με αυτούς που μένουν πίσω ή που φεύγουν για λίγο αλλά θέλουν να γυρίσουν πίσω? Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, διαβάζω τη βιογραφία του, είπε: εγώ θέλω να πάω πίσω να γυρίσω ταινία.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται κόντρες μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων ανάλογα με τις επιλογές τους.
1: Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός άρχισε να γίνεται μετά τη δικτατορία, δηλαδή όταν είχαν επιστρέψει και οι από έξω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι με ποιο τρόπο σκεφτήκανε αυτοί που μείνανε να εκμεταλλευτούν το χώρο που ξαφνικά υπήρξε. Γιατί το γεγονός ότι φύγανε πολλοί καλλιτέχνες, στην πραγματικότητα δημιούργησε και ένα ανοιχτό χώρο, ένα καινούριο χώρο. Δημιουργήθηκε ένα κενό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι το είδανε και επιλέξανε να μείνουνε. Και έχει και το πολύ πολύ ενδιαφέρον που το βρήκαμε στην πορεία της έρευνας, όπως ο Σαββόπουλος φυσικά πιο πολύ από... μάλλον από όλους, δεν διαλέξανε, δεν αναζητούσανε τον προ-δικτατορίας εαυτό τους, τον καλλιτεχνικό εαυτό τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχαν μια πορεία και ήρθε η δικτατορία και προσπαθούσαν να διώξουν τη συνθήκη της λογοκρισίας, της διώξης και οτιδήποτε, προκειμένου να κρατήσουν τον εαυτό που είχαν. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη τους ανάγκασε να φεύγουν ένα καινούριο εαυτό, δηλαδή καλλιτεχνικό εαυτό, καινούργια πράγματα, καινούριους κώδικες, και τους όθησε στο να στρίψουν προς δρόμους που πιθανότατα να μην είχαν σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό είδανε πολύ, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προοπτική πιστεύω ότι είδανε πολύ, όπως ο Αγγελόπουλος, και γι' αυτό επιλέξανε να χτίσουν, να ξεκινήσουν μια καινούρια πολιτισμική γλώσσα.
2: Αυτό δεν το, βέβαια, δεν το βλέπουν πάντα ευχάριστα αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν, αλλά και οι ίδιοι που αποφασίζουν να μείνουν πολλές φορές επιστρέφουν. Δηλαδή μετά το 72 έχουμε μια σειρά από μεγάλων επιστροφών. Ο Ελίτης, ο οποίος ζει εκτός Ελλάδας, αποφασίζει να επιστρέψει και να δημοσιεύσει.
1: Ο Μαρκόπουλος.
2: Ο Μαρκόπουλος το ίδιο. Οπότε
0: είμαι σε μια ακόμη επιστροφή εγώ, όπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972. Ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έφυγε για να κάνει αντιδικτατορικό αγώνα.
2: Είχε φύγει πριν και είχε φύγει για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Broadway που ήταν ένα show με το Σαν και την Μελίνα Μερκούρη, και αυτός να γράψει τη μουσική. Έμεινε εκεί για φορολογικούς λόγους, γιατί είχε διάφορες διαμάχες φορολογικές στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή έλυσε το πρόβλημα και αποφάσισε να γυρίσει το 72, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτής της επιστροφής, γιατί είναι ένας πυλώνας της μουσικής. Ο Θοδωράκης έχει επιλέξει ουσιαστικά να ζει στο εξωτερικό με πάρα πολύ έντονο πολιτικό και αντιστασιακό ρόλο. Ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο, και η επιστροφή του αυτή, που ξεκινάει και τη διήγηση του βιβλίου, δημιουργεί έτσι μια μεγάλη περιέργεια, και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι: τι θα κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, εδώ? Λέει αυτός: εγώ γυρίζω γιατί θέλω να ασχοληθώ να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να γράψω πια τα τραγούδια που έγραφα πριν. Πολλές φορές τον ταυτίζουν με τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκης στις ταινίες αυτές. Θέλω να κάνω ένα πολύ πιο σοβαρό έργο, τους λέει.
0: Έχει κερδίσει το Όσκαρ στο μεταξύ.
2: Έχει κερδίσει το Όσκαρ, είναι διεθνής. Είναι... ακόμα και στην απουσία του βγαίνουν τραγούδια δικά του, τα οποία ο ίδιος τα καταδικάζει. Μάλιστα βγαίνουν τραγούδια που έχουν ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, και αυτά τα τραγούδια δεν έχουν το χατζηδακικό ύφος. Παρόλα αυτά γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια όπως «Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη» ή διάφορα άλλα.

0: καταδικάζει αυτά και λέει θέλω να κάνω κάτι τελείως καινούριο. Και το ρωτάει ένας δημοσιογράφος πώς κρίνεται, λέει, αυτή την περίοδο 67-72 πολιτιστικά. Και ο ίδιος αντί να αποφύγει την ερώτηση λέει κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει μια άλλη περίοδος, πολύ πιο σκληρή, λέει, που είναι η περίοδος 45-50, όπου γίνανε και εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ εκεί θέλω να αναφερθώ, αυτήν θέλω να καλλιεργήσω και να φέρω στο σήμερα. Και νομίζουμε ότι αυτό το χρησιμοποιούμε στο άνοιγμα του βιβλίου, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ακολουθούμε το κάλεσμα του Χατζηδάκη να κρίνουμε την περίοδο 67-74 που δεν ήθελε εκείνος να κρίνει τότε, γιατί ήταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.
1: Πώς έγινε η Χούντα, κύριε Καλλιβά?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Υπάρχουν πολλές... σίγουρα.
0: Τους κατέλαβε όλους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε. Παρότι συζητιέται ως ενδεχόμενο, είναι λίγο σαν την ιστορία με το Βοσκό και τον Λύκο. Φωνάζουμε ο Λύκος και όταν έρχεται ο Λύκος, κανένας δεν το πιστεύει ότι θα έρθει. Οπότε όλοι πιάνονται στον ύπνο.
1: Και η αριστερά κοιμάται.
0: Και η αριστερά και η δεξιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται όλοι, δεν ανοίγει τσιμουδιά, ο βασιλιάς υπογράφει, ορκίζει τη νέα κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην αρχή να εμποδιστεί αυτό το πράγμα, όλοι υποτάσσονται με μια τρομερή ευκολία, η οποία δεν έχει, θα έλεγα, περιγραφεί και τόσο συστηματικά. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η Χούντα ουσιαστικά είναι μια απάντηση στη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος. Όπου δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνεχής, θα έλεγα, μια κατάσταση συνεχών διαμαρτυριών. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν και να συνενέσουν, και εκεί βλέπουμε το πόσο μεγάλη είναι η αξία των συμβιβασμών. Αν είχαν συμβιβαστεί, τότε δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμοι.
1: Αναφέρεστε στην ΡΕ και στην Ένωση Κέντρο.
0: Ακριβώς. Ναι. Στον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έχει φύγει ο Καραμαλής και είναι ο ηγέτης της δεξιάς τότε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν την εποχή εκείνη, άνθρωποι που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως η Ελένη Βλάχου, που είναι η εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, ας πούμε, λένε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν παρεξηγώ, λέει, τον ελληνικό λαό που είδε την έλευση της Χούντας με ένα σχετικό βαθμό ανακούφισης, γιατί ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Οπότε σου λέει πόσο χειρότερη θα είναι αυτή. Αυτό που ακούγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Και όμως μπορούν να πάνε χειρότερα. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές, που μια κακή κατάσταση στη δημοκρατία την απορρίπτουμε, ανοίγοντας την πόρτα σε πολιτική ανομαλία ουσιαστικά.
1: Σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Η δικτατορία είναι συνέχεια αυτού που λέμε του εμφυλίου πολέμου, κύριε Καλλιβά.
0: Όχι, είναι κάτι τελείως καινοφανές. Μάλιστα δεν έχει και σχέση με παλιότερες δικτατορίες που ήταν συνδεδεμένες με τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτή η δικτατορία έχει ένα πολύ έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα και δεν είναι απλώς συντεχνιακός χαρακτήρας του στρατού εν γέννη, αλλά ας πούμε των σχετικά κατώτερων αξιωματικών, των συνταγματαρχών που εξεγέρθηκαν εναντίον της στρατιωτικής ιεραρχίας, το οποίο και αυτό ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα.
1: Οι οποίοι προκαταλαμβάνουν αυτό που ενδεχομένως θα γινόταν από τους ανώτατους αξιωματικούς. Υπάρχει τέτοια διάθεση δηλαδή της υψηλής ιεραρχίας να
0: υπήρχε μία
1: σε μία
0: συζήτηση που γινόταν τότε.
1: Διακοπή της δημοκρατίας.
0: Ούτως ώστε για να λυθούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η κατάσταση, είναι πολύ σύνθετα και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εκτενώς. Υπήρχε ιδέα μήπως να γίνει ένα time out, να οργανώσουν ένα είδος κινήματος τότε οι στρατηγοί και για να γίνει ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας με καινούργιες συνθήκες για να ξαναμπεί η ζωή, η πολιτική σε ένα κανάλι με περιορισμούς μεν, αλλά δεν θα ήταν δικτατορία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα τέλος πάντων. Οι στρατηγοί αναθέτουν ουσιαστικά στους συνταγματάρχες που ειδικεύονται στη διοργάνωση αυτών των κινημάτων με βάση σχέδια που είχαν εκπονηθεί, το σχέδιο Προμηθέας, που είχαν εκπονηθεί για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν υπήρχε μια εισβολή από βορρά. Οπότε χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή που υπάρχει για να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση ερήμην των στρατηγών. Δηλαδή τους παρακάμπτουν και τους βραχικυκλώνουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να ταυτιστούν με τη δεξιά, παρότι είναι η ιδεολογία τους, θα λέγαμε, ακροδεξιά. Ουσιαστικά συλλαμβάνουν όλους τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, και καταδικάζουν τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή το μήνυμά τους είναι αυτό που θα το ονομάζαμε σήμερα λαϊκίστικο, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Και σου λένε οι στρατηγοί, εμείς το στρατό ξέρουμε να το διοικούμε, άρα ξέρουμε να διοικήσουμε και τη χώρα. Η πολιτική είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη, θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς.
1: Αυτό που ακούμε από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Στο όνομα των διεφθαρμένων πολιτικών.
0: Στο όνομα της δικαιοσύνης, στο όνομα της καθαρότητας, στο όνομα του έθνους, του λαού και της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μηνύματα τα οποία επανέρχονται με τον καιρό, αλλά τότε τα εξέφραζε μία μερίδα του στρατού. Κάτω από αυτό όμως υπάρχει και μία συντεχνιακή διάσταση, που είναι το γεγονός ότι ο στρατός στην Ελλάδα τότε είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα top heavy. Πάρα πολύ μεσαίοι αξιωματικοί, λίγες θέσεις στρατηγών. Οπότε σημαίνει ότι όταν προάγεις κάποιον, όλοι όσοι είναι από πάνω του πρέπει να προστατευτούν. Δεν το θέλουν αυτό. Είναι και σχετικά νέοι. Είναι μια τάξη ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Δεν ταυτίζονται δηλαδή με τις ελίτ. Έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του δικού του και της θέσης τους. Ότι δηλαδή είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη χώρα λόγω του εμφυλίου, ότι μπορούν να γίνουν και σωτήρες της χώρας. Αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν και το ατομικό του συμφέρον. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζονται επαγγελματικά. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα διάσταση του πραξικοπήματος που δεν την αναφέρουμε συχνά.
1: Την δικτατορία την υποκινεί η Ουάσιγκτον. Υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ στην.
0: Υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις.
1: Εγκαθίδρυση.
0: Υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους, θα λέγαμε, πράκτορες Αμερικάνους και τους διάφορους στρατιωτικούς στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων και των σχεδίων μέσα στον ψυχρό πόλεμο. Αλλά δεν είναι πρωτοβουλία ή σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών η δικτατορία. Παρότι αυτό που λεγόταν κατά κόρον την εποχή εκείνη και επικράτησε ότι η δικτατορία είναι αμερικανοκίνητη, ήταν αυτόνομη επιλογή μιας μερίδας Ελλήνων αξιωματικών, την οποία όμως μετά οι Αμερικάνοι την αποδέχθηκαν, διότι δεν ήθελαν να μπλέξουν παραπέρα. Σου λέει, αυτά είναι τα τετελεσμένα γεγονότα, αυτοί πήραν την εξουσία, με αυτούς θα συνεργαστούμε. Και από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Αμερικάνοι που το αποδέχτηκαν αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πούμε ότι αυτοί το οργάνωσαν.
1: Σε εκείνη την περίοδο, κυρία Τριανταφύλλη, υπάρχει αυτό που λέμε στην αισθητική το kitsch. Αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από το καθεστώς μπορεί να έχουν να βρίσκουν θεατές, αλλά ταυτόχρονα και κάποιοι άνθρωποι αντιμάχονται αυτήν την αισθητική. Τι λέει η έρευνά σας?
2: Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε φυσικά το καθεστώς προκειμένου να επηρεάσει με τον τρόπο που πίστευε ότι έπρεπε να επηρεάσει όλες αυτές οι γιορτές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά που αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα πεδία δεν είχαν απαραίτητα διάλογο με αυτές τις γιορτές. Δηλαδή δεν είδαν αυτές τις γιορτές και είπαν «Α, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο». Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά οι καλλιτέχνες συνέχισαν μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο, το πολύ αυστηρό πλαίσιο, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή συνέχισαν να θέλουν να δημιουργήσουν. Και μάλιστα με την φόρα που είχαν από όλη τη δεκαετία του 60, προσπαθήσανε να ακολουθήσουν και ρεύματα που ερχόντουσαν απ' έξω, δηλαδή η συνομιλία τους πιστεύω ότι σε έναν απολογισμό είχε να κάνει πιο πολύ, αν δούμε δηλαδή την παραγωγή, είχε να κάνει πιο πολύ με ρεύματα καλλιτεχνικά που ερχόντουσαν απ' έξω, παρά με το διάλογο που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρχε με το καλή μάρμαρο ή με αυτές τις γιορτές. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάποια γεγονότα απομονωμένα που συνέβαιναν και πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες και δημοφιλείς καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτά. Προσπάθησε το καθεστώς και στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, κάποιους καλλιτέχνες προς όφελός του. Όμως σε καμία περίπτωση η δημιουργικότητα δεν περιορίστηκε, ας πούμε, σε αυτά τα πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δηλαδή, θυμάμαι όταν γράφαμε το βιβλίο, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι τι κάνεις τώρα. Λέω, γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία του πολιτισμού στη Χούντα. Σιωπή. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τις γιορτές της Χούντας, αυτό το kitsch, λες και ο πολιτισμός ήταν το καθεστώς.
1: Απαντάτε αμέσως στη σελίδα 33. Έργα όπως «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο σταθμός» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτσι, «Διόδια» της Ζένης Μαστοράκη, «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταξί, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Νταμιανού, «Η Αναπαράσταση» του Θόδωρο Αγγελόπουλου, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Προκύπτει δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, λέτε.
0: Ακριβώς, το οποίο όλα αυτά τα έργα, αν τα σκεφτείτε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε εκεί, αλλά δεν τα συνδέουμε μεταξύ τους και δεν τα συνδέουμε με την εποχή εκείνη. Είναι σαν να υπάρχουν σε κάποιο, ας πούμε, άλλο σύμπαν.
2: Κάπου.
0: Κάπου. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι τα συνδέουμε μεταξύ τους, και γιατί οι δημιουργοί τους πολλές φορές συνεργάστηκαν. Μεταξύ, δηλαδή, η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού έχει μέσα τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Δεν είναι δηλαδή οι κόσμοι αυτοί αποκομμένοι μεταξύ τους. Όλο αυτό είναι μια δημιουργική, θα έλεγα, περίοδος όπου όλοι συνομιλούν με όλους και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εποχής του. Δεν είναι αποκομμένο.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι φτιαχτήκαν αυτά τα δίκτυα συνεργασίας, τα οποία μπορεί, δεν ξέρουμε, εντάξει, πότε δεν μπορούμε να ξέρουμε στην ιστορία, αλλά μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε προσπεραστεί το ατομικό κίνητρο, ο ατομικισμός, η προσωπική καριέρα. Αναγκαστήκαν δηλαδή να υπάρξουν όλοι μαζί.
0: Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Λένε ότι την εποχή εκείνη υπήρξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί αισθάνονταν ότι το πολιτικό καθεστώς ήταν εχθρικό απέναντί τους. Ενώ υπό συνθήκες όπου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να θεωρούσαν ότι γιατί να συνεργαστώ εγώ με αυτούς, θέλω να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ελεύθερο θέατρο εισάγει την ιδέα της συλλογικής σκηνοθεσίας, το οποίο ακόμα και τώρα
2: είναι πρωτοποριακό. Εγώ ακόμα απορώ πως το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή κάπως συγγενέψαν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Και μετά λέτε όμως στη μεταπολίτευση παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Κάπως έτσι τελειώνει η αφήγηση. Κάπως έτσι.
0: Θα το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει όταν τελειώνει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχουμε συζητήσει βέβαια το τέλος της, γιατί δεν έχουμε παραδεχτεί την ύπαρξή της.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο ερωτικό, γιατί από ό,τι διαβάζοντας έμαθα ότι είναι μια κολόνα, ένα στυλοβάτης αυτής της εκρήξεως, με τον Μάνο Χατζηδάκη να υπερασπίζεται ότι δεν κάνει πολιτικό τραγούδι αμιγώς πολιτικό στο ύφος και στο στυλ του
0: Μοδωράκη. Όχι μόνο το ισχυρίζεται, το γράφει κιόλας. Δηλαδή, ναι. Όταν ανοίγει κανένα το δίσκο στο εσώφυλλο, λέει η πρώτη φράση: ο μεγάλος ερωτικός δεν αντιστέκεται. Που να το πει στην εποχή εκείνη που η αντίσταση είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καλλιτεχνών.
1: Αλλά αντιθέτως κάνει αντίσταση με τον μεγάλο ερωτικό. Γιατί... χωρίς να γράφει ερωτικά τραγούδια, αλλά μιλάει για τον έρωτα.
2: Γιατί στην πραγματικότητα ένα κοινό στοιχείο πολλών έργων και του μεγάλου ερωτικού κυρίως, που το υπερασπίζεται πολύ ο Χατζηδάκης, είναι δύο πράγματα. Η ποίηση και η φαντασία. Τα οποία ενεργοποιούνται με ταχύτητα απίστευτη. Γιατί είναι ένα μέσο ελευθερίας, ας πούμε, γιατί κανείς δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει αυτούς τους δύο κώδικες. Οπότε μεταχειριζόμενος αυτούς τους τρόπους, αμέσως κάνει αυτό το έργο το οποίο δεν αντιστέκεται πολιτικά, αλλά μπορεί να αντιστέκεται υπαρξιακά.
1: Δέχεται κριτική για την επιλογή του. Δέχεται... εκείνη την εποχή από άλλους.
0: Ναι, δέχεται κριτική και καλλιτέχνες. Υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη που δίνει ο Χατζηδάκης στον ταχυδρόμο στον Κώστα Ρεσβάνη, το δημοσιογράφο. Μάλιστα την περίοδο της φιλελευθερωποίησης τότε, το 1973, όπου λέγονται πράγματα που πριν δεν λέγονταν. Στο οποίο ο Ρεσβάνης τον κατηγορεί ανοιχτά. Του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε? Εδώ είναι η εποχή που γίνεται χαμός. Οι νέοι θέλουν ηγεσία, θέλουν πρωτοπορία, θέλουν καθοδήγηση και εσείς μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσω τι γράφει ο Ρεσβάνης στον πρόλογό του. Είμαι στη σελίδα 324 και διαβάζω. Γράφει. Επαναλαμβάνω στην εισαγωγή του ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν είχα περάσει 24 ώρα στα καλλιτήρια ασφαλείας της Χιλής, θα ένιωθα καλύτερα παρά όταν τελείωσε μια συζήτηση 2,5 ώρων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μπορεί να έφταιγε και η αφέλειά μου. Πήγα να τον βρω σαν καλός δημοσιογράφος, οπλισμένος με το επαγγελματικό ερωτηματολόγιο. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας, τι γνώμη έχετε για τη σημερινή ελληνική μουσική, κάτι τέτοια. Ο Χατζηδάκης, παρά την αρχική του πρόθεση να μιλήσει μόνο για τη δουλειά του, δρασκέλισε γρήγορα τα όρια, άρχισε μια πάλι με ελεύθερα όλα τα χτυπήματα, μοίραζε γροθιές όπου έβρισκε. Ένας άλλος Χατζηδάκης, ο ίδιος άλλωστε δέχτηκε αυτό το άλλος. Έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μιλάει ο Χατζηδάκης τώρα, απέκτησα μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, δεν είμαι πια ο ίδιος, τώρα ξέρω τι λέω, ενώ παλαιότερα είπα πράγματα που δεν ήθελα. Ο Χατζηδάκης του 73 αποκηρύσει τον Χατζηδάκη του 61, 62, 63, λέει ο Ρεσβάνης.
0: Και μάλιστα η συζήτηση παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δηλαδή λέγονται πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα τα περίμενε κανένας. Ίσως να διαβάζαμε.
2: Να πούμε βέβαια, μέχρι να βρούμε το απόσπασμα, να πούμε ότι ο Ρεσβάνης εκ των υστέρων πολύ πρόσφατα είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό το σχόλιο που είχε κάνει για το Χατζηδάκη δημόσια, δηλαδή είχε γράψει ένα άρθρο, γιατί προφανώς σε έναν απολογισμό μετέπειτα είδε τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και κατάλαβε.
0: Ο Χατζηδάκης δηλώνει πως σέβεται τις ταλαιπωρίες των σύγχρονων ηρώων, αλλά δεν πείθεται για τη σημασία τους. Και το λέει μέσα μέσα στη δικτατορία. Διαθέτει την πνευματική διάβγεια να αναγνωρίσει πως ο ηρωισμός είναι μια σύνθετη υπόθεση και η αντίληψή του τροφοδοτείται από την εμπειρία που είχε ο ίδιος στην εποχή της συμμετοχής του στην ΕΠΟΝ που τον απογοήτευσε φρικτά. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να πει είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει να λειτουργήσει ως ταγός και ως ηγέτης. Και δεν τον ενδιαφέρουν οι μόδες της εποχής γιατί ξέρει ότι αυτές θα περάσουν. Και με τον μεγάλο ερωτικό κάνει ένα έργο το οποίο το στοίχημά του είναι να ακούγεται και μετά την εποχή του, να γίνει διαχρονικό. Και ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι το πέτυχε. Ενώ πολλά έργα που δημιουργήθηκαν ως αντιστασιακά τα έφαγε μαύρη μαρμάγκα. Δεν είχαν την ποιότητα για να σταθούν στον χρόνο. Αυτό είναι η τεράστια του υπέρβαση.
3: Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει.
1: Με το μεγάλο ερωτικό κλείνουμε. Χάρηκα πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την πρώτη μας συνάντηση. Κύριε Καλύβα, το ίδιο και με εσάς. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
4: Για την εκπομπή.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνυσε εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και αναφερόμενος στην Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλτ Τραμπ τόνισε ότι αν και τον στήριζε φανατικά, δεν του στάθηκε ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τα στενά του Ορμούζ. Σε άλλες δηλώσεις του, σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ανέφερε ότι ο λόγος που έβγαλε φωτογραφία με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας είναι γιατί αυτή τον είχε οικέτευσε και αυτό στυλιπήθηκε. Για ψευδείς δηλώσεις έκανε λόγο από την πλευρά της η Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και η Ιταλία δεν νικετεύουν. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου ανακρίνεται. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με

0: Ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

Να το πούμε και εμείς στα ελληνικά, Sweet Summer Days. Καλημέρα σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι πρωί, είναι ωραίος ο καιρός. Κρατήστε τον ήλιο, κρατήστε ότι δεν θα έχουμε αστάθεια, τουλάχιστον αυτό λένε οι μετρολόγοι μας. Γι' αυτό το δήμερο θα έχει ωραία θερμοκρασία. Τόση όση, δηλαδή, να μην πολύ ζεσταίνεσαι, να έχεις μια δροσιά το βράδυ, να μπορέσεις να κάνεις τις βόλτες σου, να λες τι ωραία που είναι το καλοκαίρι στη χώρα, να βλέπεις μια πόλη γεμάτη από τουρίστες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί έχει πάντα τα καλά και τα κακά και τα αρνητικά και τα θετικά. Εμείς θα μείνουμε λίγο στα θέματα του τουρισμού έως τις 12 παρά 20 που θα είμαστε μαζί σας τα Σάββατα. Να κάνω τις συστάσεις, να πιω καφέ, να κάνω μετά μια ψυχοθεραπεία γιατί την έχω ανάγκη σήμερα και θα σας πω τι συνέβη για να πάμε και στα υπόλοιπα της ημέρας. Ευτυχώς δηλαδή δεν έχουν συμβεί και πάρα πολλά και σοβαρά αυτά τα είναι τα μικρά που λες ρε παιδί μου γιατί σήμερα όλα ο νόμος του Μέρφη. Λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπντουλά είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Νίκος Αντίνα Βαρσάμι πάντα εννοείται στις μουσικές επιλογές. Τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό 210-4800-170-174, εδώ απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Χαρούμενη, αισιόδοξη, χαμογελαστή, με τον καλό το λόγο. Αλμυρά έφερες, γιατί έφερες αλμυρά να φάμε. Γλυκό έφερες, τι γλυκό έφερες, σοκολάτα μόνο θέλω. Ε, Αργυρούλη μου. Και είμαι η Χριστίνα Πηδού, έτσι απλά για να υπάρχει.

Ελάτε λοιπόν να κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, αυτό που έχουμε μεταξύ μας που έχει αναπτυχθεί. Να ξέρετε ότι έχουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο στη διάθεσή μας. Μετά θα πάει ο Ιούλιος, οπότε η ομιλούσα θα πάρει αναγκαστική άδεια, γιατί πρέπει αναγκαστικά να δουλέψει τον Αύγουστο. Αυτό το αναγκαστικό λίγο στα 52 κάτι μου κάνει, αλλά θα το κάνουμε για άλλη μια χρονιά. Θα είμαστε μαζί και το επομένως δεν θα είμαστε τα Σαββατοκύριακα ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο, γιατί θα είναι τέτοιες υποχρεώσεις που θα είναι εντελώς διαφορετικές οι καταστάσεις. Από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Να είμαστε καλά δηλαδή. Καλή διάθεση και υγεία να έχουμε. Ξυπνάς λοιπόν το πρωί και λες πάρα πολύ ωραία. Ανοίγεις τα παράθυρα. Τι ωραία, μπαίνει και αυτό το ωραίο το δροσερό αεράκι. Κάνεις τις δουλειές σου, συνειδητοποιείς το τηλέφωνο, το ρολόι που φοράς έχει χαλάσει, μωρέ, οπότε. Και ενώ έχω παντού ρολόγια, γιατί η ώρα και ο καιρός είναι από τα θέματα που μεγαλώντας συνεχώς θέλω να βλέπω και πού είναι και τι κάνεις, πάνω το χάνω το ρολόι, αλλά δεν πειράζει γιατί έχω ξυπνήσει από τα ωραία χαράματα. Φεύγω, δεν προλαβαίνω να πιω καφέ όμως, γιατί δεν έχω αγοράσει καφέ. Δεν έχω ούτε ελληνικό, γιατί θέλω, μου αρέσει πολύ ελληνικό στο πρωί. Δεν πειράζει, θα πάρω από το γνωστό μου το φούρνο της γειτονιάς σου που κάνει τρομερό φαγητό, σάντουιτς και ό,τι άλλο θέλεις. Εκεί δεν μπορώ να πω, γιατί η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Πηγαίνω, πάω να παρκάρω έξω από το φούρνο, γίνεται χαμός. Το ρολόι μου τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Λες, δεν θα προλάβω, δεν πειράζει, θα πάω. Έχω ξεχάσει το πολύ σημαντικό. Πετάω τα σκουπίδια και μαζί με τα σκουπίδια πέταξα και όλο το τσαντάκι με το κοτόπουλο και με τα υπόλοιπα που είχα μέσα για να φάω το μεσημέρι και με άλλα πολύ σημαντικά επίσης, πρέπει να σας πω πράγματα. Περνάς εδώ πέρα πολύ ωραία στην παραλιακή, έρχεσαι, σου πέφτει η τσάντα κάτω μέσα στο αυτοκίνητο. Πέφτει όλο κάτω, γιατί όλο κάτω, όλο. Και η γυναικεία τσάντα δεν είναι απλή υπόθεση. Η γυναικεία τσάντα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι μέσα, νομίζω, του Sport Billy. Πραγματικά μπορείς να πάρεις και σε όλες τις διαστάσεις. Για κάποιο λόγο χωράνε. Και για κάποιο λόγο πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό και άγνωστο, γιατί μάλλον εδώ έρχεται το μεταφυσικό, όταν θες να πάρεις αυτό το μικρό το πραγματάκι, το μεγάλο το πραγματάκι, ποτέ δεν το βρίσκεις αμέσως. Ποτέ. Ποτέ. Οπότε πρέπει να τα γυρίσεις όλα κάπως. Σπόντων, τα μαζεύω τα απομεινάρια μιας μέρας, τα βάζω μέσα στην τσάντα. Φεύγω, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, περπατάω, μου πέφτει πάλι τσάντα κάτω. Εδώ, στο Μετροπόλιταν, το νοσοκομείο. Λέω πάρα πολύ ωραία, μπαίνω μέσα κατευθείαν, γιατί γιατρέ μου σήμερα κάτι χρειάζεται. Μικρά, καθόλου σοβαρά. Καθόλου σοβαρά, το ξέρω. Είναι αυτά τα μικρούλια όμως που σταματάς, κοιτάζεις πάνω και λες, έλα, θες να μου πεις κάτι σήμερα. Πες μου, να πάω σπίτι, να ανοίξω το λαγούμι και να μπω μέσα. Τι θέλεις να κάνω, ό,τι θες να κάνω, θα το κάνω. Είχα όμως κάτι άλλο πολύ σημαντικό να κάνω. Να είμαι μαζί σας. Επομένως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τώρα τα απλά και τα σοβαρά, τα καθημερινά και αυτά που μας αφορούν και εσάς αφορούν. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης αυτές τις ημέρες για άλλη μια φορά μου έδειξε ότι έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνουμε την Αθήνα ένα μικρό break για τους τουρίστες. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο στο λιμάνι του Πειραιά ή στο αεροδρόμιο και μετά να φύγουν και να πάνε στα νησιά στους προορισμούς τους, αλλά έχει γίνει και η Αθήνα, έχει γίνει και το κέντρο μας ένας μικρός προορισμός. Με διάρκεια κιόλας, δεν είναι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Κάτι βρίσκουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουμε άνοδο της τάξης του 36,7% στις εισπράξεις και μια ισχυρή κίνηση για το 2026. Γιατί κάποτε στην αρχή τουλάχιστον και λόγω των κρίσεων θεωρούσαμε και υπήρχε και ο φόβος από την πλευρά των πρακτόρων ότι δεν θα τα πάμε καλά. Είχε ξεκινήσει μάλιστα και πολύ χλιαρά η χρονιά από τον πόλεμο και μετά, με πολύ καλά θετικά σημάδια είχε ξεκινήσει. Στην πορεία όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια φρένα. Αν κάποιος ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι όποιος δραστηριοποιείται, όσοι δραστηριοποιείστε στον χώρο του τουρισμού, όπως ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Βίδου.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, να το καταγγείλω αυτό.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ, αγαπημένη μου Χριστίνα.
0: Έτσι, μπράβο. Κάποτε τα λέγαμε και τηλεοπτικό, το πρωί που κάναμε μαζί με τον Κώστα, μετά εγώ πάω στα δελτία. Έχω χαθεί από αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε. Τώρα όμως κάτι πάμε να βρούμε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, Χριστίνα, είπες μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που νομίζω ότι ο κόσμος θα την καταλάβει πάρα πολύ σωστά. Φέτος η χρονιά είναι ένα συνεχόμενο γκάζι φρένο. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Γίνεται ο πόλεμος, παγώνουν τα πάντα. Δεν είχαμε κυρώσεις, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αρχίζει να γίνεται κάποιο παράθυρο ευκαιρίας εκεί γύρω στο Μάιο. Ξανανοίγει, τα ξαναχαλάμε, ξανακλίνει. Τώρα όμως θεωρώ που πλέον θεωρητικά τελειώσαμε. Θα αποκατασταθεί η κίνηση, θα αποκατασταθούν και οι τιμές σιγά σιγά και στα αεροπορικά, γιατί θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου λογικά.
0: Ναι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη, και να το εξηγήσουμε για άλλη μια φορά στους ακροατές. Γιατί επιμένετε στις τιμές του πετρελαίου, κυροζίνη? Γιατί εδώ μπορεί να είχαμε σοβαρή επιπτώση στις τιμές.
1: Και είχαμε ένα πλήγμα το οποίο εμείς βιώνουμε σαν τουριστική χώρα φέτος, όπως και οι περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη. Είναι ο Αμερικάνος τουρίστας, που πλέον η Ευρώπη έχει γίνει αεροπορικά, τουλάχιστον μιλώντας, με τιμές αεροπορικών εισιτήριων, απλησίαστη. Έτσι. Οι τιμές στα αεροπορικά τα υπερατλαντικά είναι περίπου 30-40% παραπάνω από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτό σίγουρα κάποιο κόσμο που θα ήθελε να ταξιδέψει προς Ευρώπη από Αμερική θα τον αποτρέψει. Άρα θα τους χάσουμε ως πελάτη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην Ευρώπη οι κλασικές μας αγορές και φέτος ψηφίζουν Ελλάδα, η Γερμανία κατά κόρον, η Αγγλία επίσης, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, μια μεγάλη ανερχόμενη αγορά για την Ελλάδα, η Πολωνία, και πολλά υποσχόμενη, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Πολωνία,
1: Βεβαίως. Είναι μια χώρα 52 εκατομμυρίων, έτσι. Δεν είναι μικρή χώρα.
0: Εξίσου όμορφη, χώρα... εντωμεταξύ, εξίσου όμορφη. Και αυτό θυμάστε ότι κάποτε ούτε καν μπορούσαν να διανοηθούν οι άνθρωποι από την Πολωνία ότι μπορούν να κάνουν διακοπές, όπως και άλλες χώρες. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια. Θα μπορούσε να το πεις και ανάπτυξη στη χώρα τους, Δημήτρη.
1: Ναι, υψηλή ανάπτυξη, όχι απλά υψηλότερη ανάπτυξη. Είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Έχει μια οικονομία ανοιχτή και σε επενδύσεις και λοιπά. Έχουν πάρα πολλές αμερικανικές επενδύσεις. Και δόξα τω Θεώ, θα το πάνε καλά και έρχονται και χαλάνε τα ωραία τους λεφτά στην Ελλάδα.
0: Να στο γυρίσω. Εμείς οι Έλληνες ταξιδεύουμε έξω.
1: Εμείς οι Έλληνες, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ έξω. Η κίνηση προς το εξωτερικό, τουλάχιστον με τα πρώτα δείγματα που είχαμε μέχρι τα τέλη Μαΐου, γιατί τώρα στον Ιούνιο δεν έχουμε στοιχεία και δεν θέλω να πω ανακρίβειες, τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε δεδομένα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου η κίνηση ήταν εκπτωτική σε σχέση με πέρσι των Ελλήνων προς τα έξω, έτσι, η τουριστική κίνηση. Από εκεί και πέρα, φέτος, αυτό που έγινε και νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν και θα το εκτιμήσουμε, είναι ότι στην Ελλάδα υπήρξαν πάρα πολλές προσφορές last minute από ξενοδοχεία εν ώψη της φετινής σεζόν, οι οποίες περάσανε στα συστήματα κρατήσεων και ο Έλληνας, και όχι μόνο ο Έλληνας, μπορεί φέτος να κάνει πιο οικονομικές διακοπές κατά κόρον σε σχέση με πέρυσι και δει σε προορισμούς οι οποίοι έχουν πληγεί από την κίνηση, από τη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ, δηλαδή προορισμοί οι οποίοι είχαν μεγάλη εξάρτηση από το Ισραήλ και από τη Μέση Ανατολή και είχαν σημαντική πτώση λόγω του πολέμου, βγάλανε πολλές προσφορές. Παραδείγματος χάρη κάποια νησιά των Κυκλάδων. Πρώτη-πρώτη Μύκονο. Η Μύκονος είναι μια περίοδος, μια σεζόν φέτος πολύ πολύ κακή.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή και για άλλα νησιά βλέπω ότι υπάρχει μια καμπή. Μπορώ να κάνω μια μικρή διακοπή, διαφημίσεις, τίτλοι και να επιστρέψω σε σένα? Σου είναι εύκολο?
1: Βεβαίως, Χριστίνα μου, με χαρά.
0: Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Οικονόμου, τουριστικός πράκτορας. Συνεχίζουμε μαζί του τη συζήτηση μετά από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
9: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και πάλι καλημέρα σε όλους. Τον Sky 100,3 συντονισμένοι αυτό το πρωινό, σε όλους τους πιστούς και όλα, ο φάνης μας μαζί με τον μικρό του Τσίπη, τον απίστευτο σκύλο που είναι η παρέα μου η Σαββατοκυριακάτικη τα πρωινά. Καλημέρα και σε εσάς. Είμαστε λίγο global σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Ο Χρήστος από το Κεν στην Μεγάλη Βρετανία, σχετικά λέει με τον καιρό, εμείς προετοιμαζόμαστε για 35 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Είμαστε απροετοίμαστοι ως χώρα εδώ, καθώς δεν έχει κλιματιστικά. Τα επίπεδα υγρασίας είναι πολύ ψηλά, κάνοντας τη ζέστη ανυπόφορη. Να σε καλά, Χρήστο μου. Ο Μύρονας από το Μιλάνο. Ο Παναγιώτης που μου λέει: έλεος πια με τα προσωπικά σας, τι κάνετε το πρωί. Αναφέρεται σε αυτές τις μικρές περιπέτειες. Παναγιώτη, μ' άκου να δεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε ενοχλεί. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σε αρέσει. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι μπορείς πολύ άνετα να κάνεις ένα κλικ και να πας σε ένα άλλο ραδιόφωνο μπροστά πίσω ή στον επόμενο που θα σου αρέσει περισσότερο. Μην ξυπνάτε, ρε παιδιά, με το καλημέρα και αρχίζετε να έχετε αυτές τις σκοτεινιές στο μυαλό σας. Μην έχουμε τόσο δηλητήριο απέναντι ο ένας στον άλλο. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα και γεια σου, Νικόλα. Όλα, που του άρεσε η προηγούμενη εκπομπή. Πραγματικά αυτό το παθαίνω κάθε φορά με τις και Σαββατοκυριακάτικες του Άρη, πέρα από το καθημερινό που είναι ούτως ή άλλως το ραντεβού μου, το ραδιοφωνικό. Έχω πρόβλημα με τον Άρη, γιατί άμα παρκάρω, χάνω. Και είναι αυτή η απόσταση μέχρι να έρθεις, δεν ξέρω, είναι πραγματικά τα ντοκιμαντέρ αυτά. Θεωρώ μεγάλη κληρονομιά, τεράστια κληρονομιά και για το ραδιόφωνο του Sky, αλλά και για όλους εμάς, γι' αυτό και μπορείτε να τα μπείτε στα podcast. Τι κάνουμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη Κονόμο, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας. Κοιτάζουμε τι γίνεται τουριστικά στη χώρα μας, αλλά και τι τουρίστες είμαστε κι εμείς βγαίνοντας έξω. Δημήτρη, λέγαμε λοιπόν ότι πάμε και σε προορισμούς άλλους, σωστά.
4: Ναι, πάμε και σε προορισμούς άλλους και όπως λέγαμε λόγω της κατάστασης έχουν προκύψει πολύ καλές προσφορές φέτος για να μείνουμε Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε η Ελλάδα θεωρώ ότι φέτος, ιδιαίτερα σε σχέση με τους Έλληνες, θα έχει την τιμητική της.
3: Ποιοι προορισμοί είναι αυτοί, Δημήτρη, για να δίνουμε και ωραίες ιδέες για τις διακοπές των ανθρώπων?
4: Λοιπόν, καταρχάς οι περισσότεροι οδικοί προορισμοί, Χριστίνα, με την Πελοπόννησο να είναι η βασίλισσα φέτος του καλοκαιριού όσον αφορά τους Έλληνες. Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οπωσδήποτε αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Mm-hmm. Οπότε οι οδικές διακοπές σίγουρα είναι στην πρωτοκαθεδρία. Έχουμε πάρα πολύ καλές προσφορές στην Καλαμάτα. Έχουμε πολύ καλές προσφορές σε ξενοδοχεία, μεγάλα ριζόρτ, πεντάστερα, στην Ολυμπία. Το Ναύπλιο και όλη η Αργολίδα παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και η Μάνη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, Ελληνοαμερικάνοι, οι άνθρωποι που έχουν ρίζες, επιστρέφουν πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι και ακούμε πολύ πολύ θετικά μηνύματα και από εκεί.
3: Ναι.
4: Όσον αφορά τώρα την πάνω από τα βλάκη Ελλάδα, θα πούμε ότι από τα νησιά η Λευκάδα θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρια στον ελληνικό τουρισμό, γιατί η Λευκάδα είναι το μόνο νησί που υπάρχει με οδική πρόσβαση, οπότε έχει εκ των πραγμάτων πάρα πολύ κόσμο. Οι ακτές φυσικά της Εύβοιας, του Πηλίου, θα κατακλειστούν και φέτος από Έλληνες και έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, γιατί σκεφτείτε μια περιοχή που χτυπήθηκε από τον Ντάνιελ, προσπαθούσε να ορθοποδήσει ξανά μέχρι πέρσι, ήρθε ο πόλεμος, έπεσε πολλή ζήτηση, πήραν προσφορές, δείχνει να κάνει ένα comeback γενικά η Μαγνησία ισχυρό. Οι ακτές της Πιερίας επίσης,
3: Ωραία. Άρα ό,τι οδικός, ό,τι χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και όχι το πλοίο, το καράβι, γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερα και πολλά έξοδα. Δηλαδή το να πας στο νησί μου, εγώ για να πάω, Δημήτρη, που είμαι από την Τίνο, 4 άτομα μαζί με αυτοκίνητο. Είναι γύρω στα 500 ευρώ, δεν είναι αστεία.
4: Όχι, δεν είναι, δεν είναι αστεία.
3: Δεν είναι αστείο τώρα το ποσό αυτό.
4: Παρότι το νησί σου είναι από τα νησιά τα οποία έχουν πολύ πολύ λογικές τιμές ακόμα για τους Έλληνες.
3: Ακόμα, ακόμα.
4: Έτσι, και όπως και επίσης και η Νάξος έχει αντίστοιχα πολύ λογικές τιμές. Mm. Μπορεί ο Έλληνας να ζήσει.
3: Λέγαμε.
4: Όπως επίσης και τα μικρότερα νησιά μας, η Αμοργός, η Ικαρία κλπ. Εκεί υπάρχει το μειονέκτημα ακριβώς αυτό των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπου ξεκινάς με ένα μείον 500, μείον 600, μείον 700 πριν μπατζετάρεις ξενοδοχείο, πριν μπατζετάρεις φαγητό ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι. Λέγαμε για τη Μύκονο, που η Μύκονος, όπως και κάποια άλλα νησιά, πλέον έχουν κακή εκκίνηση και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει και πέρσινη χρονιά, που φάνηκαν πόσο ελλιπείς είναι οι υποδομές. Και αν και η λέξη υπερτουρισμός δεν είναι και σωστός και δόκιμος και δεν μ' αρέσει κιόλας σε μένα, αλλά τέλος πάντων, φαίνεται ότι το νησί δεν αντέχει όλη αυτή την επισκεψιμότητα.
4: Χριστίνα, εγώ νομίζω ότι το θέμα υποδομές είναι γενικότερο. Οι υποδομές που έχουν τα νησιά μας είναι στη βασική τους μορφή δρόμοι, αποχετευτικό, σύστημα υδροδότησης κλπ. Είναι υποδομές της δεκαετίας του 70 και του 80. Mm. Στη βασική τους. Όσα πεντάστερα και αν έχουν γίνει και όσες βίλες και αν έχουν γίνει κλπ. Η βασική υποδομή έχει μείνει εκεί. Άρα η υποδομή είναι πεπερασμένης δυναμικότητας. Άρα όσο παραπάνω έρχεται κόσμος, τόσο το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Και είναι σε όλα τα κλαδονίσια, θεωρώ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην επόμενη μέρα. Γιατί είπες πολύ σωστά ότι η Αθήνα, και αυτό είναι ένα τρομερό στοιχείο που πρέπει να το δούμε. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ή οποιοδήποτε άλλου προορισμού στην Ελλάδα. Και όχι επισκεπτών τράνζιτ, δεν μετράμε τους επισκέπτες που έρχονται, αλλάζουν πτήση για να πάνε στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. Επισκέπτες που έρχονται για να μείνουν. Τα καταλήμματα Airbnb παίξαν ένα τεράστιο, τεράστιο θετικό ρόλο σε αυτό, στο να έρθει τουρισμός, λέω, γιατί φέρανε και διάφορα άλλα πλην που μπορεί να πει κάποιος στις γειτονιές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπες, η εισαγωγική σου παρατήρηση, την οποία προσυπογράφω 100%, η Αθήνα έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως τους ονομάζουμε, city break προορισμούς, δηλαδή προορισμούς μικρής διαμονής, 2-3 διανυκτερεύσεις για τους Ευρωπαίους.
3: Μάλιστα.
4: Σε αυτό λοιπόν συνέβαλε πάρα πολύ η βραχυχρόνια μίσθωση, συνέβαλε πάρα πολύ οι low cost εταιρείες, όπου μπορεί κάποιος να έρθει στην Αθήνα ένα μέσο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης με 150 ευρώ μετεπιστροφής από οποιαδήποτε πρωτεύουσα ευρωπαϊκής πόλης. Και με μια διαμονή των 50, 60, 70 ευρώ τη βραδιά σε ένα κατάλημα, ας πούμε, Airbnb, σε ένα ξενοδοχείο, δεν το βάλουμε μόνο στο Airbnb, έχει ένα πολύ οικονομικό Σαββατοκύριακο. Η ζωή στην πόλη, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι προφανές ότι είναι φθηνότερη σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως στο φαγητό, στα μνημεία και στις μεταφορές. Δεν το συζητάμε ότι το ελληνικό μετρό είναι το ποιοτικότερο της Ευρώπης και με το χαμηλότερο κόστος στην Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Γιατί μιλάμε για κόσμο τέτοιο, έτσι, ο οποίος δεν έχει ψηλά budget.
3: Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, για να πω και να μην σε δεσμεύω τόσο πολύ. Αυτοί που έρχονται αφήνουν ένα καλό εισόδημα, δηλαδή, ή έρχονται απλώς και βλέπεις και εσύ και διακρίνεις ότι έχουν περιορίσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο κινούνται.
4: Χριστίνα μου, σε μια εποχή τόσο μεγάλης οικονομικής αστάθειας και ρευστότητας των καταστάσεων, δεν μπορείς να περιμένεις από το μέσο τουρίστα να σου αφήνει περισσότερα χρήματα από ό,τι πέρσι ή πρόπεση. Mm. Κάνω μία πρόβλεψη. Θεωρώ ότι φέτος η κατακεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα από τους τουρίστες του εξωτερικού θα είναι χαμηλότερη από πέρσι, ίσως χαμηλότερη της πενταετίας, όμως ο αριθμός τους δεν θα έχει τελικά στο τέλος της χρονιάς τόσο μεγάλες απώλειες όσο περιμέναμε, τουλάχιστον με την έναρξη του πολέμου. Άρα θα έχουμε κόσμο, με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλές. Εγώ λέω να πάνε όλα καλά. Καλή σεζόν για όλους. Έχει ξεκινήσει. Για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο και για όλους εμάς που και λόγω του τουρισμού ξεσκυρείται και όλη η υπόλοιπη αγορά. Εδώ είναι ένας μεγάλος ελληνικός κρίκος. Όλοι είμαστε κρίκοι μιας μεγάλης αλυσίδας. Είτε θέλουν κάποιοι να το δουν αυτό, είτε δεν θέλουν να το δουν αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Χριστίνα, εμείς ευχαριστούμε και μιλάω σαν ακροατή σου αυτή τη στιγμή και σαν φαν σου που επέστρεψε στο ραδιόφωνο και έχουμε τα Σάββατά μας και τα Σαββατοκύριακά μας μία όμορφη φωνή χωρίς ξύλινο λόγο που ασχολείται με θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πάντες. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Οικονόμου. Κύριε Σιγκύρη, είναι, όπως καταλαβαίνετε, του δώσα 50 ευρώ, λίγα είναι από μετά από... Γεια σου, Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
4: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Δημήτρης Οικονόμου, τουριστικός πράκτορας. Και πρέπει να σας πω ότι τον Δημήτρη τον έχω δει μόνο 2 φορές τηλεοπτικά. Δηλαδή δεν γνωριζόμαστε, έτσι, γιατί να μην αρχίσετε ορισμένη καλόψυχη. Καλόψυχη, τι γλύκα είναι αυτή που βγάζετε. Θα ήθελα από τον κύριο Κονδυλάτο 2 λεπτά υπομονή για να πάμε και εμείς να δούμε το θέμα λαγοκέφαλη. Μην αρχίσετε, παιδιά, είναι σοβαρό. Μέχρι και πολιτικό έγινε. Το άκουγα νωρίτερα στους Δεκατιανούς με τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πολιτικές. Θέλω να πάμε λίγο στην ουσία και αν όλο αυτό που έχει ξεκινήσει είναι απλά έχει ξεφύγει από τα όρια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, πόσο μας επηρεάζει και τι πρέπει να κάνουμε. Σε λίγο από τον κύριο Κονδυλάτο, είναι ιχθυολόγος του Ινδροβιολογικού Σταθμού της Ρόδου, του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
5: Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη στίχη μας με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.

0: φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και έχουμε και εμείς το θέμα λαγοκέφαλη. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Λιάννα Μάγρα στην Καθημερινή για αυτό το ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο που με έχει μεταναστεύσει από την Ερυθρά Θάλασσα εδώ. Έχουμε και μια ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ για τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και με αφορμή και όλες αυτές τις πληροφορίες. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κονδυλάτο που δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας. Είναι ιχθυολόγος, όπως σας είπα νωρίτερα, στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ. Να δούμε τι είναι αυτό και αν έχει πάρει διαστάσεις και εκτάσεις που ίσως δεν θα έπρεπε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
6: Καλημέρα σας, πολύ καλά εσείς?
5: Είμαστε πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά που για εσάς μπορεί να είναι αυτονόητα. Τι ακριβώς είναι ο λαγοκέφαλος και γιατί μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ και κυρίως επιστήμονες γιατί απασχολεί τόσο πολύ?
6: Ναι, το λαγοκέφαλος λοιπόν είναι ένα ψάρι το οποίο έχει έρθει από την μέσω της Τζόρικας της Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα, φυσική καταδομή του Νέου Ινδο-Ειρηνικού Ωκεανός. Και με την άφηξη του λοιπόν στη Μεσόγειο εκδήλωσε αυτό το που ονομάζουμε, έγινε ένα εισβολικό ψάρι. Δηλαδή ανέπτυξε μεγάλους πληθυσμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Αυτή η μετακίνηση οφείλεται στην κλιματική κρίση ή σε κάτι άλλο?
6: Καταρχήν βρήκε περίοδο μέσω της Διόρυγας του Σουέζ. Μετά βρήκε κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Ευνόησε βεβαίως και η αύξηση θερμοκρασίας που παρατηρείται ειδικότερα εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, η έλλειψη θηρευτών και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που το έκαναν να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα και να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς, ειδικότερα εδώ στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη και Νότια Πελοπόννησο. Βέβαια τώρα είναι παντού στην Ελλάδα, αλλά σε αυτά τα σημεία που σας λέω είναι οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί.
5: Γιατί βρήκε τώρα διέξοδο και δίωδο από το Σουέζ? Πριν γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό?
6: Πριν δεν μπορούσε, μέχρι κάποια χρόνια πριν υπήρχε παράδειγμα το φυσικό όριο δύο λιμνών παρεμβάλλοντες στο Σουέζ, οι οποίες είχαν γλυκό νερό. Όσο λοιπόν συνέχισαν να εκτροφούν τα πλοία από εκεί προς Μεσόγειο, αυτό το φράγμα, το πούμε έτσι, κατέρευσε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που το εμποδίζει πλέον όσο αφορά την ελαττότητα. Η θερμοκρασία είναι παρόμοια, οπότε μπορεί και μπορεί και κολλήψει.
5: Είναι, θεωρείται επικίνδυνος? Είναι αλήθεια ότι περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για τον άνθρωπο ή απλώς είναι αυτή τη στιγμή απειλεί τα οικοσυστήματα και κυρίως την αλία?
6: Τα δύο τελευταία σίγουρα θα κάνει. Το πρώτο, όσο αφορά την τοξίνη που περιέχει, είναι μια νευροτοξίνη, διτροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο μόνο αν το ψάρι καταναλωθεί. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει γιατί απαγορεύεται η εκπόρτωσή του. Δηλαδή ο αλιές δεν θα το φέρει ποτέ στο λιμάνι για να το, ακόμα και για να το ξεψαρίσει. Οπότε αυτό το έχουμε αποκλείσει. Τώρα από εκεί και πέρα με το δάγκωμα που ακούγεται τελευταία, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει τοξίνη στον άνθρωπο. Έτσι αυτό που μπορεί να γίνει στο ένα δάγκωμα είναι από μια εκδορά μέχρι αφαίρεση κάποιου μικρού ιστού. Τέλος πάντων, ένα περιστατικό υπάρχει καταγεγραμμένο επίσημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από την Κρήτη. Και εδώ στη Ρόδο έχω ακούσει, αλλά δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι παρόμοιο, μια επίθεση τέλος πάντων. Και δεν μπορούμε να την συγκαταλέξουμε τέλος πάντων στη λίστα με τις επιθέσεις του λαγοκέφαλου.
5: Τα ψάρια που πιάνουν οι αλείς και όπως είπατε δεν τα φέρνουν πίσω στο λιμάνι, τι θα κάνουν? Γιατί έχω ακούσει για μεγάλες, δυστυχώς, για ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλείς λόγω των λαγοκέφαλων. Απλώνουν τα δίχτυα, ανεβάζουν τα δίχτυα και έχουν πάνω τους λαγοκέφαλους.
6: Τώρα οι ψαράδες μετά από τόσα χρόνια γνωρίζουν το πρόβλημα, δηλαδή το βιώνουν, όχι μόνο το γνωρίζουν. Οπότε μόλις πιάσει το λαγοκέφαλο, θανατώνεται και απορρίπτεται επί τόπου στη θάλασσα. Τώρα, εάν εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα μπορώ να πω, θα μπορεί να εκφορτωθεί, αλλά θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τέλος πάντων που αφορούν τα υποπροϊόντα της εργασίας αλίας. Και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην αγορά, ούτε καν να το πιάσουμε οτιδήποτε άλλο.
5: Η πρώτη που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα ήταν η Κύπρος. Τι μοντέλο ακολούθησε και αν αυτό μπορούμε και εμείς να το κάνουμε?
6: Ναι, αυτό που σας είπα, έχει επικηρύξει τον λαγοκέφαλο. Με την άποψη ότι ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα,
5: ναι.
6: Θα τα εκφορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη. Δηλαδή αυτό το μοντέλο το έχουν πολλά χρόνια τώρα για επίσης στην Κύπρο.
5: Άρα μιλάμε για σιγά σιγά μια προσπάθεια εξόντωσης του.
6: Εξόντωσης μπορεί και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα εξαλειφθεί από τη θάλασσα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο θα μετριάσει τον πληθυσμό του.
5: Ναι.
6: Ενδεχομένως δηλαδή να μειωθεί η παρουσία του στα μέρη που είναι ήδη μεγάλη πληθυσμή, αλλά όχι ότι θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.
5: Άρα μιλάμε για διαχείριση του φαινομένου. Θεωρείτε ότι έχουμε αργήσει στη λήψη μέτρων?
6: Θα μπορούσα να πω ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Περιμένουμε όλο αυτό το πρόγραμμα που θα να εκπονηθεί και να λειτουργήσει όπως πρέπει και να δούμε και αποτελέσματα.
5: Ρωτάει ένας ακροατής, όταν οι νεκροί πια λαγοκέφαλοι καταναλωθούν από μεγαλύτερα ψάρια, μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
6: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και εμάς, δηλαδή η κατανάλωσή του, ας πούμε, τι μπορεί να προκαλέσει τα ψάρια. Έχω μία μαρτυρία από κατανάλωση λαγοκέφαλου σε χελώνα, η οποία μετά φαίνεται να είναι μουδιασμένη. Υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά για δελφίνια που τρώνε λαγοκέφαλους για να το παριστούν, να το πω έτσι.
5: Ναι.
6: Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή για να πούμε κάτι τέτοιο. Βέβαια έχει βρεθεί και συνεχίζουν να βρίσκονται λαγοκέφαλοι σε ψάρια, όπως κυρίως τα μαυρόψαρα, δηλαδή ροφή, πυρίδες και τέτοια.
5: Τώρα τελευταία ερώτηση δεν έχει να κάνει με τους λαγοκέφαλους, πάλι από τον Κώστα έρχεται, για την εμφάνιση καρχαριοειδών τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε σε διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό τι, προφανώς για να τα βλέπουμε, προφανώς και υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό, κύριε Κονδυλάτε?
6: Πάντα οι καρχαρίες υπήρξαν πριν τον άνθρωπο, οπότε νομίζω αυτό που έχει γίνει τώρα τελευταία είναι η μεγαλύτερη ενασχόληση του κόσμου με τα μέσα μαζικής δικτύωσης, με το κινητό. Δηλαδή πρόκειται για καταγραφές οποιοδήποτε πολίτη που θα δει έναν καρχαρία, θα το ανεβάσει κατευθείαν σε κάποια πλατφόρμα.
5: Υπήρχε πάντα δηλαδή, δεν είναι κάτι
6: πάντα, καινούργιο. Πάντα, βέβαια. Εδώ, συγγνώμη, μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις και για μείωση των αλλιευμάτων, για υπεραλίευση. Δεν θα δικαιολογούταν, ας πούμε, η παρουσία περισσότερων καρχαριών που τρέφονται με θεία.
5: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε πώς το λέω.
5: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονδυλιάτη. Νομίζω ότι ήταν και καθησυχαστικό όλο αυτό.
6: Βέβαια. Μα δεν είναι έτσι. Κανένας φόβος.
5: Να είστε καλά.
6: Για οποιοδήποτε περιστατικό που θα μπορούσε να ενισχύσει τον κόσμο, μπορούν να απευθυνθούν και στο κέντρο ή και σε μένα προσωπικά.
5: Σας έχουν τρελάνει.
6: Βέβαια. Δεν είναι μόνο όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι και οι επιμέρους εκπομπές του κάθε καναλιού, έτσι που όλοι θέλουν
5: σαν και τη δική μας δηλαδή.
6: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Παρακαλώ, καλή καλά.
5: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γεράσιμος Κονδυλάτος, ιχθυολόγος στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ για τους λαγοκέφαλους. Ελπίζω να ήταν χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και το Δελτίο Ειδήσεων.
7: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τύχη.

0: Μπακαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 3 Ιουλίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει 14 νέα μέτρα και 36 υφιστάμενες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Σπίτι Μου, το οποίο αποκτά πιο μόνιμο χαρακτήρα μέσω φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Προωθείται παράλληλα η νέα μορφή χρυσής βίζας που θα συνδέει τις επενδύσεις σε ακίνητα με την υποχρεωτική διάθεσή τους για μακροχρόνια μίσθωση. Προβλέπονται επιπλέον κίνητρα για κοινωνική κατοικία, μειωμένο ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής στέγης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργατής του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Βολές εντωμεταξύ κατά τον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, αμφισβητώντας ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν βαρύ τίμημα σε χρήμα και στρατιωτική φθορά για να βρεθούν τελικά εκεί από όπου ξεκίνησαν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει έτσι τον καταναλωτή, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ όρια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην Καραϊβική, 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας.

0: πυρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα. Καλημέρα σας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στις συζητήσεις και στις συζητήσεις και στις συνεντεύξεις που έχουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις συστάσεις για να προχωρήσουμε και στο επόμενο θέμα. Αυτό το υπέροχο Σάββατο που έχει ξημερώσει εδώ και αρκετές ώρες. Είναι ακριβώς 11 και 10. Αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στον Sky 100,3 με πολύ ωραία θερμοκρασία. Αέρα. Τον φοβάμαι λίγο τον αέρα. Όλοι σιγά σιγά σκεφτόμαστε τον αέρα και τι μπορεί να προκαλέσει. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 48 00 170 4 απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είμαι Χριστίνα Βίδου και στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, φίλος Στέλιος Βραδέλης, ο οποίος έχει για κάποιο λόγο βάλει ένα βιβλίο το οποίο επίσης δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί θα πρέπει να κάνω μαζί του κουβέντα. Γεια σου Στέλιο μου, Στέλιος Βραδέλης εδώ.
1: Μα είσαι ίσα, καλημέρα Χριστίνα. Είσαι ίσα, απευθύνεται σε ανθρώπους και σε ανθρώπους μάλλον σαν και εσένα και για τους μοιημένους του ποδοσφαίρου που θα θυμηθούν ή θα ανανεώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και για τους αμύητους, για να μπορέσει κάποιος να αισθανθεί πιο άνετα όταν βρίσκεται σε μια ποδοσφαιροκουβέντα, πόσο μάλλον το ρώτησε. Σε περίοδο Μουντιάλ.
0: Έγινε παρουσίαση, να πω καθαρά κάποια πράγματα, στο βιβλιοπωλείο Πατάκη στην Ακαδημία στις προηγούμενες ημέρες. Το βιβλίο ονομάζεται «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Στέλιος Βραδέλης ο συγγραφέας, μια ιδιαίτερη έκδοση αφιερωμένη στη γλώσσα των γηπέδων, της εξέδρας και του ίδιου του παιχνιδιού. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Είπες ότι είναι για όλους μας. Να ξεκινήσω όμως εγώ από τα βασικά. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για τη δημιουργία ενός λεξικού αφιερωμένου αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

0: Γιατί είναι από αυτά τα βράδια που κάθεσαι και μιλάς με φίλους και αρχίζεις τη μάσα παρατσούκλια παικτών. Έτσι κάπως ξεκίνησε ένα παιχνίδι με τα παρατσούκλια. Εσύ πώς λέγανε τον Τάδε, πώς λέγανε, ας πούμε, πώς λέγανε τον Καστίγιας, ο Άγιος, ο ποιος ήταν ο Έλληνας, ο Νουρέγεφ, ο Χατζηπαναγής. Mm. Ποιος ήταν το κτίνος, ποιος ήταν το ζώο, ποιος είναι ο Μέση, πώς το φωνάζουν, ο ψήλος, το φαινόμενο, το χείρι, το ψή. Και στη συνέχεια υπήρχε βέβαια και ένα, πώς λένε, είναι αυτή η παιδική ηλικία που σε ορίζει καμιά φορά και σου αφήνει τα ψυχολογικά τραύματα. Μου το μεγαλύτερο ψυχολογικό τραύμα μου τάφησε η βραδιά που έπρεπε, που θυμάμαι ότι ξενύχτησα, ας πούμε, για να δω ευρωπαϊκό παιχνίδι, ήμουν 5-6 χρονών, με τον παππού μου, φανατικός οπαδός ΑΕΚ ο παππούς, καμία σχέση με την ομάδα που υποστηρίζω. Εκείνη την ώρα το φωνάζουν να μιλήσει, δεν υπάρχουν κινητά που βλέπεις τηλεόραση και παρακολουθείς. Και στο κλασικό τηλέφωνο με το Σπιράλ, προσπαθούσε ο άνθρωπος να τεντωθεί, να δει τι γίνεται, βάζει γκολ η ομάδα. Μικρέ, ποιος το βάλει τον γκολ? Ο σκόρερ, λέω. Ο σκόρερ είναι αυτός που βάζει γκολ, δεν ξέρω το όνομα.
1: Ναι.
0: Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ να ξαναδείτε τη φάση, τι γίνεται. Έχασε και το replay μέχρι να τελειώσει το τηλέφωνο. Έπρεπε να περιμένει την επόμενη μέρα την αθλητική εφημερίδα για να καταλάβει ποιος έβαλε γκολ για την ομάδα του. Από τότε μου δημιουργήθηκε ένα ψυχολογικό και είχα πει ότι δεν θα αφήσω παίκτη που να μην το γνωρίζω. Δηλαδή από τα 6 μου μέχρι τουλάχιστον τα 15 δεν πρέπει να άφησα άλμπουμ μου τη Πανίνη που να μην το έχω. Και στη συνέχεια με το football manager επίσης κάθε παίκτη και τα λοιπά το
1: θέμα
0: που το έκανα και μέρος του. Και σαν δουλειά, ως σε συνέχεια διοδοτημένος δύο μεσολαβητής μεταγραφών στη FIFA που αποφάσισα να πάρω το σχετικό δίπλωμα. Οπότε ήταν ένα αποθυμένο που μάλλον το αφήνει η παιδική ηλικία. Ξεκίνησε έτσι σε ένα τραπέζι με φίλους και λέω θα κάτσω να το κάνω. Και έχοντας αρκετούς γνωστούς στο χώρο, παίκτες, πρώην και νυν, προπονητές, παράγοντες, ξεκίνησα να μαζεύω τις λέξεις. Στην αρχή πίστευα ότι άντε να είναι γύρω στους 50%. Μάζεψα πάνω από 1000 λέξεις και εκφράσεις. Που... Δηλαδή μόνο 40 είναι τα φαγητά που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα παιχνίδι. Ή τα εφαγγέλματα.
1: Περίμενε, γιατί αυτό είναι πολύ τρικαδόρικο. Από πρώτον, αυτό σημαίνει ότι σου πήρε πάρα πολύ χρόνο για να τα μαζέψεις όλα αυτά και να τα καταγράψεις ή απλώς σου βγήκανε αβίαστα?
0: Όχι, πήρε χρόνο. Δηλαδή για περίπου ένα χρόνο σκάρω να συναντήσεις τραπέζια στο τυχαίο. Έλα πάμε για καφέ και ξεκινούσα. Εσύ τι θυμάσαι, ας πούμε, σαν παίκτης? Ή μετά έχεις τις ντοπιολαλιές. Δηλαδή αν κάποιος έχει παίξει στην Κρήτη έχει ακούσει άλλα. Αν έχει παίξει στη Θεσσαλία που είναι φοβερά ευρηματική έχει ακούσει άλλα. Αν έχει παίξει στην Ήπειρο έχει ακούσει διαφορετικά. Αν έχει παίξει στην Πελοπόννησο, δηλαδή μια έκφραση. Το τάκλινγκ στην καροτίδα. Τάκλινγκ στην καροτίδα το λέμε ότι όταν είναι ένας σκληροτράχιος πλούς αμυντικός, αρτί και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή θα σηκώσει το εξάταπο, το παπούτσι, και θα βρει μέχρι και τον άλλο στην καροτίδα. Αν θα μιλήσεις με παίκτη που έχει αγωνιστεί στις ομάδες του Πελοποννήσου, θα σου πει τάκλινγκ στον καρούτζαφλο. Γιατί στην Πελοπόννησο την καροτίδα τη λένε καρούτζαφλο. Αν θα μιλήσεις με παίκτη που έχει αγωνιστεί στη Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα από εκεί πέρα, η μπάλα ήταν πλίτς. Το πλίτς είναι όταν η μπάλα χτυπάει πάνω στο παπούτσι, δηλαδή για να πάρει την κατεύθυνση που θέλει ο παίκτης, φεύγει από την άλλη. Αν θα μιλήσεις με πιο εξευγενισμένο, η μπάλα έκανε φλικ. Για το ίδιο πράγμα. Και ομοίως έχει. Οπότε αυτό συνέλεγα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να συλλέγω, δηλαδή τώρα αυτή είναι.
1: Θα κάνεις και άλλη έκδοση, είμαι σίγουρη. Θα κάνεις και το νούμερο 2. Αποκλείεται να χωράει για σένα, έτσι.
0: Αυτή είναι η πρώτη απόπειρα έγινε το 2019. Τότε είχαν μαζευτεί 120 σελίδες. Τώρα εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα, γίναν 7 εκδόσεις. Και εγώ μάζευα όμως όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Τώρα έχω 240 σελίδες, δηλαδή διπλάσιος όγκος. Και πρόσθεσα και για πρώτη φορά τα κυπριακά, τα οποία επίσης έχουν φοβερή ευρηματικότητα και δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά.
1: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα
0: από τα
1: κυπριακά. Και μετά με τα φαγητά με ενδιαφέρει αυτό που σε διάκοψα όμως, όχι τον ερμό της σκέψης.
0: Το κυρκυλούι που είναι η τρίπλα η γρήγορη, ο καμπανόγαρος, ο οποίος είναι ο παίκτης, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, ο φτανός και ο πελός είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι ο τρελαμένος που θα κάνει την περίτεχνη ενέργεια, είναι ο άπαρος, αυτός που τρέχει σαν το άλογο, και είναι και ο αχάπαρος, αυτός που τρέχει και δεν ξέρει γιατί τρέχει, γιατί είναι τελείως άμπαλος. Είναι η μάπα, που είναι η μπάλα, είναι ο πορτάρης και ο κλούβατζης. Ο κλούβατζης, αυτός που κάθεται στο κλουβί του μέσα, δηλαδή ο τερματοφύλακας. Και έχει από εκφράσεις, το συνδυαστικό είναι πάρα πολλές φορές το ωραίο, δηλαδή ο τύπος που θέλουν να περιγράψουν συμπαίκτες, έναν πολύ κακό συμπαίκτη τους.
1: Ας παίξουμε τώρα με τις λέξεις.
0: Και τα πούνε. Όταν θέλω να περιγράψω κακό συμπαίκτη, τους συμπαίκτες τα πούνε. Αυτό δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Γιατί τώρα, δηλαδή σκέψου σε την έκφραση. Στα μπουζούκια. Πάνε, ρίχνουν τα γαρίφαλα. Και το άλλο με τη χοντροκομμένη τη σκούπα και τα μαζεύει. Δηλαδή ο τύπος είναι τόσο κακός, που ούτε σαν τη χοντροκομμένη τη σκούπα που τα παίρνει όλα δεν μπορεί. Άμα τον έβαζε, θα το θέματα με σαν γαρίφαλα.
1: Υπάρχει μία λέξη που μπορεί να συνοψίσει, να περιγράψει το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεία. Άλλωστε γι' αυτό και τόσο δισεκατομμύρια κόσμος, και τώρα το βλέπεις και στο
1: Μουντιάλ.
0: Δεν υπάρχει στην χώρα, στον κόσμο, που να μην έχει φιλάθλους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο άθλημα. Γιατί είναι το άθλημα της ισότητας. Δηλαδή μπορεί να είσαι κοντός, μπορεί να είσαι ψηλός. Μπορεί να είσαι λιγνός, μπορεί να είσαι χοντρός. Μπορεί να είσαι λευκός, μαύρος, με ασιάτης και τα λοιπά.
1: Άρα, εκτός από παγκόσμιο παιχνίδι λοιπόν, είναι και μια παγκόσμια γλώσσα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά δεν μοιράζεται το ίδιο στην αργό, δηλαδή στην Αγγλία την τρίπλα θα την πούνε το μοσφοκάριδο ή την τρίπλα που θα σου σκάσει στην Ελλάδα το ονομάζουμε σακούλα. Τι σακούλα σου έσκασε ο υδραυλικός? Γιατί σακούλα? Γιατί αν πάρεις τα αεροπλάνα, όταν πας και νιώθεις ναυτή αδιαθεσία, τη σου δίνουν σακούλα για να κάνεις εμετό. Αν ο άλλος σου κάνει τρίπλα, ο υδραυλικός, δηλαδή ο καλός σου τριπλέρ, που σου την περάσει κάτω από τα πόδια, εσύ ζαλίζεσαι. Άρα αφού ζαλίζεσαι θα χρειαζόσουν σακούλα. Υπάρχει και η άλλη έκφραση, η ποδιά. Γιατί η ποδιά σου την περνάει κάτω από τα πόδια, σου έχει ανοίξει τα πόδια. Αλλά ο κάθε λαός έχει
1: απίστευτο. Και μόνο έτσι όπως μας το παρουσιάζει καλά δημοσιογράφος, είσαι εξαιρετικός με απίστευτη πορεία. Και όχι μόνο, κύριε Κυροστέλιος Βραδέλης, είναι μια προσωπικότητα πολύ τάλαντη, με πάρα πολλές χάρες και με ένα άφηλμα από τους λίγους που παίζουν στη χώρα μας. Τι ακριβώς κάνεις, Σταλιοποίηση, έτσι για να το χαλαρώσω?
0: Χόκι επιπάγου.
1: Είναι παίκτης χόκι επιπάγου. Δηλαδή θέλω να το σκεφτούμε στη χώρα αυτή και είναι και εξαιρετικός. Άρα πίσω στο βιβλίο θέλω να, για να κλείνουμε σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση, θέλω να μου πεις ότι αν θα το σκεφτείς, αν σκέφτεσαι να κάνεις ένα λεξικό και για έναν άλλο χώρο του αθλητισμού. Δεν ξέρω.
0: Και το στο επόμενο σκέφτηκα όντως να βάλω, να το ανοίξω με λίγο, να το κάνω το λεξικό της εξέδρας και να βάλω και άλλα αθλήματα. Δηλαδή και οι μπασκετικοί έχουν τους δικούς τους όρους. Βέβαια είναι πιο εξευγενισμένο άθλημα το μπάσκετ. Αλλά πάλι ακούς ατάκες. Καταρχήν στο λεξικό δεν έχω μέσα από ομολογίες. Δεν με ενδιαφέρουν οι βρισκές, δεν με ενδιαφέρουν τα σχήματα. Είναι οι λέξεις, είναι οι φράσεις, μετά είναι τα παρατσούκλια των παιχτών, τα παρατσούκλια των
1: Κάτσε, γιατί σε φάντος έχασα. Για να επανέλαβα, αν έχεις την καλοσύνη το τελευταίο.
0: Έχω μέσα τα παρατσούκλια των παικτών.
1: Ναι.
0: Είναι οι λέξεις, είναι οι φράσεις. Τα παρατσούκλια των παικτών. Τα παρατσούκλια των ομάδων. Δηλαδή υπάρχει ελληνική ομάδα που λέγεται οι Κροκόδηλοι.
1: Να ρωτήσω ποια είναι αυτή η ομάδα.
0: Ο Πανθρακικός, στην Κομωτινή. Και τους έχω ρωτήσει άπειρες φορές. Έχω μιλήσει με διάφορους ανθρώπους του Πανθρακικού. Ήταν για το κροκόδιλι.
1: Πώς προέκυψε?
0: Να πω, ήταν στο Ρέθινο που θυμάσαι κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα.
1: Ένα και τον ψάχναμε.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης, πώς το λέγανε, ο κροκόδιλος. Άντε να πω, να ονομάσουν την ομάδα. Λέω, πώς σας βγήκε? Μετά οι οπαδοί του Εθνικού είναι οι Πινέζες. Το οποίο, εντάξει, οι οπαδοί του Ηρακλή, στους οποίους ο Νίκο εγώ είμαστε γριές, γιατί είμαστε λίγοι και μεγαλώνουμε ηλικιακά, μάλλον έτσι βγήκε. Μετά είναι τα παρατσούκλια των ομάδων του εξωτερικού, των εθνικών ομάδων. Ας πούμε τώρα παίζει το Μουντιάλ και εσύ θες λίγο να το παίξεις, ενημερωμένοι, είσαι σε μια παρέα. Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Αστερόεσα.
1: Αυτό το ξέρω, ωραία, σωστά.
0: Ναι, η Γερμανία είναι τα Πάντσερ. Είναι, ξέρεις, τα άρματα μάχης. Υπάρχει και το Νάτσιο, το Πάντσερ, για να δείξεις το πόσο δυναμικά είναι. Είναι η Καριόκας, η Σελεσάου, η Βραζιλία. Αλλά είναι η ομάδα, το άλογο των χιλίων ευχών, είναι η εθνική ομάδα της Βόρειας Κορέας. Αν δηλαδή ποτέ βρεθείς με τη Βόρεια Κορέα, να ξέρεις πώς να τους
1: ονομάζεις. Έτσι, να ξέρω.
0: Η Ιαπωνία είναι η μπλε σαμουράι, γιατί προφανώς κάπου βάζουν κόκκινη, μαύρη, κίτρινη κτλ. Οπότε έχουμε τους μπλε. Και η ομάδα που συγκίνησε το πράσινο ακροτήρι είναι οι μπλε καρχαρίες. Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη βεντάλια χρωμάτων, επέλεξαν τους μπλε καρχαρίες. Κάποιοι άλλοι είναι οι λευκοί καρχαρίες, οι κίτρινοι καρχαρίες κτλ.
1: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Πάμε πάλι. Τίτλος εκδόσεις, παρακαλώ.
0: Το λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportsbook. Θα το βρείτε. Σε ωραίο πράσινο εξώφυλλο για να θυμίζει και
1: το γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Στέλιος Βραδέλης, κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο του. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία που έχω διαβάσει και έχω γελάσει, έχω απορρίσει και όλα τα σχετικά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασδέκη. Ε? Τα καταφέρουμε. Ωραία, ναι. Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συνεχίσουμε μαζί του.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
17: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
1: Εδώ είμαστε πάντα στον Sky. Για λίγο λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασδέκη και θα συνεχίσουμε, και το λέω έτσι από αέρος για να ζητήσω και την κατανόηση του, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι κάνετε, κύριε Πρίτανη, πώς είσαστε?
18: Καλά, μια χαρά. Καλημέρα, κύριε Καλημέρα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Ο κύριος Βασίλης Βασδέκης είναι επίτηδες του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, και αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι μια τελευταία πληροφορία, δεν ξέρω αν έπεσε και στη δική σας την αντίληψη, ότι στις διεθνείς κατατάξεις φαίνεται ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν μια υποχώρηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς με αυτή την εκτίμηση, κύριε Πρίτανη, και τι σημαίνει αυτό, αν όντως ισχύει, που οφείλεται.
18: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι ναι, πράγματι η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπηρεσίες όπως είναι η μονάδα διασφάλισης ποιότητας που παρακολουθούν αυτού του τύπου τις κατατάξεις. Να πω ότι η δική μου η άποψη δεν είναι διαφορετική, υπάρχει μια μικρή πτώση. Συνήθως η πτώση αυτή αναφέρεται, οφείλεται στο ότι μπαίνουν κάθε χρόνο μέσα στο σύστημα των κατατάξεων της QS, ιδιαίτερα στο σύστημα της QS, νέα πανεπιστήμια τα οποία δεν έμπαιναν προηγουμένως. Πέρυσι για παράδειγμα είχαν καταταχθεί 8.500 πανεπιστήμια και από αυτά τελικά κατατάσσονται τα 1.500 περίπου.
1: Να δούμε ποια είναι η διαδικασία, γιατί εμείς δεν τη γνωρίζουμε, δεν είμαστε μιμένοι. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος επιλέγει, πώς κρίνεται, ποια είναι τα κριτήρια?
18: Υπάρχουν περίπου 9 κριτήρια. Είναι 9 κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για να γίνει η κατάταξη αυτή. Είναι μια καλή κατάταξη με την έννοια ότι είναι αρκετά αντικειμενική, θέλω να πω, αυτό είναι αυτό που ήθελα να πω. Ωστόσο όμως τα κριτήρια αυτά είναι, στα κριτήρια αυτά σκοράρει κανένας κάποιο πανεπιστήμιο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να πω 4 από αυτά τα οποία σκοράρουν για το 75% της τελικής κατάταξης. Αυτά είναι η ακαδημαϊκή φήμη, η φήμη από εργοδότες, ο αριθμός των αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, ανά καθηγητή, αυτό εννοώ, και ο αριθμός των φοιτητών ανά ακαδημαϊκό προσωπικό. Αν θα θέλατε έτσι να σχολιάσω λιγάκι κάποιο από αυτά τα κριτήρια, θα έλεγα ότι τουλάχιστον για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο φαίνεται να πέφτουμε λίγο στην ακαδημαϊκή φήμη. Είμαστε πολύ καλύτερα στη φήμη από εργοδότες, ωστόσο είμαστε σε καλό σημείο στον αριθμό των αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, αλλά ο αριθμός των φοιτητών ανά ακαδημαϊκό προσωπικό είναι κυριολεκτικά καταστροφικός.
1: Κύριε καθηγητά,
18: να πω λίγο για το τελευταίο δείκτη.
1: Ναι.
18: Το νούμερο αυτό για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι 54, δηλαδή αντιστοιχεί σε 54 φοιτητές ένα μέλος ΔΕΠ. Να συμπληρώσω ότι για μεγάλα πανεπιστήμια, ας πούμε για την Οξφόρδη, το αντίστοιχο νούμερο είναι 11:1.
1: Μάλιστα. Να είναι λίγο. Μου επιτρέπετε να κάνω μικρό διάλειμμα εδώ ή να πάω σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψω σε εσάς?
18: Παρακαλώ, εννοείται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε με αφορμή την πτώση που καταγράφεται στις διεθνείς κατατάξεις των ελληνικών ΑΕΗ.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου ως το ΕΔΕΜ. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στην περιοχή του Μπέτφορντ στη Βρετανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Βασδέκη. Καλημέρα σε όλους. Αν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, μπήκατε μέσα στο αυτοκίνητο, βάλατε μπροστά τη μηχανή και ακούτε τώρα τη δική μου τη φωνή στο Sky 100,3. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και συνομιλώ με τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Βασδέκη. Αφορμή της συζήτησης είναι η υποχώρηση που δείχνουν οι δείκτες της διεθνής πανακατατάξης των ελληνικών πανεπιστημίων. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, έχουμε πει ποια είναι τα κριτήρια. Οφείλεται, θεωρείτε, κύριε πρίτανη, αυτή η πτώση και σε άλλους λόγους, δηλαδή. Είναι συγκυριακή ή ίσως οι υποδομές ή ίσως οι χρηματοδοτήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό και αν βλέπετε ότι όντως δεν είναι συγκυριακό, αλλά πάμε προς μια κατάσταση η οποία τώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά.
18: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς συγκυριακό. Είναι πράγματα τα οποία τα πανεπιστήμια δεν τα έχουν αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσω απλά ότι το 2022 βγήκε ένας νέος νόμος για τα πανεπιστήμια με τον οποίο λειτουργούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο οποίος στην πραγματικότητα άνοιξε το δρόμο για να διεθνοποιηθούν πολύ περισσότερο, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια όχι στην κοινωνία ακριβώς αλλά στον έξω κόσμο. Αυτό το διάστημα το οποίο έχει περάσει είναι μικρό για να μπορέσει να γίνει, να μεγαλώσει αν θέλετε η διεθνοποίηση των ιδρυμάτων και από εκεί να όταν κάποιο ίδρυμα προσπαθεί να μεγαλώσει τη διεθνοποίησή του, να ανοιχτεί όλο και περισσότερο, βλέπει πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσει. Αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τα πραγματικά να τα αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε έτσι λίγο να πω μερικά πράγματα, μερικούς λόγους που εγώ τουλάχιστον νομίζω, η δική μου η άποψη είναι αυτή, ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, αυτά είναι το ξένο προσωπικό, το οποίο δεν το έχουμε. Οι ξένοι φοιτητές οι οποίοι έχουν αρχίσει να έρχονται αλλά ακόμα όχι ίσως στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε εννοώ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο αλλά και άλλο και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και βέβαια είναι και οι κατάλληλες υποδομές. Είναι δύσκολο να προσελκύσεις για παράδειγμα φοιτητές μέσα σε υποδομές οι οποίες χρήζουν μεγάλης ανακαίνησης ή και σε μη υπάρχουσες υποδομές όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Οικονομικού Πανεπιστήμιου.
1: Να
18: πω για το ξένο προσωπικό.
1: Το ξένο
18: προσωπικό θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε ξένο προσωπικό, αλλά χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά πράγματα εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε μερικά ερευνητικά χρήματα, τα οποία έχουν αρχίσει και μαζεύονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, βέβαια, από τη δραστηριότητα που κάνουν, από τα και ακάτω γράμματα και από τα ίδια τα έργα τα ευρωπαϊκά τα οποία τρέχουν. Αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει και κάποια σταθερότητα, κάποια σταθερότητα, ένα σταθερός μισθός, ο οποίος για την ελληνική πραγματικότητα, ακόμα για την ελληνική πραγματικότητα, είναι χαμηλός. Δεν είναι εύκολο να προσελκύσεις ανθρώπους από το εξωτερικό με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν και τους έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Για τους ξένους φοιτητές η προσπάθεια πάντως γίνεται και είναι πραγματικά, τουλάχιστον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, πολύ μεγάλη. Έχουμε φτιάξει, έχουμε οργανώσει ένα πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα. Έχουμε 12 αυτή τη στιγμή ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα. Φιλοδοξούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα, με την έννοια ότι θα προσελκύσουμε πολλούς ξένους φοιτητές. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη, για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το μέλλον μας, είναι τα παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάποια στιγμή να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα για το πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Γιατί εσείς το εισπράτετε περισσότερο από όλους, ειδικά οι πρωτοετής, όπου έχουν φύγει από μια διαδικασία πολύ επώδυνη τα δύο χρόνια τα τελευταία, τα σχολικά, για αυτές τις πανελλαδικές. Ναι, ξέρω το αδιάβλητο του πράγματος, αλλά ξέρω και πόσο ψυχοφόρο είναι για τα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
18: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια, έχετε δίκιο. Έχει ανοίξει η συζήτηση, είναι φανερό εδώ πέρα. Τώρα, προς το παρόν και εμείς ακόμα δεν έχουμε ερωτηθεί για κάτι όσον αφορά εννοώ το θέμα αυτό. Αλλά καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Συμφωνώ όμως ότι το βασικό χαρακτηριστικό των εξετάσεων είναι ότι είναι αδιάβλητα, αλλά προσθέτουν ένα απίστευτο άγχος στα παιδιά.
1: Ναι.
18: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρχει λιγότερο άγχος, ιδιαίτερα σε σχολές οι οποίες είναι πάρα πολύ δημοφιλείς. Αλλά σε άλλες σχολές οι οποίες δεν είναι ίσως τόσο δημοφιλείς ή έχουν τέλος πάντων μέτρια δημοφιλία, πιθανόν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να τους επιτρέπει να εισάγονται κατά την επιθυμία τους και χωρίς τόσο μεγάλο άγχος να είναι
1: επιθυμητό. Ναι. Μακάρι, δεν ξέρω. Τα επόμενα παιδιά να προλάβουν, εμείς εννοείται ότι δεν. Εννοείται αυτή η γενιά που τώρα θα δώσει δεν, αλλά ίσως βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν ξέρω. Που να μην τους αφήνει αυτό. Υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά.
18: Να συμπληρώσω απλά, αν έχετε μισό λεπτό.
1: Βέβαια.
18: Ότι θα αναγκαστούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Γιατί θα μας επιβληθεί από την ίδια τη ζωή. Με ποια έννοια το λέω αυτό. Μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50 και του 60, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν περίπου 150 με 160 χιλιάδες το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, μάλλον το 2000 περίπου 8 έως 10, ο αριθμός είχε πέσει στις 110 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 63 χιλιάδες. Αυτή τη γενιά που γεννήθηκε φέτος θα τη δούμε σε 17 χρόνια. Εμείς εννοώ στα πανεπιστήμια.
1: Ναι,
18: άρα το ζήτημα θα έχει τεθεί πολύ νωρίτερα.
1: Ευχαριστώ. Πολύ ψύχρεμη έτσι φωνή. Να είστε καλά. Καταγραφής των πραγμάτων και σχολιασμού.
18: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πρίτανη. Ο κ. Βαζδέκης είναι, να επαναλάβουμε, πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, έτσι εδώ, κούτσα κούτσα, θα τα πούμε ραδιοφωνικώς αύριο στις 10, περίπου 10 και 5, 10 και 6, 10 και 7, όσο κρατήσει το δελτίο.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
2: Ω,
0: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
3: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
12: Σε
13: πίνα
12: κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
14: Μιλάνο,
15: Ζάγκρεπ,
14: Βρυξέλλες, Σόφια,
15: Ρίγα, Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς. Είναι Σάββατο, 20 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο, Κορίνα Γεωργίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο Ανδρίτσο, ο Νίκος Ανδρίτσος λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο. Καλώς όρισες Νίκο μου, σε βλέπω έχεις ένα νέο, ένα άλλο αέρα. Νέο
0: αέρα
1: ευρωπαϊκού,
0: Βρυξελών.
1: Νέου ευρωπαϊκού μπάουκαους νομίζω.
0: Αέρα Βρυξελών ακριβώς, γιατί έλειπα ορισμένες ημέρες, γι' αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν ήμασταν μαζί. Ένα πολύ ενδιαφέρον όντως φεστιβάλ, αυτό για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. Θα έχουμε και προσκεκλημένο το επόμενο Σαββατοκύριακο σχετικά με αυτό.
1: Και τα μυστικά του Bauhaus.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, το Bauhaus είναι κάτι που συζητείται πάρα πολύ λίγο στην Ευρώπη. Το συζητούν πάρα πολύ κεντρικά στις Βρυξέλλες, αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει κτήμα της κοινής γνώμης πώς θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν οι κατοικίες, οι γειτονιές και εν τέλει οι πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν πιο ενεργειακά έτσι, αποδοτικές, ταυτόχρονα πιο ανθρώπινες, αλλά και πιο όμορφες αυτές οι γειτονιές. Και ξέρεις, όταν σκέφτεσαι ποιος είναι ο σχεδιασμός και πού θέλουν να καταλήξουν στις Βρυξέλλες και βλέπεις την ίδια ώρα την πραγματικότητα στο λεκανοπέδιο, σε πιάνει κάτι.
1: Επέλεξαν όμως τον κατάλληλο
0: ότι έχουμε
1: άνθρωπο.
0: Πολύ δρόμο να διανύσουμε.
1: Επέλεξαν τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι ταξιδιώτης και ανοιχτός σε νέους ορίζοντες. Επομένως, μπράβο. Μπράβο στην Κομισιόν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη χορεύει σε ρυθμούς Τραμπ. Όμως θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τι αλλάζει, τι φέρνει αυτή η συμφωνία, η προκαταρκτική, το μνημόνιο κατανόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και για την ευρωπαϊκή οικονομία και γενικώς για την παγκόσμια οικονομία.
0: Και για την ενέργεια πάνω απ' όλα.
1: Ενέργεια,
0: έτσι, που αφορά και την τσέπη μας και
1: η
0: είναι πάρα πολύ
1: είναι,
0: σημαντικό.
1: Προφανώς το έχουμε βιώσει όλες αυτές τις εβδομάδες, όλο αυτό το διάστημα. Τι σημαίνει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και τα στενά τορμούς που παρέμεναν κλειστά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό
0: διάστημα. Και ταυτόχρονα
1: διάστημα.
0: Τα πολύ ακριβά καύσιμα στα πρατήρια.
1: Άντε να δούμε, θα δούμε λίγο να πέφτει.
0: Αποκλιμακώνεται, αυτό είναι σίγουρο και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το επόμενο διάστημα. Αλλά μέχρι τότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ωραία είδηση που ξέρεις
1: που
0: όταν σκέφτομαι είδατα κολύμβησης αυτομάτως πάει το μυαλό μου στην Κορίνα Γεωργίου.
1: Και μπράβο Νίκο Ανδρίτσο, λοιπόν.
0: Γιατί είσαι κορίτσι της παραλίας.
1: Και
0: εσύ.
1: Πρέπει να σου αποκαλύψω λοιπόν όπως μας γνωστοποιεί η Κομισιόν ότι το 2025 από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο η συντριπτική πλειονότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πολύ αυστηρά πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης με το 96% του συνόλου των κολυμβητικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθούνται να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκούς ποιότητας.
0: Και τα πολύ καλά νέα είναι ότι το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, συνολικά 95% ή και παραπάνω, καταγράφεται πού? Στην Αυστρία, στις λίμνες που έχουν εκεί, στη Βουλγαρία, αλλά κυρίως στην Κύπρο και τη χώρα μας. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τους ποταμούς και τις λίμνες, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα σύμφωνα με αυτή την τελευταία έρευνα, το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκαν ως άριστα σε σύγκριση με το 78% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ευρωπαίοι μας προτιμούν έτσι, να έρχονται προς τα δω.
1: Είχαμε όμως μια πραγματικά εμβληματική συμφωνία, μια συμφωνία ορόσημο για τα αναθεωρημένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Θα σας πούμε και μερικές λεπτομέρειες και σε άλλη εκπομπή για το τι αυτά περιλαμβάνουν αναλυτικά. Η Κομισιόν λοιπόν χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη συνολική αναθεώρηση των κανόνων των συγκεκριμένων εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες. Εξυγχρονίζει και ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσαφηνίζοντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για τους ταξιδιώτες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Εντάχει, να σας πούμε μόνο γιατί αξίζει η αναφορά. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για συμφωνία που φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως σας είπαμε. Άρα, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται χρηματική αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών.
0: Υπήρχε μία εισήγηση να είναι πάνω από 4 ώρες το όριο για την καταβολή αποζημίωσης, αλλά διατηρήθηκε στις 3 ώρες.
1: Επικράτησαν οι 3 ώρες. Όταν η πτήση ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Και επίσης όταν αρνείται στους επιβάτες η αεροπορική εταιρεία την επιβίβαση χωρίς βάσιμο λόγο. Άρα όλα αυτά είναι πλέον κεκτημένα δικαιώματα των Ευρωπαίων.
0: Όπως επίσης και το πολύ σημαντικό σχετικά με τις αποσκευές και τις διάφορες χρεώσεις που προκύπτουν. Δηλαδή, ξεκινάς με μία τιμή, σου λέει η αεροπορική 100, έτσι, και στο τέλος βρίσκεσαι με μία χρέωση να φτάνει π.χ. στα 200, λόγω του ότι στο ενδιάμεσο σου λέει αν θέλεις τάδε αποσκευή συν τόσο, αν θέλεις τάδε θέση συν τόσο και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά έχουν μία αδιαφάνεια. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ακριβώς να αποσαφινιστούν όλα αυτά, έτσι ώστε και ο καταναλωτής να ξέρει τι πληρώνει εξ αρχής. Και μιλώντας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κορίνα, να πάμε και σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη πιο συγκεκριμένα, και μιλάμε για ένα από τα πιο αυστηρά ψηφίσματα των τελευταίων ετών για την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και μέσω της προώθησης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, που δημιουργεί η νέα δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Ως προς το τελευταίο, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ακόμα και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων. Και αυτή η έκθεση υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
1: Απορρίφθηκε όμως από την πλευρά της Τουρκίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν δέχεται την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, υποστηρίζει ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα επικεντρώσουμε τώρα στα της ενέργειας, διότι είχαμε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, θα έχουμε και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Γενικότερα όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη διαταραχή στις αγορές ενέργειας όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η επανάκαμψη σε μια κανονικότητα για την Ευρώπη, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή είχαμε και τη σύνοδο των G7, Κορίνα, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη και οι ισχυρές χώρες του πλανήτη, έτσι ώστε να μην τεθούν ξανά σε ομοιρία λόγω των στενών του Ορμούς. Μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να βρουν οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλεσμένο μας.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Ορέσης Ομπράν, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια, για να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ομπράν. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι το νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Υπάρχει μια σάφεια, υπάρχουν σκιές ως προς αυτό. Αρχικά γνωρίζουμε βάσει αυτής της συμφωνίας της προκαταρκτικής 14 σημείων πως θα υπάρξει ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες μόνο. Στη συνέχεια όμως το Ιράν θα διαπραγματευτεί και θα συνομιλήσει με το Ομάν για να αποφασίσουν το νέο status quo αυτής της πολύ κρίσιμης ναυτικής οδού.
2: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι πρόκειται προφανώς για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης στα στενά του Ορμού με βάση τη συμφωνία αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, είναι προσωρινή η ρύθμιση μέχρι ότου υπάρξει μια μονιμότερη, αν θέλετε, συμφωνία μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται στο σημείο αυτού του κόσμου, δηλαδή του Ιράν και του Ομάν, για τις περαιτέρω διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες της διέλευσης. Θεωρώ ότι δεν θα διαταραχθεί ωστόσο αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτές οι 60 ημέρες δεν σημαίνουν κάτι. Το μόνο το οποίο στην πραγματικότητα θα δούμε να γίνεται είναι ίσως η επιβολή κάποιου τέλους ή τέλος πάντων ένα ενισχυμένο καθεστώς ελέγχου της διέλευσης, ακριβώς για να ενισχύσει και το Ιράν το εθνικό του αφήγημα ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη τα στενά και ελέγχει την πλήρη διέλευση από
1: αυτά. Αυτό όμως θα είναι μια νέα πραγματικότητα για τα στενά του ορμούς και εδώ αξίζει να μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημάνει αυτή η νέα πραγματικότητα.
0: Και ιδιαίτερα για την Ευρώπη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, επειδή διαβάζαμε και στην ανακοίνωση των G7 ότι μεταξύ άλλων θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναβρεθούμε σε ανάλογη ομοιρία.
2: Αληθές είναι αυτό, είναι μια νέα κατάσταση. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από την προηγούμενη και στην προηγούμενη κατάσταση υπήρχαν διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες όπως υποχρέωση ενημέρωσης, υποχρέωση γενικότερα δικαίωμα, να το πούμε διαφορετικά, του Ιράν να ρυθμίζει τη διέλευση. Οπότε σίγουρα είναι μια νέα πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι κομμάτι της ευρύτερης συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραμείνει, όπως είπα προηγουμένως, η ελέγχουσα δύναμη των στενών και είναι κάτι το οποίο κερδίζει σε τελική ανάλυση το Ιράν από αυτή την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς και αυτό, θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί η συμφωνία, εάν συνεπάγεται η διέλευση των δεξαμενόπλων από εκεί και την πληρωμή υψηλών τελών, πράγμα το οποίο προσωπικά δεν προβλέπω, τότε προφανώς η σημασία αυτής της ρύθμισης θα είναι σημαντικότερη ειδικά για την Ευρώπη, επειδή προφανώς εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τις εισαγωγές ενέργειας και από τη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, όντως θα σημαίνει αυξημένες τιμές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
1: Πολλοί προδικάζουν αυτό, ότι θα υπάρχουν πράγματι τέλη. Και όντως, και θα δώσω το λόγο στον Νίκο, είναι γεγονός ότι είδαμε πάρα πολλές διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας το τελευταίο διάστημα. Και ακριβώς αυτό τις καθιστά και πολύ ευαίσθητες σε οποιαδήποτε νέα πραγματικότητα και νέα αλλαγή.
2: Αληθές είναι αυτό. Είδαμε πάρα πολλές μεγάλες διακυμάνσεις. Είδαμε το πετρέλαιο, το βαρέλι να εκτινάται και τα 120 σχεδόν δολάρια. Τώρα βιώνουμε μια περίοδο πτώσης η οποία αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη συμφωνία την οποία είχαμε προσφάτως. Νομίζω όμως ότι ευρύτερα οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή της ενέργειας στο πετρέλαιο πρέπει και να αντικατοπτρίζει την πραγματική προσφορά και την πραγματική ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.
0: Αν και το επόμενο διάστημα, αυτό ήθελα να προσθέσω, θα έχουμε και μια πλασματική εικόνα στην αγορά, διότι θα σπεύσουν όλοι να αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου, οπότε μένει να δούμε και τι θα συμβεί σε επίπεδο ζήτησης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει μια στρατηγική εξόδου της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ομράν, αν μπορεί ο εξηλεκτρισμός από τη μία να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και το κόστος του εξηλεκτρισμού να είναι τέτοιο που να είναι συμφέρον για την Ευρώπη, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
2: Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Καταρχάς να πούμε ότι το κόστος του εξηλεκτρισμού όπως τον χρησιμοποιείται όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι υποδομές που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να περάσουμε την εποχή, την μεταεποχή των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ μεγάλο και χρειάζονται χρήματα τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από επενδυτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό, δηλαδή το ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο των υποδομών και της ενέργειας δεν βλέπει την Ευρώπη ως μια περιοχή η οποία μπορεί να γεννήσει υψηλές αποδόσεις. Χρειάζονται λοιπόν και χρήματα ευρωπαϊκής προέλευσης, χρήματα από τις εθνικές οικονομίες, πράγμα το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ένα κομμάτι του εξηλεκτρισμού δεν αφορά μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες καθιστούν και το ρεύμα αυτό πράσινο, με την έτσι έννοια του όρου όπως χρησιμοποιείται, αλλά ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται αυτή τη στιγμή παράγεται με τη χρήση φυσικού αερίου. Άρα δεν μιλάμε για πλήρη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει νομίζω να μπει και αυτό.
1: Είναι δεδομένο όμως αυτό. Το έχουμε πάρει απόφαση. Το έχουμε πάρει απόφαση ότι αναγκαστικά θα πρέπει να εντάξουμε και σε ένα μέρος τα ορυκτά καύσιμα στο ενεργειακό μείγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Ομράν. Φυσικά είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμη και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ραντεβού μέσα από το Euronet, Κορίνα. Να σε αφήσουμε να ετοιμαστείς για την παραλία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Με ενέπνευσες κι άλλο. Και είμαι έτοιμη για τον μπάνιο μου.
0: Γελάει ο Νίκος Χατζιωαννίδης, ο ηχολήπτης μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Εδώ.
0: Θα έχουμε νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. Θα σας πούμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό, τι πρόκειται να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Όχι αύριο, θα χρειαστεί λίγος καιρός, αλλά γενικότερα. Υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως το επόμενο Σάββατο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα, στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη στο Δήμο Μαρόνια Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη, όπου θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βολές κατά του Ντόναλτ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Υπενθύμησε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είχε διαπραγματευτεί η δική του κυβέρνηση, το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλο. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξέλιξη που, όπως είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ ωραία αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν 2 ημεδαπή ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμη άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευχθεί η φορολόγησή τους. Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και τιμαλφών εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.

0: στους θεσινούς αγώνες σε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκο Σκωτία 1-0, Βραζιλία Αϊτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις πω κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριο στένο καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
11: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
12: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σ' αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, ωμαν, γιατί αυτός είναι λέει όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω, όλο με τη γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του. Όχι στους κυριλέ, όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής λέει κομμένη, Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει στα τσιγάρα λέμε ναι. Το υιοθετεί φαντάζομαι ως πρόεδρος του συλλόγου. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλο που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, οι άμοι ήταν παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλοι το κλισέ. Τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο. Είπε αυτά, είπε ότι να με προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή, μεγάλωσε. Μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον. Κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντας την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος ο εργατικός, ή ο εργασιομανής, ή ο ακούραστος, ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάγια πάντα. Δηλαδή κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Στους σκύλους και τους γάτες λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιοι στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι λέμε, επικεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλεγχο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιοι, σου λέει, για να δούμε τι γίνεται και εδώ. Έγιναν και οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά αυτή του περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Υπουργός Παπασταύρου.
2: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
3: Ναι.
2: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
3: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε για τις από ευτυχία. Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
2: Όχι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς να το πω.
0: Τα έχουμε πει 150 φορές, δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια. Άκου Παπασταύρου, το έχουμε πει. Έκλεισε τον κύκλο του. Πόσες φορές θα το πούμε, το έχουμε πει. Μια βγαίνει ο ένας, λέει άλλα, άλλος ένα άλλα. Ένα πράγμα, μια φράση ρε, δεν μπορεί να θέλει να τη λέτε όλοι. Έκλεισε τον κύκλο του. Καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος, ερχόταν η μια γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο, ολοκλήρωσε το έργο του. Πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρου ο υπουργός περιβάλλον δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος για τις πολεμίες. Δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου. Πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε είναι έτοιμος αυτός. Πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
3: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα One Stop Shop, ένα GovGR για τις πολεδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα GovGR να τελειώσει και άσους μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά... Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, εντάξει. Η ψηφιοποίηση... Ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν ελερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με, τα, και με ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση, εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση. Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζε σκύλους και γάτες, είπαμε. Λέμε ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
1: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
1: Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους Κυριλέ.
0: Όχι στους Κυριλέ. Δεν τους μπορεί ο Καραμαλής Κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Όμως χαναθρεμένος. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν τρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, με κοροϊδεύει ο κόσμος. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση της ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω, και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι. Να θυμάστε. Και κρυβόταν στο Φέρμπι ο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπι. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς ο έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπι, έφυγε από εκεί ο έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
1: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, στα Λαμπούμπου.
1: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, καλά που το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά. Πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
1: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
1: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου είναι για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστο Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλιστο Κούπερ. Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλιστο Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
4: Ο Άλιστο Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
4: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός,
0: εσείς,
4: και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
4: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια,
0: της
4: Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες, και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά
0: ναι, ναι,
4: θα επηρεάσουν
0: ναι,
4: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν, τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία. Είναι αυτή η εταιρεία, μην κοιτάτε που έχουν άλλα. Είναι μία η εταιρεία. Μπορεί να σας, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες? Δηλαδή, τις ταινίες είναι πρόβλημα. Για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή.
4: Ποιοι τα διευθύνουν
0: αυτοί,
4: αυτά όλα τα συνεργεία?
0: Είτε
4: του κινηματογράφου,
0: ναι,
4: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
4: Όλοι,
0: ναι,
4: μα όλοι,
0: ναι,
4: Εβραίοι. Το έχουν πότε, ακούειν, ακούειν. Το νο, νοείται.
0: Ναι,
4: μπούμ σχολείων αυτό.
0: Πέρομ, ναι. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Εντάξει. Εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι, δεν είναι τίθεται θέμα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι από πίσω, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ομόρφου. Τι να κάνουμε, λογικό είναι. Εν πάση περιπτώσει, να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές.
4: Με πήγα, λέει,
0: ναι.
4: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος.
0: Να, τον καημένο.
4: Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλον το όνομα του. Άλις σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέτα.
4: Αυτό επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
4: Αρέσει στο σατανά.
0: Έτσι.
4: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
4: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται
4: κορίτσια.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον εξαποδό που ό,τι είναι του Θεού. Είδε το αγόρι, λέει του Θεού είναι. Αυτό είναι αγόρι. Θα το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι, εγώ τα εξηγώ.
4: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί.
0: Ναι.
4: Ο Άλις Κούπερ.
0: Ναι, ναι.
4: Με βάλαν, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα.
4: Και μου είπαν.
0: Ναι.
4: Ότι θα καλέσουμε πνεύματα.
0: Ναι.
4: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς.
0: Αν.
4: Και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας.
0: Τις δικές μας, ναι.
4: Θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α. Πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει. Εντάξει. Δεν είναι άσχημα. Ας το πνεύμα. Τι πρώτη προτάσεις θα μου κάνει πνεύμα είναι. Ό,τι και να πει. Από νέα, θα γίνω διάσημο. Δεν είναι κακό το deal. Τελικά το πνεύμα ήρθε. Το πνεύμα ή τους έστησε.
4: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
4: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνο.
0: Ναι.
4: Που θέλουμε.
0: Ναι.
4: Δεν θα πω τι του έκαναν, αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του έκαναμε, τον χειροτώνησαν, παπαδάκι.
4: Υποσχεθείς με το αίμα σου,
0: ναι.
4: Ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Ω, το σατανά.
4: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
4: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος?
4: Και το υπογράφουν με το αίμα τους αυτόν το πράγμα.
0: Η μάγη έχει κάνει ο ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με ο μάγος Σανκάρα. Και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού καείς αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε, τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα Μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, να τους τα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, και είμαστε στο Μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο, να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα, εγώ τον ήξερα. Θα ήταν Έλληνας.
5: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Βίνσεντ το λέγανε. Α, σε ρε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το Βίνσεντ, λέει τώρα. Αφού λέει Αντρέα, τον λέγανε Αντρέα. Ο Αντρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίος, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε, κύριο Κώστα, ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
1: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέχει.
1: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαταγκάσεις.
1: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
1: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι στους κυρίους.
0: Εμείς είμαστε άγριοι. Δεν λέμε. Είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

0: τελειώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα μιλήσουμε για την πρόταση που τα αλλάζει όλα. Την απόδειξη, άλλη μια, όχι την απόδειξη, άλλη μια απόδειξη ότι ο Νίκος και ο Τζοκόντος είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Έτσι, προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να σου λέει, πάει να πέσει λίγο ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, πετιέται ο Νίκος και λέει τσάμπα μου μου ε. Μου μου μου, όχι μου μου ε, τα μου μου ε, τσάμπα είναι. Μου μου μου, τσάμπα. Κατευθείαν, ναι, ανεβαίνει πάλι ο Μητσοτάκης, λέει αυτά τα παιδιά είναι βλαμμένα, δεν είναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το ίδιο και ο Τσίπρας λέει μετά όλα τσάμπ, γιατί ο Νίκος λέει μέχρι 24. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία
0: ασφάλεια και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Να είναι πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, ακαλωμάθεις τον τζάμπα και ξαφνικά θα σου πούμε τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
10: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
9: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά, η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε, έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζηλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά, οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοιοι οδηγοί και τα λοιπά πληρώνονται κανονικά και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων και τα λοιπά, δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν, κάποιος τα πληρώνει, ποιος τα πληρώνει, οι φορολογούμενοι με δικά μας λεφτά, η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι όταν ακούτε να λέει η κυβέρνηση έδωσε, τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση, δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, για την ακριβό πράγμα υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό. Είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετικοί και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει...
11: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και το τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
12: Πείτε το,
11: τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν
12: δωρεάν το εισιτήριο
11: για όσους κατοικούν και εργάζονται.
9: Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή άμα κατοικείς και δεν εργάζεσαι, άμα εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη. Τι είναι. Τέλος πάντων, θα μου πεις. Εντάξει. Λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μέσα στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα. Προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια. Δεν τα καταφέρνει, κοιτάει τα χαρτιά της. Μπέρδεμα.
11: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται και ως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό, Έτσι θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένο το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα.
12: Το μέτρο,
11: να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
12: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
11: το εκτιμόμενο ποσό,
12: κοστολογημένες. Εγώ
11: αυτό ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
9: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα και τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μη δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και των τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε καταλάβει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
13: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
9: Νίκο, άκου να σου το πω, γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνουν τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί, πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών, ειδικά σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι, Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες ρε Νίκο, πού να, τι να καταλάβεις και εσύ καημένε που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Πάω, μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μην μιλάω για πράγματα που δεν τα κατέχω. Αυτά άμα ντρέπομαι. Άμα δεν έχω αίσθηση της ντροπής, άμα δεν με νοιάζει να ξεφτυλίζομαι, δεν κάνω τίποτα. Βγαίνω σε μια εκπομπή, ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι μου κατέβει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νιφούδης από την Ελλάδα, την Ελλάδα του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
14: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε σε δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
9: Πραγματικά 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Δεν είναι και για έναν άνεργο και για ένα νέο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα, 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
15: Και μισό για φοιτητές.
9: Και το μισό είναι για φοιτητές, οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκείας, μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο. Μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ. και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από αυτό, αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό, να πεις ρε παιδί μου να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νιφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος, είναι μια συζήτηση, είναι ο Νιφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο παπάς, ο σύντροφος ο Πέτρος ο παπάς του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και.
14: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
15: Πάει το 80 ευρώ, δεν είναι.
14: Για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μετενήσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε παπά, ότι θα με κερδίσετε.
15: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
14: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
15: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
9: Πολλά. Ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχει μηνιαία κάρτα κάνει όσες διαδρομές θέλει. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία. Είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω: φοβερό πράγμα, παιδιά, να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα. Αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν, το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι. Και δεν ντρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο. Και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας, ο Νιφούδης, είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη. Και ο παπάς δεν ντρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων. Γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε, σου λέει στο Πασόκ τώρα. Με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα, εδώ δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός. Θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζιλίκι μέσα. Α, τι.
16: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
9: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου, ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Θα ξεφτυλιστώ σιγά τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Βέβαια, δεν θέλω να μείνει εντύπωση ότι η μόνη που είναι υπέρ του τζάμπα είναι της αντιπολίτευσης. Όχι. Παιδιά, η διαχείριση του κοινού μας ταμείου για να πουλάμε μούρι ότι κάτι κάνουμε είναι διακομματικό σπορ. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή δεν πάει καθόλου πίσω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη.
1: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και
2: στήριξη που, μας λένε
1: που έγινε
2: ξέμα,
1: πέρσι. Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτιο.
0: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλα από την τσέπη του εκείνους και η Τζέννη και δώσανε, η Παλατσινού. Δεν είπανε Τζέννη να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι.

0: λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Έτσι, για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι α, καταφέραμε να μην αυξηθούν. Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν. Πώς το λένε, οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά. Τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είναι ωραίο, παιδιά. Είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι η υγεία. Είναι απαραίτητο γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά. Τσοντάρουμε όλοι και όποιος χρειάζεται την υγεία παίρνει. Και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και εδώ. Όχι ρε παιδιά, ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υπογειές, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν να ξυλώνονται άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Τον πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αυξάνονται να πούμε έτσι, τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερες είναι οι μειώσεις φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Κάναμε απογραφή το 21, είχαμε δημοψήφισμα το 15, έχουμε εκλογές. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο να κάνουμε, το ξέρουμε, σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό, Κώστα, πες εσύ.
3: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Καμικάζι τσαντάκιας, λέει, όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά, μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι, έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών. Και λέει όχι, και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων, από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων, έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και το τηλεοπτικό, το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν τον. Δεν φταίω εγώ. Έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε. Ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένο.
0: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι. Σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
1: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
0: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 βαθμών και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο και μέσα σε διάστημα 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Και οι δύο δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Κρήτη, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία είναι ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε από την πλευρά του για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά μετά τη σύλληψη χθες το βράδυ του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της αγνοούμενης. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ταυτοποιήθηκαν οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα με το αίμα της 45χρονης. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει μέχρι στιγμής παραδεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Ενώ από τις επιμήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ζημία των παρόχων, υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί μεταξύ άλλων σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμη μέλη ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελεί διαχείριση από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη

0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο του.
2: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά, βαρισίματη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά 200 άτομα, όχι 250, τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς, ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου ή του κυρίου Μιγάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία. Δεν μάθαμε τίποτα για αυτή, γιατί σηκώθηκα κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα προλάβω να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν την ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού βγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα. Ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι να χρειάζεται για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Πού τα βρίσκει, ποιος του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Ξέρουμε από πού έρχεται. Από το πουθενά. Ήταν στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε, δεν του δίνει κανείς σημασία και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανογραφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τους στηρίζω. Είναι ο Τζοκόντος, είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό, πώς το λέει ο Αλιβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα, μυαλό.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει κάτσε, έχω πόσο, είναι 2-3 εβδομάδες.

0: τώρα που έχω κάνει τον κόμμα 14%. Mm. Σε 4 εβδομάδες 28. Mm. Σε 8 εβδομάδες 56.
1: Αμέ.
0: Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή τρέμει στην ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα να είναι οκ. Να πεις κακό να πεις. Καλό μην πεις σε παρακαλώ. Μην πεις καλό σε παρακαλώ, μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αβελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
3: Το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά...
0: Καταρχήν όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση «There is alternative» που λέγανε για τη Θάτσερ στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι αγγλικά επίσης το «There is alternative». Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Μάργαρετ Θάτσερ που είναι το «There is no alternative», δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων «There is no alternative». «There is alternative». Δεν είναι αγγλικά το «There is alternative». Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι... Δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτό τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά αυτό είναι η δικιά του δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτός για συγκοινωνίες.
3: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή, πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Να πάψουν οι συγκοινωνίες να είναι προνόμιο για λίγους. Καλά τα λέει ο Τζοκόντος που πάνε όλοι οι πλουτοκράτες με. Θέλω κι εγώ να μπω στο 550. Ο απλός λαός να μπορεί να μπει στο 550, το 450, το 4, το τρόλεϊ, το 12, ξέρω εγώ όλα τα τρόλεϊ αυτά. Να μπορεί. Πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά, δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τι. Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντα. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
3: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών. Διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς! Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά παιδί, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνεις. Ποια σχολή θέλεις, παιδί μου, αυτή. Μπαίνω. Μπήκες. Τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας, απόφαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Γιατί τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης, για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα. Ρε. Θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε, γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές, και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξ ανακάλυψε και την πατρίδα του.
3: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά. Λέει από πού είσαι εσύ, από την Κοκκινιά. Μεγάλος αμπελόκηπους, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης, συγγνώμη, εργοτέχνης.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Ζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κύριου Μιχάλη, αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης. Ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο σταμάτητο Ζαχαρό. Έχετε πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί, παιδιά, σοβαρά τώρα. Είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε κτλ. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν. Έχουν μια κρατική χρηματοδότηση. Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί δεινό. 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν. Να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσιος Τζοκόντος. Έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσιος. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141.000 καταθέσεις, πώς. Με τιμόν, τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα του με δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα, καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315.000. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24. Από δύο γίνανε έξι. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτσα του ο Αλέξης μας, λέω, τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο δηλαδή, όχι. Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν, θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε στο Δείπνο Ηλυθείων, ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνη. Τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας. Αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε δεν είναι, κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε.
0: Αυτό ικανοποιείτε. Με ποιον είσαι πάντα. Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχεις γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείτε. Αυτό εξυπηρετείτε. Αυτό χρηματοδοτείτε. Σπέρνουν, πετάνε τους σπόρους των λεφτόδεντρων οι σύντροφοι, τους καλούς σπόρους που βγάζουν τα 500, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που βγάζουν τα 500, τους παίρνουν, μετά φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια τους οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι, αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τη χαζή, είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάσαι το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι δύο φίλοι που έχουν δοθεί να δουν ο ένας τον άλλον καιρό. Ας πούμε, ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχεις ανοίξει? Ένα νοικό ανοχής. Α, τι λες, ρε παιδί μου. Μπράβο, και έχεις ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό μου θύμισε αυτό το. Θα δούμε πώς θα πάει του Τσοκόντου. Και με αυτό το χωρατό σας αφήνω σε λίγο και πάλι μαζί.

0: μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.

0: Ρωμαίος.
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
3: Διαβάστε στην καθημερινή της Κυριακής στα

0: επαγγελματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Λίγες μόνο ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, νέες Ισραηλινές επιδρομές και επιθέσεις με ντρόουν σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τις επόμενες ώρες θα συναντηθούν οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε το DNA της γυναίκας στο αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι που νίκιαζε σε 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Την άνε Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: Πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπου λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάλι 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλη τις πράξεις. Βγαίνει γύρω στα 2.600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Πολλά, αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έσοδα αυτά, οι 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού
3: προέρχονται? Από μερίσματα.
2: Κάνετε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα. Ναι. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει, δεν έγινε. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια. Σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα, ένα μηδενικό πάνω. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
4: Αυτό το χρέος το οποίο είναι επαθές είναι όλα αυτά το οποίο το χαρακτηρίζουμε και το 5% που θα πάρχει το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υπουργός, υφυπουργός Βολουδάκη. Είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι. Μετανάστευση. Νομίζω, βουλευτής Χανίων, η οποία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
5: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
6: Ελλάς.
5: Αρνούμε να πω το ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική, τι είναι αυτό ας πούμε, το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι. Ας πούμε και η ελληνική αστυνομία, γιατί λέει ελληνική, τι θα είναι, κογκολέζικη, τι θα είναι, ελβετική, αστυνομία, σκέτο, η ΕΡΤ. Γιατί λέγεται ΕΡΤ, ΟΡΤΟΥ. Έπρεπε να κάνω ΟΡΤΟΥ. Τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ΟΡΤΟΥ. Είναι το ΟΡΤΟΥ 1, ΟΡΤΟΥ 2, ΟΡΤΟΥ 3, ΟΡΤΟΥ 4. Να κάνουμε πολλές. Είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι, θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία. Σέβη, ρε Σέβη. Τι, όχι, πω, αλλάζω. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς, για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
5: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι, δεν είναι
6: παρθενογέννηση,
5: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ, ο Τζοκόντος Μάρξ, είναι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ακόμα η Βολουδάκη, υφυπουργός είναι στην κυβέρνηση, τι τα ξέρει, μην την μπλέκετε με πολιτικά και ιδεολογικά, τώρα δεν τα κατέχει, ρωτήστε τον τίποτα άλλο, γιατί είναι το έψιλον και για το τέτοιο, είναι κομμουνιστές, πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης, πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους, τι είναι, περνάνε, όποιος περνάει απ' έξω λέει, κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ Κώστα μου, τι λες.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Και μια και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή, ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλημίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του. Τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σε ζητά να πάει στην τηλεόραση, μπορεί να πει. Τέλος πάντων, ναι, ναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί σε έργο, και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Όποτε τον καλούμε τον άνθρωπο,
0: έρχεται.
8: Ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω. Έχουμε παναστάσεις, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Ω, το ακούει ο Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
9: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
10: 155.
9: Όχι, δεν
10: έχουμε δικαίωμα.
9: Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πόπο. Και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν έξω θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πει τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίσανε τα μαχαίρια και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων κτλ. Τα γνωστά. Αυτά τα για καλό έτσι δεν αξιολογώ. Έτσι λέω, είναι περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνο μου, να το πει μόνο του Αλαβάνο.
10: Δεν θα πούνε δικαίωμα.
9: Όχι, δεν θα πούνε. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, λέει αυτήν την κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
0: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για πίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη την καλοκαιρινή απόδραση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Χιούμορ, δηλαδή ο Έλληνας, ας πούμε, θέλει να ακούσει τη χυδαιότητά του, θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών. Με αυτά γελάει και περνάει καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα, όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά. Εκεί στην Ομογένεια, το μόνο πράγμα που χρησιμοποίησαν ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ. Και από τους τρεις μας βέβαια. Αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να. Δεν είναι το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσει, δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια και σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Υπενθυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα. Παρασκευή 6 το πόδι. Μέσα σε όλα αυτά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε και σε ένα ζωολογικό κήπο στο Σίδνεϊ, έτσι. Να μην δούμε τα καγκουρό, να μην δούμε τα κοάλα. Καλά, και όχι μόνο τα είδαμε τα καγκουρό, τα φάγαμε κιόλας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά το καγκουρό, τα καγκουρό συνολικά στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Δηλαδή τους έχουν. Αν τα καγκουρό πούνε μάγκες, πάμε να τους σκοτώσουμε, σκοτώνουν όλους τους Αυστραλούς. Και όχι μόνο αυτό. Τα καγκουρό είναι πάρα πολύ επιθετικά ζώα και έχουν μία μανία με τα σκυλιά. Απεχθάνουν τα σκυλιά και τα σκοτώνουν. Για να σας πω πόσο μανία έχουν τα σκυλιά. Αν ένα καγκουρό είναι στην Κηφισιά και ακούσει ένα σκύλο που γαβγίζει στη Γλυφάδα, θα ξεκινήσει τρέχοντας να πάει να το σκοτώσει. Τόσο πολύ τα μισούν τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό κρέας. Έχει 1% λίπος, γιατί είναι πάρα πολύ μειώδης αν δείτε αυτά τα ζώα. Και πολύ καλύτερο σε ποιότητα από το μοσχάρι και πολύ πιο υγιεινό. Αλλά δεν το τρώνε και τόσο συχνά, ας πούμε. Επίσης, έχουν μία αντίληψη για τους Έλληνες της Ελλάδας. Καλά, το πόσο κολλημένοι στο 60 είναι οι Έλληνα-Αυστραλοί, θα στα πω την επόμενη μέρα. Να σου πω λίγο για τα καγκουρό και για τα ζώα. Στο ζωολογικό, πέρα από τα καγκουρό, είχε τα λεγόμενα ήμου. Λοιπόν, τα ήμου είναι κάτι πτηνά, τα οποία είναι έτσι μεγάλα, με κάτι πατούσες τεράστιες. Και είναι δύο ειδών. Ένα πάρα πολύ θανατηφόρο, το οποίο το είχαν πίσω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό. Και οι Αυστραλοί, σε κάποια φάση, είχαν ένα πόλεμο με τα ήμου. Κανονικά, όντως, τα πολεμούσαν, θέλαν να τα σκοτώσουν. Και τα ήμου νίκησαν τους Αυστραλούς, που για μένα αυτό είναι υπέροχο. Εποποιία, που θα έλεγε και ο Δούκας. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα κοάλα. Πρώτη φορά ζωή μου έβλεπα κοάλα. Πέραν του ότι από τα 6 κοάλα που είχε ζωολογικό κήπο, τα 5 κοιμόσαντο. Γιατί κοιμούνται τύπου 22 ώρες το 24ωρο. Έχουν μια φάτσα πολύ περίεργη, σαν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν τα βλέπεις και λες αυτό το ζώο δεν. Και είδα στη ζωή μου επίσης και πρώτη φορά κόκκινο πάντα, που ήταν από τα πιο cute πράγματα που είδα ποτέ. Αυτός ο ζωολογικός κήπος, ο Ταρόγκα Ζου, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουν τα ζώα πάρα πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, φανταστείτε, ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που δεν έχει φράχτες κι αυτά. Απλά περνάς ανάμεσά τους. Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα ζώα, ξημερωμένα. Το μόνο πράγμα που είχαν ηλεκτροφόρο καλώδιο ήταν σε αυτό το ήμου. Μόνο τον διάβολο της Τασμανίας που ήθελα να δω και κοιμότανε και δεν είχε βγει, αυτό δεν ξέρω που θα το δω. Αλλά γενικότερα τρομερή εμπειρία. Κυριακή, 9 το πρωί. Γενικότερη εμπειρία που μου αποκόμισε από όλο αυτό είναι ότι η Έλληνα της Αυστραλίας είναι κολλημένο, όπως σου είπε και σε προηγούμενη σελίδα, στο 60. Καταρχάς, τα κορίτσια εκεί πέρα έχουν στόχο ζωή στην παντριά. Παλιά δεν πηγαίνανε καν στο πανεπιστήμιο. Θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Τίποτα. Τώρα απλά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να πούνε ότι έχουν ένα χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που υπάρχει εδώ πέρα και έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε κάθε μέρα αρνί. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή, τους είπαμε ότι εμείς αρνί τρώμε μια φορά το χρόνο, γενικά το Πάσχα. Μόνο μια φορά το χρόνο αρνί. Για αυτούς το παραδοσιακό πιάτο της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με το αρνί. Αυτά. Έχω κι άλλα να σου πω. Θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα μαζί με την επικαιρότητα, βέβαια. Χάρηκα που είμαι ξανά εδώ. Σε φιλώ πολύ. Με ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 16 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ενώ εντείνονται διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην εκτροχιαστεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ βρίσκονται ήδη στην Ελβετία για να ηγηθούν της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε ένα νέο γύρο συνομιλίων με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να αναμένεται να εκπροσωπεί στην Τεχεράνη.
1: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη.
2: Υπάρχει μία μάχη γοήτρου, μία μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις.
0: Μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω από τα $80 το βαρέλι. Μικρή μείωση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια, με τους πρατηριούχους βέβαια να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει και συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα. Δέσμευση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η μείωση να φανεί σύντομα στην Αντλία, που είναι και το ζητούμενο.
3: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος στο φράγμα το 2 ευρώ. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Τρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας, και ενώ έχουν ήδη εντοπίσει οι αρχές ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη στα δικαστήρια Ηρακλείου, η απολογία των 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές. Το κύκλωμα είχε πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και οικονομικά ωφέλη που άγγιζαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε σοκοματικό βέρτιγκο το Πασόκ μετά την κόντρα του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε σήμερα κατά του Δημάρχου Αθηναίων νέες αιχμές. Αναταράξεις και στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς από την προτροπή του στελέχους της Ελλάς Γιώργου Σιακαντάρη να αυτοδιαλυθούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ρώτη είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά.
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
7: Εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψης.
0: Πόλεμος στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινά ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού, το οποίο απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα λόγω και των πρόσφατων αναφορών για επιθέσεις και δαγκώματα σε λουόμενους, ακόμη και σε ακτές της Αττικής. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφάλων εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
9: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Καταστρέφουν τα πάντα. Ό,τι βρίσκεται μπροστά του. Καθώς το δάγκωμά του είναι πολύ δυνατό.
10: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας της Αυστραλίας με 2-0, Μαρόκος Σκωτία 1-0, Βραζιλία ΙΤ 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε για σήμερα 4 νέες αναμετρήσεις. Πάντα για το Μουντιάλ, ξεχωρίζει αυτή της Ολλανδίας με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ. Ως όσο για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε αυτά τα δύο σημεία, λίγη υπομονή, φίλοι οδηγοί. Το πρώτο μας θέμα τώρα και την εμπλοκή που έχουμε στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές, αυτό αν θέλετε από μόνο του καταδεικνύει πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσα εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσουν.

0: Καθώς μην ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μια συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιιτική Οργάνωση της Χεζμπολά και στο Ισραήλ. Όπως όλα δείχνουν και όπως πολλοί περίμεναν, ο Λίβανος εξελίσσεται στο πιο δύσκολο μέτωπο για την εφαρμογή αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία έχει συναφθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ερήμην του Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες όχι μόνο γίνονται ολοένα και πιο σφοδρές, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να μεταδίδει ότι Ισραηλινά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλές τοποθεσίες στο νότο και την κοιλάδα Μπεκά. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς από σήμερα το πρωί από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία, για την οποία μην ξεχνάμε ότι επενεύει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους Ισραηλινούς, όπως μαθαίνουμε μέσω διαρροών, να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Τώρα, η Χεζμπολά από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει, όπως λέει, ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η οργάνωση παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και όλμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι απάντησε πλήττοντας στόχους της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, και η Ουάσιγκτον σε αυτή την κατάσταση εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, ο χρόνος των 60 ημερών προς την επίτευξη της συμφωνίας έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα ήδη, ναι, από την περασμένη εβδομάδα.
1: Και η εικόνα που μας περιέγραψες στο Λίβανο είναι τα νεότερα που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν βοηθούν καθόλου ώστε να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και αυτές οι κινήσεις που έχουμε και στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έρθουν τα μπλεκόμενα μέρη πιο κοντά Αθήνα.
0: Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από τον ειδησιογραφικό ιστότοπο του Άξιος ότι η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να φτάσει σήμερα για τον πρώτο γύρο αυτών των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
1: Ο κ. Κούσνερ είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στην Ελβετία.
0: Την ίδια πηγή. Μάλιστα. Βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την επόμενη εβδομάδα και να συμμετάσχει σε μία σύνοδο με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε μία προσπάθεια έτσι τρόπον τεινά να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, για να συμβεί αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχουν λάβει τέλος και εχθροπραξίες στο Λίβανο. Δεν θα είναι η καλύτερη εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχουμε βομβαρδισμούς περιοχών εκεί στην περιοχή του Λιβάνου και ο ίδιος να κάνει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς αυτό δεν θα ταιριάζει με την όλη εικόνα και το όλο αφήγημα του Αμερικανού Πρόεδρου. Ναι.
0: Ακριβώς ότι σε αυτή την εικόνα δεν μαθαίνουμε ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι
1: δεν πάει
0: η χώρα.
1: Οπότε. Διότι κάτι τέτοιο είχαμε δει να διακινείται ως πληροφορία ότι ο κύριος Αραχτσί θα βρεθεί στην Ελβετία.
0: Ναι, και μάθαμε πριν από λίγο ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών.
1: Δεν τη λες και πολύ ενθαρρυντική αυτή την εξέλιξη, το γεγονός ότι.
0: Και πικρή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν παραμένει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε μπορεί να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η μοχλή, ας πούμε, της διπλωματίας πρόκειται να.
1: Σίγουρα, απλώς για να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία. Πάντων, να βεβαιωθούμε ότι έχει μπει σε ράγες, θα πρέπει να είναι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος από πλευρά Τεχεράνης.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο κύριος Σαραχτζή είναι το ενδεδειγμένο πρόσωπο.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ήταν και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην πρώτη προσπάθεια εν μέσω πολέμου μετά την επίτευξη της εκεχηρίας τον περασμένο Απρίλιο. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει από νωρίς ότι στην Ελβετία υπήρχε προγραμματισμένο. σημαίνει αυτή η επίσημη τελετή υπογραφών, οι οποίες τελικά έπεσαν σε ψηφιακό περιβάλλον, απλά θα γινόταν με έναν επίσημο τρόπο. Τελικά δεν έγινε γιατί έσκασε ο Λίβανος, κάτι το οποίο περίμεναν οι ειδικοί. Και τώρα βρισκόμαστε λίγο πολύ στο ρελαντί, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι. Τώρα, το ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και θα πρέπει.

0: Να αφήσουμε το χρόνο να δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες. Στο Αλ Τζαζίρα, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, βλέπω πως λέει ο άνθρωπος αυτός για τα στενά του Ορμούζ. Κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο πως θα είναι η γραμμή της Τεχεράνης στη διαπραγμάτευση. Ότι το status quo εκεί έχει αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλει να έχει λόγο το Ιράν και θέλει να επιβάλλονται κάποια τέλη διέλευσης, τα οποία προφανώς στη συνέχεια θα εισραίουν στα ταμεία του Ιρανικού κράτους, των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το ότι συζητούσαμε όταν μάθαμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο θίγει τις συνέπειες του πολέμου και όχι τώρα τις αιτίες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι έχουν αφήσει για αργότερα, για αυτές τις 60 ημέρες, τα αγκάθια που πλέον έχουν ανακύψει, έχουν γεννηθεί, δημιουργηθεί μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, με την Τεχεράνη να κάνει χθες κάποιες ανακοινώσεις επίσης μέσω της Ιρανικής αρχής του στενού, της αρχής του Περσικού κόλπου, ότι ουσιαστικά για 60 ημέρες τα πλοία θα μπορούν να ξεκινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης για τη διευκόλυνση όλων να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 48 ώρες πριν, προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά
0: θέλει να έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο τον οποίο εξαπέλυσαν Ισραηλοί και Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην περίπτωση μας ο Μπαράκ Ομπάμα έχει μεγάλη αξία και σημασία. Επί της ουσίας, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ασκεί κριτική, μια κριτική που ακούμε να ασκεί πάρα πολλοί κόσμος για αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς, ότι δηλαδή υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση για τον πλανήτη με έναν πόλεμο που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, για να καταλήξει σε μια συμφωνία που φαίνεται πως είναι χειρότερη από αυτή που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα επιμερών του με τους Ιρανούς.
1: Ναι, στην πραγματικότητα αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, και με αυτές του τις δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο στο NBC ουσιαστικά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν με τις κινήσεις τους και τις επιλογές τους επί Τραμπ να οδηγήσουν το Ιράν σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ο ίδιος ο Ομπάμα κινήσει όλες τις διαδικασίες για αυτή τη συμφωνία, η οποία, μην ξεχνάμε, θίγει το βασικότερο αγκάθι όλων, και μιλάμε για τα πυρηνικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει αυτή την πυρηνική συμφωνία το 2018. Η συμφωνία αυτή είχε συναφεί το 2015. Προέβλεπε ουσιαστικά, με αναλυτικό τρόπο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τα βήματα τα οποία θα ακολουθούσε η Τεχεράνη σε βάθος περισσότερων από 25 ετών, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.
0: Ναι. Μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα δύο κείμενα, αυτό προκύπτει, και δίχως να γίνει και το παραμικρό να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είχαμε τότε πόλεμο που τώρα είχαμε, και έναν πόλεμο που κράτησε και αρκετά.
1: Και έχει κοστίσει στην Αμερικανική οικονομία πολλά, αλλά και στη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου και στη δική μας την τσέπη. Το βλέπουμε, για παράδειγμα, πως έχουν μεταφερθεί όλες οι συνέπειες στην Αγγλία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εκλογές σε λίγους μήνες από σήμερα και βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει. 2 στους 3 Αμερικανούς είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς του, και την ίδια στιγμή βλέπει και Ρεπουμπλικανούς να στρέφονται εναντίον του.
0: Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε την άποψη διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky. Είπε κάτι το οποίο έχει αξία να τα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, κύριος Φίλης, μιλώντας εδώ στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί, στην τηλεόραση του Sky, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, και θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
2: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες το Ισραήλ επιχείρησε στο Νότιο Λίβανο και μάλιστα είχαμε τους θανάτους κάποιων αμάχων. Αυτό σημαίνει από τη μία πλευρά ότι η κατάσταση είναι οριακή. Από την άλλη όμως πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπει σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.
0: Στην ΕΡΤ μίλησαν ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής. Για να τους ακούσουμε.
3: Έχουμε μια συμφωνία την οποία δεν ήθελαν απλώς τα δύο μέρη, η Αμερική και το Ιράν, την χρειάζονταν. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους. Υπάρχει μια μάχη γοήτρου, μια μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, χωρίς όμως οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές, το Ιράν και η Αμερική, να θέλουν να ξεφύγουν και να ξαναγυρίσουν σε εποχή συγκρούσεων.
4: Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε ο πόλεμος να έχει συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον Περσικό και στο Λίβανο. Υπάρχουν τρεις χρονικοί ορίζοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος χρονικός ορίζοντας είναι ο άμεσος. Δηλαδή τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πότε θα τελειώσουν. Ο δεύτερος που είναι πιο σημαντικός είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Οι εκλογές δηλαδή που έρχονται τον Οκτώβρη και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Νετανιάχου. Οι σύμμαχοί του, οι ακροδεξοί εξτρεμιστές, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, στους οποίους χθες ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τους έτριξε στα δόντια σε σχέση με τον Λίβανο. Και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική που επηρεάζουν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Επιχειρώντας να κάνει κανείς έναν πρόχειρο απολογισμό κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτού του πολέμου, όπως τους είχαν θέσει και ο κ. Νετανιάχου και ο κ. Τραμπ, νομίζω εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα του Γιάννη Μπαλτζόη. Ο κ. Μπαλτζόη είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε στο Άξιον 24. Είπε πως δεν πέτυχαν κανέναν από αυτούς τους στόχους.
5: Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε, μάλιστα που θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληρό πυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Καλιμπάφ. Ναι. Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το Ιράν θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.
0: Ο κ. Νετανιάχου όμως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αυτό είναι πασιφανές, και περιμένει κανείς να δει πόσο διατεθειμένος είναι να το πάει στα άκρα, να πάει κόντρα στον μοναδικό σύμμαχο που του έχει απομείνει, και αυτός δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στο Άξιον 24 για τα περιθώρια που έχει για λιχμούς ο κ. Νετανιάχου και γενικότερα το Ισραήλ.
6: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον, και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ.
0: Τώρα, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προκάλεσε και μια πολύ σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Πλέον η τιμή του βαρελιού είναι κάτω από τα $80, και αυτό γιατί οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία και πως θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει στα κανονικά της η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Βεβαίως η διπλωματική εμπλοκή που έχουμε τις τελευταίες ώρες και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στη Γενέβη διατηρούν ένα υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις επόμενες ημέρες. Μένει αυτό να το δούμε, βεβαίως πάντα έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο και στα επιτελεία των δύο χωρών, τι ακριβώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο κόσμος βέβαια περιμένει να πέσουν οι τιμές. Έπεσαν λίγο τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε πρώτα τους καταναλωτές τι λένε και τι προσδοκούν.
7: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
8: Θα πέσουν, λένε.
7: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
9: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
10: Το γέμισμα, γιατί το φέρνουν στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
8: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
10: Απέφευγαν να γεμίζω.
8: Και τώρα?
10: Έφτασε το 80.
11: Πρέπει να είναι το μισό τουλάχιστον. Το μισό.
7: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φέρνει είχε ένα 86. Είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
12: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
0: Μάλιστα. Πάντως είμαστε τουλάχιστον στα αστικά κέντρα λίγο πάνω από το 1,90 σε ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη. Στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα. Και ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, στο Άξιον 24. Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις τους για το που θα κυμανθούν οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες.
13: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος το φράγμα το 2 ευρώ. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούμαστε χαμηλότερα, 1,92-1,93. Και το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μεγάλη αποκλιμάκωση, έπεσε κάτω από το 1,70. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
14: Στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Είμαστε
14: 80 δολάρια περίπου. Η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. Για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά και το τέλος της Συνόδου Κορυφής, στην οποία και συμμετείχε και στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα. Δεσμεύτηκε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ήδη σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, να φτάσει μέχρι και την τσέπη τους η μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για αυτό το θέμα στους δημοσιογράφους.
15: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής. Δήλωσε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας. Βέβαια, είμαστε μακριά ακόμη από αυτό το ενδεχόμενο. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός.
15: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την. Καταρχάς, η συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
0: Ο Πρωθυπουργός Υπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα θέματα που συζήτησαν οι ηγέτες σε αυτή τη σύνοδο κορυφής και μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που φαίνεται πως έχει η Ευρώπη μπροστά της, διότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις θέσεις των κρατών μελών. Ακούμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός.
16: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτή υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Σε 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
17: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
19: Στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι. Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Και σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Οχ, φτάσαμε.
24: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για αυτή την σοβαρή, όπως εξελίσσεται, υπόθεση εξαφάνισης μιας 45χρονης στην περιοχή των Χανίων, με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία εγκληματική ενέργεια. Χάρη Λεοντάκη με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Η δήλωση εξαφάνισής της έγινε 7 μέρες μετά από τον αδερφό της, ο οποίος το διάστημα που τουλάχιστον υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν η τελευταία φορά που την είχαν δει, ήταν στο νοσοκομείο, αποδεδειγμένο αυτό. Έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών. Οι έρευνες στράφηκαν κυρίως σε άτομα με τα οποία έρχονταν σε επαφή η 45χρονη. Ο αδερφός, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, ένας εργάτης που έχει ενημερώσει τις αρχές για το πότε την είδε τελευταία φορά, αλλά και ο 43χρονος νικάρης της. Ο 43χρονος ήταν αυτός που μετά από αλλεπάλληλες καταθέσεις άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του η αστυνομική, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κοιλίδες βιολογικού υλικού και κατασχέθηκε και μία σφουγγαρίθρα, γιατί το σπίτι ήταν πολύ καλά καθαρισμένο και επιμέρους καθαρισμένο. Οπότε κατέσχεσαν η αστυνομική τη σφουγγαρίθρα μήπως και υπάρχει βιολογικό υλικό και εκεί. Έκτοτε, μετά τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε ο 43χρονος, ο οποίος καταγείται από τη Βόρεια Μακεδονία και νοικιάζει το σπίτι της 45χρονης τα τελευταία 4 χρόνια, για περίπου 24 ώρες εξαφανίστηκε και αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές, να τον συλλάβουν για την καλλιέργεια ειδικής κάναβης σε ένα χώρο δίπλα από ένα χωράφι που εκμεταλλευόταν ο ίδιος. Βρέθηκαν 13 δεδομένα ειδικής κάναβης που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο ίδιος καλλιεργούσε, και για αυτή την κατηγορία της καλλιέργειας δεδομένων ειδικής κάναβης σε βαθμό κακουργήματος ήρθε πριν από λίγο εδώ στην εισαγγελία Χανίων, που του άρχισε την ποινική δίωξη. Ναι. Και πήρε προθεσμία για την κατηγορία των ναρκωτικών να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.
4: Ναι.
5: Μέχρι τότε προφανώς κρατείται, και μέχρι τότε είναι λογικό να έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των αστυνομικών, γιατί
4: είχαν βρει ίχνη αίματος, DNA φαντάζομαι έχουν συγκεντρώσει από το σπίτι της αγνοούμενης. Ναι.
5: Κυλίδες βιολογικού υλικού, και γι' αυτό έχουν πάρει και δείγματα DNA από την μητέρα της 45χρονης και τον αδελφό της, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες λένε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ταυτοποίηση, όμως περιμένουν την πλήρη έκθεση και τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται ή απόψε το βράδυ ή αύριο, έτσι ώστε να δεθεί περισσότερο η υπόθεση.
4: Μάλιστα.
5: Μέχρι τότε βέβαια ο 43χρονος θα είναι κρατούμενος, θα κρατείται για την υπόθεση των ναρκωτικών.
4: Πάντως είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχουν κυκλώσει οι αρχές, Χάρη, έτσι.
5: Ο οποίος όμως αρνείται κατηγορηματικά.
4: Ναι.
5: Και δεν δίνει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, δεν μιλάει καν για την συγκεκριμένη υπόθεση αξιωματική της ασφάλειας των περιγράφων ως ένα πολύ σκληρό άτομο.
4: Μάλιστα. Μπορεί να μην χρειαστεί να μιλήσει, αν μιλήσουν τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν με μεθοδικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρχές εκεί στην Κρήτη.
5: Πάντως, οι έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι του, αλλά και σε χώρο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, έκαναν έρευνες για να μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τη σωρό της 45χρονης. Ό,τι έρευνα και να έχει γίνει, δεν έχει.
4: Έχει πέσει το κενό. Ναι, μάλιστα. Τώρα, Χάρη, να σταθούμε και σε ένα θέμα το οποίο εσύ το παρακολουθείς από κοντά τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε για μια προσωρινή δομή μεταναστών που σκοπεύει να φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει επιλέξει έναν χώρο σε κάποιες πρώην αποθήκες στους αθανάτους, έναν μικρό ημιωρινό οικισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, είναι στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Μέσαρα. Τι έχει γίνει, είναι γνωστό ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί κύρια πηγή εισόδου μεταναστών. Η συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και όχι μόνιμης φιλοξενίας, όχι κλειστές δομές κράτησης. Η μία δομή έχει δημιουργηθεί στην Αγία Χανίων, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Η δεύτερη δομή, λόγω του ότι ειδικά φέτος ο μεγάλος όγκος μεταναστών που έχει φτάσει στην Κρήτη, το 60% από τους 8.000 έχουν μπει από τα νότια παραλία του Ηρακλείου, αυτό γίνονταν και πέρυσι, το Υπουργείο θεωρεί ότι η δομή πρέπει να φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί, μάλλον όποιος χώρος και να επιλέχθηκε, ή να υπήρχε πρόθεση του Υπουργείου αποθήκης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένα κτίριο της περιφέρειας Κρήτης όπου στεγαζόταν το κταίο της περιφέρειας, της διεύθυνσης μεταφορών. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Ηρακλείου και Χερσονήσου αντίστοιχα και αυτοί οι χώροι να βάγησε όποια προσπάθεια. Τώρα το Υπουργείο ενημέρωσε ο ίδιος ο κ. Πλεύρης ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι να πάει να δημιουργηθεί δομή στις συγκεκριμένες παλιές αποθήκες ελαιολάδου ενός ιδιώτη. Οι κάτοικοι εκεί στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές είναι τα Σταυράκια ή τα Φνέα Σχωριά του Δήμου Ηρακλείου, αντιδρούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με τη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των κατοίκων, όπου ουσιαστικά ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, θεωρούν ότι η δομή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίπλα ακριβώς σπίτια, είναι στα 150 μέτρα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τις περιουσίες τους, δεν θέλουν τη δομή. Και εκτός της κινητοποίησης που έχουν γίνει τρεις συνεχόμενες μέρες, εχθές, προχθές και την Τετάρτη, έχουμε απόψε το βράδυ στο Ηράκλειο
4: νέα συγκέντρωση, νέα κινητοποίηση.
5: Σωστά.
4: Μάλιστα.
5: Μια κινητοποίηση από ενεργούς πολίτες.
4: Μάλιστα.
5: Και οι οποίοι δεν θέλουν, όπως λένε στα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θέλουν μετανάστες στην Κρήτη, δεν θέλουν δομές, δεν θέλουν γίνει, όπως λένε, ναι, η Κρήτη ξενοδοχείο μεταναστών.
4: Οπότε ο χώρος των κινητοποιήσεων δεν κλείνει, τώρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει και...
5: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει και αντισυγκέντρωση.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη για αυτά τα δύο θέματα. Στον Γιώργο Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για τις απολογίες 4 εκ των 7 συλληφθέντων που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές και πάλι στην Κρήτη. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, λοιπόν, βρίσκονται οι 4 κατηγορούμενοι στο γραφείο του ανακριτή εδώ και λίγες ώρες και τρέχει αυτή η διαδικασία, η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα με 3 ακόμα κατηγορούμενους που έχουν λάβει μεγαλύτερη προθεσμία και θα βρεθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή, και πρόκειται και για 3 κομβικά πρόσωπα, πατέρας και οι 2 γη του, σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μιλάμε για κέρδος από παράνομες συνδρομές που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερους από 86.000 πελάτες. Είναι ενδεικτικό και από κάποιες διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπου είχε αναλάβει αυτή την έρευνα για την υπόθεση ότι σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτές τις συνδρομές παράνομης τηλεόρασης σε έναν υποψήφιο πελάτη για 57 συνδρομές κάνει λόγο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί χρηματικά ποσά μιλάμε για μία παράνομη δραστηριότητα που τοποθετείται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 7 συλληφθέντες. Αναμένεται να δούμε το τι έχουν να πούν, όμως εκτιμούν οι αρχές ότι πέρα από αυτά τα 7 άτομα ενδεχομένως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο απλώνεται. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι η
4: αυτό
6: τηλεόραση έφτανε σε
4: ναι.
6: 22 χώρες.
4: Ναι, 22 χώρες. Μάλιστα. Ναι. Και από το πελατολόγιο του κυκλώματος προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, 86.000 πελάτες, μεγάλους αριθμούς.
6: Ακριβώς, και αρκετοί εκατοντάδες, τουλάχιστον 500 είχε διαπιστωθεί σε μια πρώτη εικόνα που είχαν από τις έρευνες. Λειτουργούσαν και ως μεταπολιτές, δηλαδή οι ίδιοι προωθούσαν αυτήν την παράνομη τηλεόραση και σε άλλα άτομα και μιλάμε για μια δικογραφία όπου βέβαια περιλαμβάνει δεκάδες άτομα, περισσότερα από 70.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Έχουμε φουρτούνες, κυρίες και κύριοι, και στο ΠΑΣΟΚ φουρτούνες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, Δέσποινα, με αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
7: Με σκέφτεσαι με τις φουρτούνες, βλέπω.
4: Ναι, τι να κάνω.
7: Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο υπάρχει η εκτίμηση ότι υπάρχει μια επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι για αυτή την κόντρα. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και έντονη, θα σου έλεγα, ενόχληση από τα κεντρικά, από τη Χαϊλαίο Τυρκούπη, και για τους δύο κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ που μπήκαν στη διαδικασία να διαπληκτιστούν δημοσίως από τα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και τα social media.
4: Ναι, δημοσίως δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το θέμα, αυτό το ισοκομματικό ζήτημα που έχει ανακύψει ο πρόεδρος του κόμματος.
7: Όχι, δεν έχει κάνει. Έλειπε και στις Βρυξέλλες για το πέσω πρόεδρος του κόμματος και εκεί έμαθε τα μπαντάτα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω ανάμεσα σε δύο κορυφαία στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν όμως. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επέμεινε βεβαίως στη θέση που έχει για τις συνεργασίες, ότι όταν ανοίγεις το θέμα των συνεργασιών είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα έτσι ώστε να σου φύγουν οι ψηφοφόροι δεξιά και αριστερά. Ωστόσο ήταν πολύ πιο ήπια η χθεσινο βραδινή της τοποθέτηση. Ναι. Νέο επεισόδιο από το Χάρη Δούκα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε. Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η...
4: Ότι θα σβήσει το θέμα από μόνο του.
7: Κοίταξε να δεις. Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα. Που αναφέρουν ότι είναι πιθανόν. Δεν τα υιοθετούμε αυτά, απλώς τα αναφέρουμε επειδή υπάρχουν στην
4: δημοσιοσφαίρα. Πριν πάμε στα δημοσιεύματα, να τα πάρουμε με τη σειρά, να ακούσουμε πρώτα την Άννα Διαμαντοπούλου, τι είπε στο Μέγκα σε νεότερη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Άφησε κάποιες στιγμές, αλλά όντως ήταν πιο χαμηλή η τόνη, όπως θα ακούσετε, στο απόσπασμα το οποίο έχουμε επιλέξει.
8: Την απόφαση του συνεδρίου την θεωρώ υπαρξιακή. Δηλαδή, θεωρώ ότι εάν ανοίξει πόρτες και παράθυρα και αν πει ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε από εδώ είτε από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ανοίγει το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι.
4: Μάλιστα. Αυτά είπε στο Mega News η Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκε είναι δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα έτοιμο να πάρει τις βαλίτσες του, να εγκαταλείψει τη Χαριλάου Τρικούπη και να οδεύσει προς την οδό Αμαλίας, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
7: Ναι, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για πιθανή προετοιμασία ηρωικής εξόδου από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι κάτι βεβαίως που διαψεύδεται από στενοσυνεργάτες του Χάρη Δούκα. Κυκλοφορεί όμως αυτό το σενάριο και το έχουμε δει γραμμένο από συναδέλφους μου. Ερωτήθηκε σχετικά εδώ στο Sky 100,3 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ποια είναι η θέση του σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα.
4: Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Αδυνατό να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο, διότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, άρα μου φαίνεται αδιανόητο.
4: Μάλιστα, αδιανόητο για τον κύριο Τσουκαλά να αποχωρήσει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
7: Είναι δύο ψυχές που δεν έγιναν μία τελικά.
4: Και θα γίνουν και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Θα παραμείνουν δύο ψυχές.
7: Εκπροσωπούν δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στο κόμμα.
4: Δύσκολα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη που καλείται να διαχειριστεί και τους δύο και τις απόψεις του που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να βάλουμε στην συζήτηση πριν κλείσουμε, Δέσποινα, και αυτή την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη. Έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Ο κύριος Σιακαντάρης είπε, μιλώντας στο ΟΑΝ, πως καλό θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν, θεωρώντας ο ίδιος προφανώς ότι έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα θα ήταν να πάνε όλοι να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
7: Ναι, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς. Τώρα...
4: ήταν και στο ΠΑΣΟΚ όμως και ξέρεις που καλή εντύπωση πολύ κόσμο, πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ τώρα ζητά από το ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα.
7: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Παύλο Χριστίδη. Ναι. Είναι παράλογη και εντελώς άστοχη η δήλωση αυτή. Και μάλιστα προκάλεσε ο κ. Χριστίδης τον κ. Τσίπρα να απαντήσει γι' αυτό. Διότι εδώ πέρα υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα. Αν αυτές είναι προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις του κ. Σιακαντάρη, ή αν είναι αυτή η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα στέλεχος της Ελλάς, ο οποίος διαφώνησε
4: ανοιχτά
7: με αυτό το θέμα.
4: Εδώ στο ΣΚΑ έκανε τη σχετική δήλωση.
7: Λέγοντας ότι δεν πρέπει το κόμμα Ελλάς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Και υπήρξε έντονη η ενόχληση ασφαλώς και από τον Παύλο Πολάκη, διότι είπαμε πολύ τα πασοκικά. Αφήσαμε όμως απ' έξω από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει έντονη αναταραχή.
4: Ναι.
7: Το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Έχουν περάσει λίγες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Υπήρξε όμως από τον κύριο Πολάκη μια ανάρτηση κατά του κυρίου Σιακαντάρη, ναι, όσα είπε περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, από σημητά άνθρωπος είπε, έγινες και εκείνης ο ραστιμητής της ειδικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φταίς εσύ τόσο σύσσον. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ έντονη αντίδραση του
4: Πολάκη. Έχουν βγάλει όλα τα μαχαίρια από τα θηκάρια.
7: Ο κύριος Σιακαντάρης, να θυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, όταν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, κάτι που αφήνει πολλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μην κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο, είχε κάνει μια ανάρτηση που ο κύριος Σιακαντάρης, που για τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και μάλιστα την κατέβασε, διότι χειροκρότησε τη στάση του Σοκράτη Φάμελος, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σε όλους γύρω-γύρω και στην Κουμουντούρου.
4: Ζαλιστήκαμε με αυτά και με αυτά, με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Θα τα παρακολουθούμε όμως, έχουν πολιτικό ενδιαφέρον μεγάλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Σιακαντάρη, την επίμαχη τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.
10: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
4: Ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απατώντας τον κύριο Σιακαντάρη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky TV Μαυραγάνη.
11: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει την πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κ. Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κ. Τσίπρας.
4: Κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση του κ. Σιακαντάρη. Τον ακούμε, μίλησε στο Άξιον 24.
12: Δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις, για συγκλήσεις. Η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας.
4: Και ο Χρήστος Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε σαφέστατες αποστάσεις, διαφώνησε ανοιχτά με την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. Ακούστε τι είπε στη Φέη Μαυραγάνη.
13: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σαφώς μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
7: Άρα κακώς το είπε ο κ. Σιακαντάρης, λέτε.
13: Ο ίδιος μπορεί να υπεραμεινθεί ενδεχομένως των απόψεών του. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο.
4: Τώρα ελάτε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στους λαχοκέφαλους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα τρέξει από σήμερα από τους ψαράδες της χώρας. Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας με ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το ψάρι, το οποίο και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά περιστατικά που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και δαγκώματα λουόμενων σε ρηχά νερά. Έχει φτάσει ο λαγοκέφαλος μέχρι και τις ακτές της Αττικής. Αναμένουμε να λάβει και η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν επικρίσεις που σαν να έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Πάμε να ακούσουμε τι λένε καταρχάς οι ψαράδες. Ο κ. Γιώργος Καζούλης είναι ψαράς, μίλησε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και για τους επαγγελματίες ψαράδες, έτσι, τους αλείς, μιλώντας στην ΕΡΤ.
14: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Είναι σίγουρα πολύ διωγγωμένο το ζήτημα και καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, όπως είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
4: Υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, το θέμα του λαγοκέφαλου, και αυτό γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της τοξικότητας που συνοδεύει το συγκεκριμένο ψάρι. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς θαλάμους και γενικότερα μια μεταφορά και μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει όμως να ακολουθηθεί πιστά όταν θα παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το σχετικό σχέδιο. Σε αυτή τη διαδικασία αναφέρθηκε ο κύριος Γεράσιμος Κοντιλάτος, ο οποίος είναι ηχθυολόγος, σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου.
15: Εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλεία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα, μπορώ να πω, θα μπορεί να εκπορτωθεί, αλλά θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα. Θα τα εκπορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη.
4: Και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το λαγοκέφαλο, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας, με συγχωρείτε, του Υπουργείου, μίλησε στην ΕΡΤ.
16: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, γιατί είναι τοξικό. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή. Πιστεύω ότι θα το υλοποιήσουμε μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα αναμένετε ανακοινώσεις από τον Υπουργό.
4: Πάμε στη Βόνη. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Στάινμαϊερ επέκρινε επίσης επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος.
4: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Εννοείται ότι κινούμαστε στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Το μόνο που θα μπορούσε να ταράξει την προσοχή μας θα ήταν η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζελμίρο Μπράντοβιτς. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
4: Μέχρι την αναμένουμε όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις, έτσι
19: ακούω. Εξελίξεις. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουν άπαντες που βαδίζει το αν θα επιστρέψει, που φαίνεται να είναι η επιστροφή του ή όχι ο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Είχαμε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικρατούν της Αυστραλίας με 2-0 και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σκωτία-Μαρόκο 0-1, σημαντικό βήμα πρόκριση για το Μαρόκο για τους 32. Βραζιλία-Αϊτή 3-0. Η Αϊτή έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ακολούθησε και η Τουρκία το 0-1 με την Παραγουάη. Νίξε η Παραγουάη 1-0 και ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα που είδαμε γιατί ο ποδοσφαιριστής μιλούσε και έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα. Καινούριος κανονισμός
4: που ισχύει από το Μουντιάλ.
19: Ισχύει από το Μουντιάλ για να μην λες ρατσιστικές επιθέσεις, ρατσιστικά λόγια. Έχει απαγορεύσει η FIFA αυτή την κίνηση. Το έκανε ο Ουρουάνος και απαντήκε
4: σε κόκκινη κάρτα.
19: Και σήμερα έχουμε.
4: Πάντως έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία αποκλείστηκε. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι περισσότερος κόσμος περίμενε πως θα ήταν πιο ανταγωνιστική.
19: Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα περιμέναν πολύ να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σίγουρα όμως όχι να αποκλειστεί από την δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία στις 8, 11 Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Δεν ξέρω πώς θα το δουν, το Εκουαδόρ Κουρασάο 3 το πρωί. Όποιος γυρνάει από το ξενύχτη του, ξημερώματα Κυριακής είναι και δεν δουλεύει. Νομίζω ότι αν έχει κουράγιο θα το δει και στις 7 το πρωί την Ισία Ιαπωνία.
4: Μάλιστα, κρατάμε το Ολλανδία-Σουηδία. Νίκο, με αυτό θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Από
19: να δούμε και το Γερμανία εκτή Ελεφαντοστού. Ναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι φαβορή η Γερμανία.
4: Αυτά
19: αλλά
4: τα δύο, ναι. Τα υπόλοιπα, μάλλον όχι. Ευχαριστούμε.
19: Ντέρμπι πάντως το Κουρασάο, Εκουαδόρ θα είναι.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
21: Αμέ.
20: Θα έρθει από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ιδέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε κρίσιμο παράγοντα για τη τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν εξελίσσεται πάντως η σύγκρουση Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Νέες επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά την επίτευξη εκεχηρίας χθες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν και Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, στις νέες Ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας, τουλάχιστον 16 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν. Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκε νωρίτερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 44χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της 45χρονος αγνοούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον 43χρονο. Ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και στο αυτοκίνητό του. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες μέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εύρια σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με αντικείμενο την πορεία της αντιπυρικής περίοδου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού και την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης. Ο κ. Τουρνάς στις δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λίγη προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά, στο Δήμο Βέρεια Συμμαθίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στην Αθηνών Σουνίου, όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Έχασε τη ζωή του 41 ετών οδηγός της μοτοσυκλέτας. Σε βάρος του οδηγού του αυτοκίνητου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης. Συνελήφθη το πρωί στη νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να τους δωροδοκίσει για να αποφύγει τη σύλληψη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά του 35 βαθμού και στην ανατολική νησιωτική χώρα του 27 με 29. Τοπικά στο ανατολικά θα φτάσει του 30 με 32 βαθμού Κελσίου.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πίσω.

Θανάσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος σήμερα. Αγίου Μάρτυρος Έκτορος, ο Μεθόδιος και Έκτορος γιορτάζει. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει στις 9 παρά 10. Η διάρκεια που θα έχουμε φως μέρα είναι 14 ώρες και 48 λεπτά.

0: καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μαζί μου σήμερα ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η φανερά αδυνατισμένη, δεν ξέρω τον λόγο, Σοφία Καλαβρού. Πάρα πολύ ωραία, λόγω καλοκαιριού. Εδώ, δώστε στο μικρόφωνο παρακαλώ. Αλλά...
1: λόγω των ωραίων φαγητών που έτρωγα το χειμώνα.
0: Τι πώς έφαγες?
1: Το ευχαριστιόμουν, έτρωγα πολύ και τώρα εντάξει, ήταν καιρός να τα χάσω.
0: Καλά, ένα δύνατο κορίτσι ήταν, αλλά τώρα είσαι πιο ωραία. Γιατί και είναι αυτή, ψέματα δεν μπορώ να πω.
1: Πολύ.
0: Οπότε είσαι ετοιμαστή για την Άξο? Όχι, για την Άξο.
1: Εντάξει, θα πάμε και στην Άξο, δεν έχω βγάλει πρόγραμμα, δεν ξέρω τίποτα.
0: Α, μάλιστα, με ακούει η διοίκηση. Ας βγάλει το πρόγραμμα, τι, να φύγει, τις λες?
1: Έχουμε ζητήσει άδεια, τώρα τι θα γίνει είναι άλλο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Καλά, για όλους το ίδιο ισχύει, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Τα τραγούδια ποιος τα επιλέγει σε αυτή την εκπομπή? Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ποιος είναι?
1: Η Ρούλα Βρετάτε.
0: Που σας απαντά στο 210-4800-170-174. Αν δεν θέλει κάποιος να πάρει τηλέφωνο, τι κάνει?
1: Μπορεί να αφήσει μήνυμα.
0: Πού?
1: Στο πες την άποψή σου.
0: Ναι, πού μπαίνει όμως?
1: Στο sky.gr.
0: Βλέπεις ότι εντωμεταξύ είναι σαν να εξετάσεις πώς θα πάρεις στο τέλος για να περάσεις, επειδή μου πάρεις τον έλεγχο. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνεις αυτό που θέλεις. Διαφορετικά μπορεί να σε βρει εσένα στα δικά σου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Εμένα, δεν ξέρω αν θα ήθελε.
0: Πολύ ωραία. Ή και στα δικά μου. Μαρία Ντουρουντή στο Facebook, Αμή Ντουρουντή στο Instagram, Αμή Ντουρουντή στο X και Μαρία Ντουρουντή @gmail.com είναι το email μου. Πώς πήγε, νομίζω από σήμερα ξεκινάει, αύριο, μικρή ημέρα.
1: Ναι, από αύριο. Αύριο είναι μεγαλύτερη μέρα, σωστά.
0: Και μετά αρχίζει, δεν τρομερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ που πήγα για 5 μέρες στην Μυτιλήνη, πάει 9 παρά, είσαι στην παραλία και είναι ακόμα μέρα. Πώς δεν τρομερό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γιατί να συνοστιζόμαστε όλοι για έναν Αύγουστο? Δηλαδή αυτό το 15 Αύγουστο εγώ δεν το ζητάω και άδεια ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Εσύ?
2: Εγώ φέτος μετά πολλά χρόνια θα πάω Αύγουστο.
0: Το 15 Αύγουστο θα λείψεις?
1: Το φέρει βαραίος. Το φέρει βαραίος.
0: Γιατί το φέρεις βαραίος?
2: Όχι, έτσι.
0: Α, έτσι, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ασχοληθώ με το θέμα των λογοκέμπων. Γιατί σου φαίνεται πολύ αστείο αυτό?
2: Όλοι σου.
0: Καθόλου πλάκα δεν έχει πια, να ξέρεις. Γιατί έχει επικρατήσει, είναι ξενιστής, έχει έρθει από το μακριά. Και πώς το λένε, τρώει όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε ροφώσετε τα δίχτυα.

0: είναι τόσο φτερά τα δοντάκια του, που μπορεί να κόψει ακόμα και το κουτάκι, ξέρεις, από το αναψυκτικό.
1: Το τενεκεδάκι.
0: Το τενεκεδάκι. Είναι πολύ δυνατό. Έχει αλλάξει τελείως την...
1: Τη
0: τροφική αλυσίδα. Πήγα να πω την ανθρωπογεωγραφία των βυθών. Των ανθρώπων που είναι μέσα, ναι. Η ανθρωπογεωγραφία των βυθών δεν είναι. Έχει αλλάξει τελείως τον βυθό. Έχει επικρατήσει. Θα ασχοληθούμε με αυτό το βράδυ στο δελτίο. Εδώ όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα ασχοληθούμε με άλλα ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε ωραίες ιστορίες. Πάμε να πούμε το πρώτο κομμάτι που λέει πιο σοβαρά πράγματα από εμάς. Και επιστρέφουμε με την πρώτη μας παρέα.

0: λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Ντροδή και κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στον Sky. 20 Ιουνίου σήμερα, αύριο είναι είπαμε, η τελευταία μεγάλη μέρα του χρόνου και μετά θα αλλάξει, αρχίσει να μικραίνει. Ωστόσο, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και έχω στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αριστίδη Λιόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας γενετικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ντροδή. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλό και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο στο οποίο συμμετείχατε κι εσείς, ένα ρεπορτάζ. Σως για τα μίνι πλαστικά τα οποία ζουν μέσα μας, που η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό, κύριε Λιόπουλη, γίνεται πολύς λόγος για τα μικροπλαστικά που από τον αέρα, όπως διαβάζω από εσάς, μέχρι τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες. Και πραγματικά έτσι, αν μη τι άλλο, κάποιος διαβάζοντας όλα αυτά και μαθαίνοντας τα, ανησυχεί. Θέλετε όμως να μας πείτε εσείς τι εννοούμε όταν λέμε μικροπλαστικά στη ζωή μας και στον οργανισμό μας?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πράγματι από τα ανερχόμενα μείζωνα προβλήματα που καλύτερα να αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα. Τώρα, ο ορισμός των μικροπλαστικών είναι μικρά σωματίδια πλαστικών κάτω από τα 5 χιλιοστά. Να πω εδώ εκ προημίου ότι τα μικροπλαστικά όπως και τα νανοπλαστικά είναι το αποτέλεσμα σχηματισμού των πλαστικών. Πρέπει να κατανοήσουμε και να επισημάνω και εγώ ότι τα πλαστικά δεν βιοοικοδομούνται όπως ένα φύλλο ή ένα κομμάτι ξύλο, αλλά θρηματίζονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται ολοένα και μικρότερα και μπορούν να φτάσουν μέσα μέχρι αυτό που ονομάζουμε τα μικροπλαστικά.
0: Είναι το πλαστικό που υπάρχει στην κοινωνία, δηλαδή το πλαστικό που χρησιμοποιούμε, σωστά?
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ακριβώς. Αυτό και από εκεί πέρα μπορεί να θρηματιστεί περαιτέρω, δημιουργώντας αυτά που ονομάζουμε τα νανοπλαστικά. Αυτά είναι, έχουν μέγεθος κάτω από το ένα μικρόμετρο, δηλαδή χίλιες φορές μικρότερα από το ένα χιλιοστό. Και ξέρετε, αυτά είναι βιολογικά τα πιο επικίνδυνα. Αυτά είναι βιολογικά τα πιο επικίνδυνα γιατί συμπεριφέρονται σχεδόν σαν μόρια. Οι επιστήμονες λοιπόν είναι ανήσυχοι, εύλογα είναι ανήσυχοι, κυρίως για τα νανοπλαστικά.
0: Τα οποία τι κακό κάνουν μέσα στον οργανισμό μας, κύριε Λιόπουλε? Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι έχετε βρει μέχρι και στην αθυρωματική πλάκα στις καροτίδες. Έχουν βρεθεί και εκεί.
1: Έχουν βρεθεί και εκεί, πολύ σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι τα μικροπλαστικά πλέον βρίσκονται παντού. Έτσι, από την κορυφή του Everest μέχρι τους ωκεανούς, τον αέρα. Είναι φοβερό. Και αυτό που άλλαξε όμως ριζικά στη συζήτηση τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ότι σταματήσαμε πλέον να μιλάμε μόνο για ρύπανση εκεί έξω, στο περιβάλλον, και αρχίσαμε να τα βρίσκουμε μέσα στον άνθρωπο. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πια ανιχνευτεί στο πλακούντα, στο μητρικό γάλα, στο ύπα, τα νεφρά, τις καροτίδες, όπως πολύ σωστά είπατε, και στον εγκέφαλο. Και όταν ένας ρύπος περνάει από το είναι στη θάλασσα, στο είναι στο αίμα μου και στον εγκέφαλό μου, αλλάζει εντελώς ο τρόπος που το σκεφτόμαστε.
0: Βέβαια. Τα οποία πώς μπορούν δηλαδή να συμπεριφερθούν, τι κακό μπορούν να προκαλέσουν? Υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αποδεδειγμένο, κύριε Λιόπουλε?
1: Ότι... Ωραία, παρακαλώ, τελειώστε.
0: Αν είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή αν βρούμε μικροπλαστικό στον εγκέφαλο, ότι οδηγούμαστε, για παράδειγμα, σε εγκεφαλικό, σε ισχυμικό επεισόδιο, έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο?
1: Λοιπόν, είναι πολύ εύλογη και πολύ σωστή η ερώτησή σας και η απάντηση είναι όχι. Η ειλικρινής λοιπόν επιστημονική απάντηση που πρέπει να υποθεί καθαρά είναι ότι δεν το έχουμε αποδείξει ακόμα. Ξέρουμε με βεβαιότητα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα μικροπλαστικά και κυρίως τα νανοπλαστικά βρίσκονται μέσα στον οργανισμό μας. Τα έχουμε ανιχνεύσει στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο ύπαρ, και αυτό από μόνο του βέβαια είναι σημαντικό. Έτσι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, ξέρουμε ότι σε πειραματικά μοντέλα και κυταρικές μελέτες, ότι αυτά τα νανοπλαστικά μπορεί να προκαλέσουν πλεγμονή και οξυδωτικό στρες, το οποίο είναι επιζήμιο για τον οργανισμό. Αυτό όμως που μας λείπει είναι η απόδειξη ότι στις πραγματικές δόσεις της καθημερινής έκθεσης προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Με απλά λόγια, ναι, υπάρχει εδώ πέρα ένα έβριμα, δηλαδή συσσόρευση των νανοπλαστικών στον οργανισμό, που είναι αρκετά ανησυχητικό για να το πάρουμε πολύ σοβαρά, αλλά όχι αρκετά όριμο το έβριμα για να βγάλουμε τελεσίδικα συμπεράσματα. Και αυτή πιστεύω είναι η ειλικρινής και η πιο υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχουμε μέχρι τώρα.
0: Παρά αυτά,
1: είναι γεγονός, όπως σας είπα, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές επιστημονικές μελέτες που δείχνουν την παρουσία νανοπλαστικών, για παράδειγμα, στην αθυρωματική πλάκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα κορυφαίο ιατρικό περιοδικό έδειξε ότι τα άτομα εκείνα τα οποία είχαν την νόσο αυτή και φέρανε υψηλά επίπεδα νανοπλαστικών μέσα στην αφηρηματική πλάκα είχαν μάλιστα υψηλότερο κίνδυνο εφράγματος εγκεφαλικού ή θανάτου μέσα σε μια περίοδο παρακολούθησης 34 μηνών. Εδώ τώρα λοιπόν βέβαια αυτό είναι ένα σοβαρό έβριμα, πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχει όμως εδώ και η αναγκαία επιφύλαξη, γιατί σαν επιστήμονες πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί στο τι λέμε και να διηλίζουμε ξανά και ξανά τα αποτελέσματα. Είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη για την καρδιά είναι μελέτη παρατήρησης, δηλαδή είναι σύγκριση.
0: Ναι, καταλαβαίνω, γιατί εσείς οι επιστήμονες είστε πάντα πιο επιφυλακτικοί, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, τα μικροπλαστικά, άρα όλοι θα πεθάνουμε από αυτό». Ωστόσο, η ζωή μας ολόκληρη, κύριε Λιόπουλη, είναι γύρω από το πλαστικό. Εγώ τώρα το στυλό που κρατάω, το κομπιούτερ της τηλεόρασης, η θήκη του κινητού, το ποντίκι, παντού, το γραφείο, η καρέκλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει πλαστικό.
1: Έχετε δίκιο. Εδώ λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε απόλυτα λογικοί και αισιόδοξοι, ρεαλιστές, και θα πρέπει να μην αφήνουμε το κόσμο με μια αίσθηση απελπισίας, αν θέλετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πλαστικό δεν είναι απλά ένας ρήπος, μην πάμε στην άλλη άκρη, αλλά έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και προσφέρει ακόμα τεράστια ωφέλη στην ιατρική, στην ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή, στην τεχνολογία. Επομένως, δεν πρόκειται και δεν χρειάζεται να το καταργήσουμε. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε ξυπνότερα. Για παράδειγμα, επειδή είπα, αναφερθήκατε σε όλα αυτά, τις όλες τις χρήσεις, ναι, μπορούμε να εστιάσουμε στην λιγότερη χρήση των πλαστικών.
0: Και όχι μόνο το καλαμάκι που έχει γίνει ο κακός χαμός στην αρχή, έτσι. Δεν θα σωθούμε βάζοντας χάρτινο καλαμάκι, κύριε καθηγητά, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πρακτικές συμβουλές. Μια τέτοια συμβουλή είναι η μείωση της χρήσης εφιαλωμένου νερού. Υπάρχει μια μελέτη που έχει δείξει ότι όσοι πίνουν αποκλειστικά εφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 90.000 σωματίδια το χρόνο, έναντι περίπου 4.000 από νερό χρήση. Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια διαφορά που εξηγείται και από το ίδιο το πλαστικό μπουκάλι που απελευθερώνει σωματίδια, ιδίως με την θερμότητα και το χρόνο. Υπάρχει επίσης ένδειξη ότι το απλό βράστημο του νερού της βρύσης μπορεί να απομακρύνει ένα σημαντικό ποσοστό των νανοπλαστικών. Ή εναλλακτικά μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα από τα πιστοποιημένα φίλτρα, τα οποία κάποια αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και βέβαια ταυτόχρονα φιλτράρουν και άλλους ρήπους. Άρα ναι, το γυάλινο μπουκάλι ή το μεταλλικό μπουκάλι για τα παιδιά, ξέρετε, που στην εισαγωγή τους, στο σχολείο τους, με νερό βρύσης, είναι από τις πιο αποδοτικές, αν θέλετε, αλλαγές που μπορεί να κάνει κανένας. Δεν κοστίζει τίποτα και είναι ένα σημαντικό βήμα στην μείωση της απορρόφησης μικροπλαστικών και νανοπλαστικών.
0: Υπάρχει κάποια άλλη έτσι κίνηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Λιόπουλε, για να μειώσουμε λίγο τη χρήση πλαστικού στη ζωή μας?
1: Κοιτάξτε, πέρα από αυτά, ναι, υπάρχουν.
0: Το γυάλινο τάπερ επίσης για φαγητό, ακριβώς, όταν το παίρνουμε στη δουλειά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, ξέρετε, και για τα μικρά παιδιά, έτσι, για τα μωρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή πολλές φορές σε συνεντεύξεις με ρωτάνε, κινδυνεύει το μωρό μου. Ναι, η ανησυχία είναι πρόκειται μια πολύ εύλογη ανησυχία. Και εγώ δεν πρόκειται να την υποβαθμίσω, γιατί όντως έχουν ευρεθεί μικροπλαστικά τόσο στο πλακούτα όσο και στο μητρικό γάλα. Και το πρόβλημα εκείνο ότι τα νανοπλαστικά φαίνεται να διαπερνούν τον πλακουδιακό φραγμό. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις η μία πραγματικά τεκμηριωμένη σύσταση για τους γονείς είναι να μην ζεσταίνετε το γάλα ή το φαγητό του μωρού σε πλαστικό μπιμπερό ή πλαστικό δοχείο σοφώνων μικροκυμάτων, ακόμα και σε περιπτώσεις εκείνες που λέει ότι είναι κατάλληλο για μικροκύματα, γιατί η θέρμανση αυτή είναι που απελευθερώνει αυτά τα περισσότερα σωματίδια. Καλό λοιπόν να προτιμήσουμε το γυάλινο και να το αφήσουμε να κρυώσει πριν το δώσουμε στο πεντάκι. Ταυτόχρονα βέβαια, και δώστε μου ίσως
0: και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Αυτό.
1: Ναι, είναι εδώ συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι για να μην τρομοκρατήσουν οι μητέρες, το μητρικό γάλα παραμένει μακράν η καλύτερη διατροφική επιλογή για το βρέφος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να τονίσουμε. Κανένα από τα ευρήματα και τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά δεν αναιρεί την τεράστια αποδεδειγμένα ωφέλη του φιλοσμού.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ήθελα να την ξανακάνουμε με την νέα σεζόν που θα ξεκινήσει. Και θα ήθελα να είστε εδώ στο στούντιο και για τα άλλα καινούργια που έχετε να μου πείτε, κύριε Λιόπουλε. Γιατί εδώ μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να αγοράζουμε και αγοράζουμε νερό από το περίπτερο, μου λέει η Μέρη. Πού να το βρούμε το γυάλινο? Όλες οι συσκευασίες εδώ μεταξύ είναι σε πλαστικό. Ρύζι, μακαρόνια, τα πάντα. Όλα είναι σε πλαστικό, κύριε Λιόπουλε. Δεν μπορούμε να σου το πούμε.
1: Έχετε δίκιο, αλλά σκεφτείτε, δεν ξέρω, είμαι και κάποιος ηλικίας. Εγώ θυμάμαι τη γιά μου που έπαιρνε ρύζι και τα λοιπά από τα μεγάλα σακιά.
0: Ναι.
1: Χύμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι η συγκέντρωση. Αυτά είναι μελέτη που σας αναφέρω τώρα, είναι επιστημονική μελέτη. Η συγκέντρωση στον άνθρωπο έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μεταξύ του 2016 και του 2024.
0: Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο αυξήθηκε και η χρήση του πλαστικού στη ζωή μας. Λοιπόν, κύριε Λιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από το Σεπτέμβριο.
1: Φυσικά.
0: Να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αριστίδης Ηλιόπουλος, καθηγητής βιολογίας γενετικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Και βλέπω εδώ Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος από το αστυνομικό, στέλνει την είδηση: φωτιά στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: επαγγελματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
5: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
4: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 14 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς του Δήμου Βέρειας. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρόντες είναι διπλωμάτες από διάφορες χώρες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στιβ Βουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη χώρα βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας, λίγες ώρες μετά την επίτευξη ακιχηρίας χθες. Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκε νωρίτερα ο 44χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της 45χρονης εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον 43χρονο. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη Μελίνα, εγώ την είχα καλέσει στο ραδιόφωνο. Ήσουν εδώ. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Πριν λίγο συζητούσαμε με τον κύριο Ηλαιόπουλο, τον καθηγητή γενετικής και βιολογίας, για τα μικροπλαστικά. Και ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: με το νάιλον που υπάρχει στα ρούχα μας, με κάθε πλύση απελευθερώνονται επίσης μικροπλαστικά. Ναι, είπαμε. Δεν σωζόμαστε από πουθενά. Να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Στον Πάνο που λέει: όχι άλλο λαγοκέφαλο. Πόσες μέρες παίρνουμε αυτό το
1: δεύτερο.
0: Εσένα σ' αρέσει, ναι. Καλησπέρα σα, από τον Παχάμι, ξενιστή λέγεται. Και καλησπέρα στον Αλέξανδρο από την Λευκάδα. Λοιπόν, έχω εδώ στο στούντιο και πολύ χαίρομαι πάντα όταν η παρέα μου είναι εδώ, γιατί το διαζώσει το να κοιτάζει με έναν άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικά. Ηλίας Λέκος.
2: Μάλιστα.
0: Και το επάγγελμα είναι, πες το, πώς το λέμε σωστά.
2: Ένα ερήτης.
0: Λοιπόν, μέχρι να δω βιντεάκια δικά σου, νόμιζα ένα ερήτης ότι είναι μόνο όσους βλέπω στη ΔΕΗ. Που είναι πάνω, ξέρεις, στους στήλους της ΔΕΗ. Και αδερφός της μαμάς μου στη ΔΕΗ ήταν πάντα ένα ερήτης. Εγώ έτσι το είχα συνδυάσει. Βλέποντας μετά δικά σου βιντεάκια που κάνεις και ό,τι δουλειά σου ζητηθεί. Ο εναερήτης λοιπόν δεν είναι μόνο στη ΔΕΗ. Πόσα χρόνια λοιπόν κάνεις αυτή τη δουλειά?
2: 25 την κάνω.
0: 25 χρόνια. Δηλαδή εσύ πήγες σχολείο, πού γεννήθηκες?
2: Στη Φωκίδα, η Τέα Φωκίδας.
0: Ωραία. Γεννήθηκες, πήγες σχολείο εκεί, μεγάλωσες.
2: Μεγάλωσα.
0: Και είπες τι θα γίνω εναερήτης?
2: Δεν είπα θα γίνω εναερήτης, ήμουν οικοδόμος.
0: Ναι.
2: Και πριν πολλά χρόνια που είχα πάει η Ισπανία για να ζήσω εκεί πέρα, έτσι να δω τι γίνεται εκεί πέρα, ναι. Βλέπω δύο ανθρώπους να βάφουν μια εκκλησία με σκοινιά κρεμασμένη.
0: Ναι.
2: Και λέω αυτό θέλω να κάνω.
0: Είδες την εικόνα, εσύ πήγες, εγώ αυτό θέλω να κάνω.
2: Ναι, μόλις το είδα, λέω αυτό θέλω να κάνω. Γιατί είχα ένα ψηλό ατύχημα που ήμουν 18 χρονών με μια σκαλωσιά και με το είδα ότι ήταν πιο ασφαλές με τα σκοινιά.
0: Έπεσες από σκαλωσιά?
2: Όχι, δεν έπεσα, απλώς χτύπησα,
0: ναι.
2: Και ήμουνα στον 8ο όροφο. Αλλά τότε δεν υπήρχαν σκοινιά, να ήμασταν δεμένοι, δεν υπήρχαν δηλαδή τόσο μέτρα ασφαλείας όσο υπάρχουν τώρα.
0: Ναι. Είδες λοιπόν εσύ αυτή την εικόνα και λες, εγώ μάλλον αυτό θα κάνω.
2: Ναι.
0: Και πρέπει κάπου να πας να εκπαιδευτείς.
2: Ναι, εκπαιδεύτηκα στην Ισπανία. Α. Από μια μεγάλη εταιρεία που ήταν η πρώτη τότε στην Ισπανία που ξεκίνησε το 1995. Μου κάνανε τα μαθήματα μία εβδομάδα.
0: Τι μαθήματα κάνει κάποιος?
2: Μαθαίνεις τα σκοινιά, κόμπους, ζώνες. Μαθαίνεις αυτά τα... ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τη ζώνη, σκοινιά,
0: δηλαδή,
2: τους γάτζους, όλα αυτά.
0: Παρακολουθείς κανονικά μαθήματα και θα πρέπει να πάρεις μία, πώς το λέτε,
2: μία
0: πιστοποίηση, ότι είσαι...
2: Διαβάζεις και ένα βιβλίο, ένα μανουάλ και θα διαβάζεις όλα.
0: Εσύ μέχρι τότε ήξερες, ας πούμε, όλα αυτά με τους κόμπους και τα σκοινιά?
2: Τίποτα. Δεν ήξερα, τίποτα.
0: Και όταν μιλάμε για σκοινή, ηλία, τι υλικό μιλάμε, γιατί σκοινή?
2: Σκοινή είναι πλαστικό, είναι πολυμιαδίνη, το οποίο το κάθε σκοινή αντέχει 2 τόνους και 600 κιλά. Και πάντα χρησιμοποιούμε 2 στη δουλειά. Ένα που δενόμαστε και ένα που είναι εφεδρικό. Αν τυχόν κοπεί, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, δεν γίνεται. Για να κοπεί δηλαδή πρέπει να πάει άλλος να το κόψει. Να είναι κάτι αιχμηρό που να τρίβεται και να κοπεί.
0: Τώρα, εντάξει, ξέρεις, όσο μιλάς τόσο μου δημιουργούνται απορίες. Ωραία, παίρνεις εσύ αυτή την διαπίστευση ότι είσαι ένα ερήτης, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι σου ζητηθεί σε ένα ψηλό κτίριο. Θα σπάσει, ας πούμε, ένα τζάμι.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Θα υπάρξει μία φθορά σε ένα μπαλκόνι.
2: Ακριβώς.
0: Τι άλλο μπορεί να κάνεις, να αλλάξεις φώτα.
2: Οτιδήποτε
0: και
2: χρειαστεί.
0: Να καθαρίσεις.
2: Οτιδήποτε χρειαστεί ένα κτίριο εξωτερικά και σε ύψος.
0: Ωραία, γυρνάς εσύ από την Ισπανία και είσαι αυτή τη διαπίστευση. Και ποια είναι η πρώτη δουλειά που πιάνεις?
2: Η πρώτη δουλειά που πιάνω είναι στα τσιμέντα Τιτάν.
0: Ναι.
2: Στα σιλό. Να καθαρίζουμε τα σιλό από μέσα.
0: Τι αυτό?
2: Το σιλό είναι σιλό αποθήκη, αυτό που βλέπουμε 60 μέτρα τον πύργο, το τσιμεντένιο που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Είναι σιλό αποθήκη, δηλαδή εκεί που μπαίνει το τσιμέντο.
0: Αυτοί πώς μάθανε ότι εσύ είσαι αυτή την...
2: Εγώ πήγα να βρω με τα εταιρείες εδώ.
0: Εσύ πόρτα.
2: Βέβαια.
0: Και είπες εγώ κάνω αυτό.
2: Ναι.
0: Και ξεκίνησαν από εκεί να σε δοκιμάζουν, λες?
2: Όχι να με δοκιμάσουν, ήμουν να ξέρω τα πάντα. Δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Ίσα που ξέρω και πιο πολλά πράγματα από την Ελλάδα τότε. Πριν τόσα χρόνια, πριν 16 χρόνια.
0: Ναι. 25 όμως είναι γενικά.
2: Γενικά. 11 χρόνια εξωτερικό και τα υπόλοιπα εδώ.
0: Είσαι μοναδικός ένα ερήτης.
2: Τότε που είχα έρθει εγώ ήταν μετρημένη στα δάχτυλα.
0: Ναι, τώρα είστε αρκετοί.
2: Έβγαλα κι εγώ 4-5, έχω ξεκινήσει κι εγώ.
0: Α, είσαι εκπαιδεύσει κι εσύ άλλος.
2: Ναι, είχα μαζί μου, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησες λοιπόν έτσι, πήγες στις εταιρείες, εμπιστεύτηκαν και άρχισε όλο αυτό. Πες μου λίγο την πρώτη-πρώτη φορά, η πρώτη-πρώτη δουλειά, μόνος σου με το σκηνή, πού?
2: Σεβίλη, Ισπανία.
0: Ναι, για πες.
2: Εντάξει, ήταν διόροφο, δεν ήταν...
0: Χαμηλό.
2: Χαμηλό. Ήταν για πρωινό που λένε. Απλώς μετά από τους δύο ρόφους πήγαμε στους 9.
0: Πόσα μέτρα είναι?
2: 9 ρόφοι, άμα βάλεις επί 3 περίπου, γύρω στα 24 μέτρα, 25.
0: Ωραία, 6, 24 μετά.
2: Στα 24 και ζωρίστηκα λίγο στις αρχές.
0: Δηλαδή
2: έδαινα σε μια κολόνα και ξανά έδαινα και σε άλλη κολόνα, πιο πίσω. Ήταν δηλαδή λίγο... το ύψος μετά ήταν λίγο τρομακτικό στην αρχή.
0: Ναι, ανεβαίνεις ας πούμε τώρα εσύ, πάνω δένεσαι έτσι όπως λες. Γυρνάς προς τα πίσω, Ηλία, να κοιτάξεις τι γίνεται πίσω.
2: Σίγουρα.
0: Α, γυρνάς.
2: Βέβαια, τα αντιμετωπίζεις όλα αυτά.
0: Λοιπόν, εσείς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Συνομιλούμε με τον Ηλία Λέκο, ο οποίος είναι ένα ερείτης. Είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τα ύψη.
2: Πλέον όχι.
0: Πλέον όχι. Έχει φτάσει μέχρι
2: 154 μέτρα.
0: Τι ήταν αυτό, πού είναι αυτό?
2: Ήταν ο πυλώνας στο Ρίο Αντίριο. Ο πρώτος πυλώνας προς την άπαχτο.
0: Και εκεί τι έπρεπε να κάνεις?
2: Να βάλεις τα σχηματόσκηνα, αυτά τα άσπρα.
0: Ναι.
2: Τα καλώδια, τα άσπρα τα καλώδια, οι τσιράντες που λέμε. Από εκεί περνάνε 49 καλώδια αλουμινίου. Και εμείς ήμασταν πάνω-πάνω και τα φέρναμε με βίντσι προς τα πάνω. Να τα βάλουμε να τα δέσουμε στον πυλώνα.
0: Ναι, εσύ πού έδεσες για να ανέβεις?
2: Ο πυλώνας έχει ειδικά κουτιά που βάζεις στο καλώδι και το σφίγγεις. Τα άλλα σφίγγονται στον δρόμο και τα άλλα σφίγγονται στον πυλώνα.
0: Και ανέβηκες, ήταν στα 154 μέτρα.
2: 154 μέτρα είναι ο πυλώνας ο πρώτος, ναι.
0: Τώρα όταν περνάς ας πούμε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και κοιτάς ψηλά, λες έχω βάλει κι εγώ ένα χεράκι
2: εκεί. Έχω βάλει κι εγώ ένα χεράκι εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
2: Και αυτό ήταν πάλι που ανέβαινε το ασανσέρ δηλαδή και κοίταγες προς τη θάλασσα, ήταν κάπως και αυτό περίεργο τότε. Γιατί ήμουν και πιο μικρός τότε, ήταν σε αρχές δηλαδή ακόμα.
0: Ρε Σίλια, τώρα εντάξει, δεν φοβήθηκες ποτέ?
2: Ποτέ δεν φοβήθηκα, ποτέ.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι... Καλά, εσύ το κάνεις με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής.
2: Δεν μπορεί όμως. Ήμουν έτσι λίγο κουρασμένος που φοβήθηκα, κατέβηκα, πέρασα, έπιανα καφέ και μετά ξανανέβηκα. Δηλαδή ήταν κάτι σαν ψιλοκρίση πανικού, μπορώ να πω.
0: Ναι.
2: Σαν αδιαθεστία.
0: Γι' αυτό και πρέπει αυτή τη δουλειά, έτσι όπως λες, πάντα να είναι μέρα, να είναι πρωινές
2: ώρες. Πάντα να είναι μέρα, πάντα να είναι μέχρι 6 ώρες μπορείς να δουλέψεις, 6,5, να υπάρχουν σταδιακά κενά, να ξεκουράζεσαι κάθε 2 ώρες.
0: Γιατί ο εγκέφαλος ζαλίζεται, το κεφάλι θεωρείς?
2: Όχι, ζαλίζεται γιατί δεν κουνιέται όλο το σώμα, σταθεροποιείται το αίμα, πρέπει να κουνηθείς, είναι ανάλογα τη δουλειά και ανάλογα τι να κάνεις. Ναι.
0: Πρέπει να σταθερώσεις.
2: Και αναλόγως και που είσαι. Τώρα μέσα και σε ένα σιλό που μπορεί να κάνει και ζέστη, μπαίνεις για μια ώρα και βγαίνεις, αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά, έχει πάρα πολλά.
0: Τώρα πια 25 χρόνια μετά φαντάζομαι ότι είσαι πολύ γνωστός.
2: Σίγουρα είμαι και γνωστός και έχω και πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Και πολύ μεγάλη εμπειρία και στο TikTok εγώ έβλεπα πάρα πολλά βίντεο.
2: Ναι, ναι. Έχουμε fans πολλούς.
0: Ναι, και fans πολλούς, ναι. Οι δουλειές που κάνεις συνήθως, θέλεις να μου πεις ποιες, τι είναι, τι φύση είναι?
2: Οι δουλειές που κάνω πλέον είναι να φτιάχνω τα κτίρια, να... Παίρνει πολλοί κόσμος ότι πέφτουν τα μπαλκόνια.
0: Εσύ μπορείς να αναλάβεις όλο το μπαλκόνι, ας πούμε.
2: Όλο το κτίριο.
0: Όλο το κτίριο.
2: Ναι.
0: Δεν το χτίζεις εσύ από την αρχή?
2: Όχι.
0: Είναι επισκευή.
2: Επισκευή και βάψιμο ανάλογος και θέλει ο καθένας.
0: Τέτοιου είδους δουλειές.
2: Ναι, και μεγάλα έργα, ναι.
0: Και μεγάλα έργα. Έχεις ανθρώπους μαζί σου να σε βοηθάνε?
2: Έχω. Έχω 3 ανθρώπους.
0: Υπήρξε ποτέ κάποιος από το περιβάλλον σου, φίλες σου, οικογένεια, να πει παιδί μου, ξέρω εγώ, σταμάτα το λίγο αυτό, ή να σε βλέπει ένας φίλος, ξέρω εγώ?
2: Όχι, φοβόντουσαν στην αρχή και η οικογένεια.
0: Ναι, οι γονείς σου, ας πούμε, τι είπανε στην αρχή?
2: Η μητέρα μου φοβόταν στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβε, τους εξήγησα πως είναι οι ζώνες, σκηνιά, αυτά τα πάντα. Τους εξήγησα και εντάξει, μετά δεν φοβότανε. Δηλαδή μετά άμα τους έλεγα δεν πάω για δουλειά, πήγαινε για δουλειά.
0: Ναι.
2: Ή μια φορά έδωσα τα σκηνιά και τους λέω μην τα πλύνεις με τάιτ γιατί δεν κάνει.
0: Ναι.
2: Και πήρε με τάιτ και τα πλύνει και 2 φορές κιόλας.
0: Και χαλάνε τα σκηνιά όταν τα πλύνεις.
2: Δεν θέλει χημικά και τέτοια, θέλει ειδικά Βέβαια μου τα έκανε άσπρα τα σκηνιά, αλλά, αλλά ήταν πρόβλημα. Τα πέταξα δηλαδή.
0: Για να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Ωραία. Αυτό μέχρι πότε μπορείς να το κάνεις?
2: Κοιτάξτε, είναι και σαν γυμναστική αυτό που κάνω.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και καλή φυσική κατάσταση.
2: Βέβαια, έχεις πει καλή φυσική κατάσταση, θέλει ύπνο νωρίς και δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν
2: αντέχω, ναι. Αντέχω.
0: Καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν αντέχεις ή ότι είσαι
2: μεγάλος. Με την έννοια μπορεί να το κάνεις και δεν ξέρω. Υπάρχουν και άνθρωποι που και σε 65 και δουλεύουν ακόμα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, τώρα εγώ δουλεύω και πιο τεχνικά. Δεν είναι ότι δουλεύω όπως δουλεύω όταν ήμουν 25 χρονών.
0: Δηλαδή,
2: 25 χρονών δεν ήξερα τίποτα. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Με το που μπαίνω σε μια οικοδομή, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω.
0: Ωραία. Πήγες μέχρι τα 154 μέτρα, είπαμε δεν φοβήθηκες εκεί. Υπάρχει κάτι σε μια άλλη δουλειά που εσένα σε φοβίζει πολύ και εμάς, ας πούμε, εσύ θα καθόσουν δίπλα στο μικρόφωνο να κάνεις εκπομπή?
2: Εγώ, εντάξει, ο καθένας σου κάνει αυτό που γνωρίζει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Αν σε φοβίζουν άλλα πράγματα που σε απλό κόσμο φαίνονται πολύ πιο βατά.
2: Δεν με φοβίζει.
0: Λες ότι μου είχες πει στο τηλέφωνο η σκαλωσιά είναι αυτή που μπορεί να σε φοβίζει πιο πολύ.
2: Άμα μου πεις τώρα εμένα να ανέβω εγώ σκαλωσιά, δεν ανεβαίνω. Χωρίς να έχω ένα σκηνί πάνω μου. Δεν ανεβαίνω με τίποτα. Ή να σκίσω σκαλωσιά. Δεν μπορώ. Δεν το έχω. Άμα δεν είμαι δεμένος, δεν το κάνω.
0: Δηλαδή, εσύ αυτό που σε κάνει να νιώθεις περισσότερο ασφαλής είναι το σκηνί ή εκεί που θα δεθεί? Ελέγχεις πάντα πριν που δένεται το σκηνί? Δηλαδή, είσαι σίγουρος για την κολόνα?
2: Τα σκηνιά σίγουρα πρέπει να δεθεί σε μια κολόνα, η οποία μια κολόνα, για παράδειγμα, 30x30 μπορεί να αντέξει μέχρι και 25 εναερίτες. Αν δεθούν από μια κολόνα 25 εναερίτες, τα οποία αυτά τα διαβάσαμε στο μανουάλ στην Ισπανία,
0: ναι,
2: και έχει και άλλα πολλά δηλαδή, μπορώ να σας πω, όταν θα πιαστεί σε μια κολόνα και πιαστεί και σε μια άλλη κολόνα, π.χ. για τον backup που λέμε, το εφεδρικό, δεν έχει κάτι να φοβηθείς με δύο σκηνιά. Μετά πρέπει να έρθει κάποιος άλλος να σου το κόψει δηλαδή το σκηνί για να πάθεις κάτι.
0: Ναι.
2: Μένα 25 χρόνια δεν μου έχει τύχει τίποτα. Τα σκηνιά τα προσέχω.
0: Και να μην σου τύχει ποτέ. Όταν λες τα προσέχεις τα σκηνιά, τι σημαίνει αυτό?
2: Τα σκηνιά τα προσέχω σαν τα μάτια μου.
0: Τα οποία θα πρέπει να ανανεώνονται συχνά ή...
2: Τα ανανεώνω συχνά, βέβαια, τα πλένω, δεν τα φθύρω.
0: Έτσι και η μαμά σου τα έπλαινε, αλλά...
2: Εντάξει, τότε δεν τις ξέρω. Τώρα ξέρει. Τώρα παίρνει το προδέρμ που είναι για τα μωρά.
0: Α, πρέπει να φέρεις έτσι τόσο με τέτοια ευαισθησία στο
2: σκηνί. Βέβαια, ναι, να μην έχει καθόλου χημικά τίποτα. Γιατί είναι πολυμιαδίνη, είναι πλαστικό.
0: Μετά τα χρόνια που πέρασαν, έπρεπε να κάνεις και κάποια μετεκπαίδευση, γιατί αλλάζουν τα εισιτήρια, αλλάζουν...
2: Κάθε τρία χρόνια κάνω.
0: Α, για πες.
2: Κάθε τρία χρόνια.
0: Πηγαίνεις πάλι...
2: Τώρα, 15 Μαρτίου, πήρα πάλι την επισκοπήση για τρία χρόνια ακόμα.
0: Εκεί από τη Σεβιλή, που πήγες σε Ισπανία ή...
2: Εδώ.
0: Εδώ.
2: Ελλάδα.
0: Α, τώρα έχω... τότε δεν είχαμε.
2: Έρχεται δάσκαλος από εξωτερικό,
0: ναι,
2: κάνεις εκπαίδευση μια εβδομάδα, άμα τα ξέρεις, θα βοηθήσεις και εσύ τους άλλους, αλλά κάνεις εκπαίδευση μια εβδομάδα και έρχεται μετά ο δάσκαλος του ΑΕΡΑΤΑ και σου κάνει, σου περνάει το, να δει τι, να περάσει το μάθημα.
0: Ωραία,
2: για να περάσει όλα αυτά τα ασκήσεις που σου κάνουν.
0: Τι καινούριο δηλαδή βγαίνει κάθε
2: τρία
0: χρόνια?
2: Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Έχει αλλάξει.
2: Είναι να δει αν μπορείς να δουλέψεις.
0: Α, κυρίως αυτό.
2: Αν μπορείς δηλαδή να οδηγήσεις, για παράδειγμα. Βλέπεις, δεν βλέπεις.
0: Πρέπει να έχετε και πολύ καλή όραση εσείς που ασχολείστε με
2: πάντα,
0: αυτό.
2: Τα πάντα.
0: Και στην ακοή βάζεις ακουστικά όταν είσαι πάνω ή πρέπει να είναι τα αυτιά σου ελεύθερα για να ακούς τα πάντα τριγύρω?
2: Όχι,
0: ή
2: ακουστικά θα βάλεις μόνο άμα έχεις κάποιο τρυπάνι μεγάλο όταν ανοίγεις με μακάπια άλλες δουλειές, άλλους τύπου δουλειά.
0: Ναι.
2: Έχεις πάντα προστασία, ότι είναι η γυαλιά, προστασία, γάντια, αναλόγως τη δουλειά κάνεις.
0: Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στολή που πρέπει να φοράς?
2: Όχι. Για τα συγκεκριμένα που κάνω εγώ, όχι. Τώρα, άμα μπει σκοτιτάν μέσα στις σκόνες και αυτά, βάζεις μια στολή άσπρη, ας πούμε, απλή.
0: Ή γυαλιά για να προστατεύει τα μάτια.
2: Ή γυαλιά, ή μάσκα. Αναλόγως τη μάσκα, μπορεί να έχει και οξυγόνο.
0: Οξυγόνο είναι πολλά. Μπορεί να χρειαστεί.
2: Μπορεί να χρειαστεί σε πολλά. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα σιλό μεταλλικό, άνθρακα. Και ας πούμε, έχει τύχει που στη Θεσσαλονίκη που είχε μπει ένας εναερίτης δικός μας, εγώ ήμουν σε άλλο σημείο του εργοστασίου και ακούσαμε το CB που είχαμε, το CB δηλαδή, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και έτρεξα εγώ να δω. Είχε πάρει φωτιά μια πυρήμαχη κουβέρτα, είχαμε καθαρίσει, το οποίο μπήκε με full face μάσκα, δηλαδή παρέχει οξυγόνο, Και επειδή η full face το καλό διακούμπησε κάτω στην πυρήμαχη κουβέρτα, καήκε και πετάει οξυγόνο και πήρε φωτιά.
0: Ενώ ο άνθρωπος αυτός ήταν στον αέρα?
2: Ήτανε μέσα εκεί.
0: Και εσείς πώς τον βοηθήσατε?
2: Ήτανε ο βοηθός του που ήταν από πάνω, τον τράβηξε 4-5 μέτρα και πήρε το καλώδιο, το έβαλε στο στόμα, πέταξε τη μάσκα, βάλει το καλώδιο στο στόμα, γιατί από κάτω έπαιρνε φωτιά, και βγήκε έξω και βγήκε και κατάμαυρος. Δηλαδή λίγο ήθελε να γίνει το ατύχημα.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν τη λες και πολύ εύκολη τη δουλειά γενικά.
2: Σε εκείνο το, σε αυτή τη φάση που μιλήσαμε μετά με όλους, ήταν πολύ λάθος που μπήκε μέσα ενώ υπήρχε φωτιά. Φωτιά δεν υπήρχε, φωτιά ήταν το που κεγότανε, σιγοκεγότανε η πυρήμαχη κουβέρτα. Παρ' όλα αυτά έκανε το λάθος που μπήκε μέσα. Εγώ δεν θα έμπαινα δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό τώρα που λες, Ηλία, έχεις αρνηθεί κάτι που σε δουλειά, γιατί βλέπεις ότι οι συνθήκες...
2: Βέβαια, όπως το συγκεκριμένο.
0: Όπως αυτό που είπες εσύ.
2: Ναι, γιατί η νοημοσύνη μου λέει ότι δεν πρέπει να μπω μέσα. Αφού υπάρχει φωτιά.
0: Άρα μπορείς να το καταλάβεις και αυτό από πριν. Και μιας και μιλάμε για φωτιά, βλέπω η Σοφία Καλαβρού μου γράφει τώρα ότι έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Καλύβια Αττικής. Μάλιστα, και έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εκεί, στα Καλύβια Αττικής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Λοιπόν, με τον Ηλία Λέκο, ο οποίος είναι ένα αερίτης, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί και συνομιλούμε για τη φύση της εργασίας του. Και ξέρεις, μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι. Κάνουμε λίγο και επαγγελματικό προσανατολισμό τώρα, πλέον και πανελλήνες. Μπορεί κάποιος. Πώς θεωρείς, ας πούμε, συντάξει, το είδες αυτό στη Σεβίλη. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι του αρέσει αυτό το πράγμα πολύ και θα ήθελε να το κάνει? Δηλαδή, θα πρέπει. Ας πούμε, που λες ότι εκπαιδεύεις. Έρχονται άνθρωποι, άλλοι και τους εκπαιδεύεις. Αυτοί που εκπαιδεύεις είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από την οικοδομή? Μπορεί να κάποιος να σου έχει να τελειώσει το σχολείο και να έρθει κατευθείαν να σε βρει, γιατί είδε και του φάνηκε εντυπωσιακό, αλλά δεν ξέρει τις δυνάμεις.
2: Και τα δύο που είπατε. Και είτε να είναι από την οικοδομή, είτε να μην ξέρει και τίποτα. Και δεν κάνει τίποτα. Μαθαίνει μόνο και μετά δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί. Εδώ.
2: Ναι, σίγουρα. Το 99%.
0: Αλήθεια. Δηλαδή έρχονται ενθουσιασμένοι.
2: Και τα παρατάνε.
0: Λόγω του ύψους.
2: Όχι, το ύψος είναι, αλλά το να πας να βγάλεις τώρα ένα μπαλκόνι που είναι στον 8ο όροφο, πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα
0: προστασίας. Να το αφαιρέσεις.
2: Να το αφαιρέσεις.
0: Ναι.
2: Χωρίς να πέσει ένα πετραδάκι κάτω. Εκεί θέλει.
0: Τέχνη.
2: Θέλει τέχνη, δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Εσύ θα πήγαινες και θα το ρίχνεις κάτω όπως είναι με το σκεπάνι, να το βάραγες να πέσει κάτω. Αλλά εδώ δεν λέμε να μην πέφτει τίποτα κάτω.
0: Και εσύ πώς το καταφέρνεις αυτό να μην πέφτει?
2: Αυτή είναι η τέχνη.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
2: Τεχνικό κάνω δύο επαγγελμάτα. Και ένα αερίτης και οικοδόμος.
0: Ναι.
2: Τα συνδύασα και τα δύο σε ένα.
0: Γιατί ξέρεις πώς είναι και να χτίζεται ένα σπίτι.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς είναι σιγά σιγά να.
2: Ακριβώς.
0: Να το αποσταθεροποιήσεις, μάλιστα. Ο κόσμος από ψηλά, λοιπόν, πώς είναι?
2: Καλύτερα να είσαι ψηλά παρά να κατεβαίνεις κάτω, για μένα.
0: Έτσι λες.
2: Ναι, ναι. Εκεί εγώ ξεχνιέμαι. Εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά που κάνω. Βγάζω πολλές γωνίες, δηλαδή καθημερινώς. Δέχομαι πολλά τηλέφωνα καθημερινώς. Ελάτε, γιατί έφυγε, χτύπησε το αυτοκίνητο ή χτύπησε άνθρωπο.
0: Τι σχέση έχει το αυτοκίνητο με σένα?
2: Τα κούτελα που πέφτουν ευτυχώς κάτω, στο πεζοδρόμιο.
0: Και με τα μπαλκόνια.
2: Τα μπαλκόνια, ναι.
0: Αυτό με τα μπαλκόνια εντωμεταξύ στην Αθήνα είναι τεράστιο πρόβλημα,
2: ναι,
0: πια, έτσι.
2: Τα αφήνουμε.
0: Γιατί βλέπεις ότι είναι, δεν είναι μόνο τα κτίρια αυτά τα παλιά τα εγκαταλειμμένα, είναι πια και πολύ μεγάλες πολυκατοικίες.
2: Βέβαια.
0: Όταν είναι πολυκατοικίες, ας πούμε, του 50, του 40,
2: όλα
0: του 60, θέλουν συντήρηση.
2: Όλες οι πολυκατοικίες κάτι έχουν. Όλες.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πολυκατοικία που να μην βλέπω, που να μην έχει κάτι.
0: Δηλαδή, μπορώ να σε φανάξουν εσένα και για μια πολυκατοικία να δώσεις μια γνώμη και να πεις αν χρειάζεται συντήρηση. Είναι εύκολη συντήρηση ενός μπαλκονιού? Δεν έχει πέσει το μπαλκόνι, τι λέμε τώρα. Είναι εύκολο να γίνει συντήρηση?
2: Για μένα εύκολο είναι. Για μένα. Για μένα είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, από το να πας να βάλεις μια σκαλωσιά για να βγάλεις μια γωνία, εγώ σε ούτε μια ώρα το έχω φτιάξει. Για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα
2: σε ψηλά κτίρια.
0: Σε ψηλά κτίρια. Σήμερα σε τι ύψος ήσουν?
2: Σήμερα εξάωροφο.
0: Απλή περίπτωση.
2: Απλή περίπτωση.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ήρθες.
2: Και εγώ θα σε ευχαριστώ.
0: Σου αφαίρεσα κάποιες ώρες από τον ύπνο σου ή θα πας να συνεχίσεις
2: τώρα? Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι.
0: Πώς σε βρίσκουν στο... να δουν θέλω στο TikTok ο κόσμος άμα
2: θέλει. Ένα αερί της Αθήνα.
0: Ένα αερί της Αθήνα. Μπείτε να δείτε λίγο τι κάνει ο Ηλίας και τι ανεβάζει.
2: TikTok, YouTube.
0: Παντού.
2: Ένα αερί της Αθήνα και, στο... και το site.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είσαι πάντα γερός και πάντα ψηλά.
2: Επίσης.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
1: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ρωμαίος
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό
4: ασύγχρονο
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Σαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λο...

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξένα χόρτα κοντά στο εκπροτικό χωριό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευσης σπιτιού στα Καλύβια Αττικής. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στο Δήμο Βέρεια Συμμαθίας. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι διπλωματικός μαραθώνιος στην Ελβετία. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη χώρα βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ, ενώ έντος της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά την επίτευξη εκεχηρίας χθες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ. Στα δικαστήρια Χάν Ιον μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 44χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το DNA της 45χρονης εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο, ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου όριου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να τους δωροδοκίσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά. Της απαγορεύθηκε παράλληλα η έξοδος από τη χώρα. Το δικαστήριο έδωσε εντολή στη σύζυγο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές το μήνα μέχρι και τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5. Στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 27 με 29, τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.
3: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Μπράβο. Και βγήκαμε στον αέρα τώρα. Καλωσορίσατε, κύριε Τεφκρέ, είναι η...
1: Αυτό είναι το σωστό επισήμως, ναι. Αλλά και το τεύκρο μου αρέσει
0: το τεύκρο. Ο κύριος Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι εδώ μαζί μας και συζητούσαμε ποιος τραγουδάει το κομμάτι, γιατί το κομμάτι είναι πολύ γνωστό, Love and Rose, αλλά είναι ο Τζακ Νίκολσον που το λέει πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε. Χαίρομαι διπλά γιατί μου αρέσει όταν με βρίσκουν άνθρωποι και στέλνουν ένα μήνυμα και λένε τι θα θέλανε να επικοινωνηθεί και όλο αυτό, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εσείς είστε διδάκτορ μαθηματικών του Πανεπιστημίου
1: Πιέρε Μαρί Κυρί.
0: Πιέρε Μαρί Κυρί, ωραία. Διδάξατε μαθηματικά από το 1981 στη μέση εκπαίδευση.
1: 42 χρόνια.
0: 42 χρόνια. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Θαλής και Φίλοι.
1: Ναι.
0: Και μέλος επίσης ιδρυτικό της Ελληνικής Λύσης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, τα μαθηματικά είναι να το έχει κανένας, είναι προσόν το να τα κατανοεί, ή όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κατανοήσουμε τα μαθηματικά και να τα αγαπήσουμε? Γιατί δεν είναι όλα για όλους.
1: Η βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι τα μαθηματικά είναι για όλους.
0: Είναι.
1: Αυτό που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι η πύλη εισόδου. Αν λοιπόν καταφέρει το σχολείο, ο γονιός, κάποιος να βρει τη σωστή πύλη εισόδου του κάθε νέου ανθρώπου προς τα μαθηματικά, τότε σίγουρα υπάρχουν κάποια μαθηματικά για όλους. Δεν λέω ότι όλοι θα φτάσουν να κάνουν θεωρήματα από αυτά που διαβάζουμε σε εφημερίδες. Εντάξει, αυτό είναι μια ειδικότητα. Αλλά το να καταλαβαίνει κανείς το μαθηματικό τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το σύμπαν μας, είναι ένα χάρισμα που θα έπρεπε να το δικαιούνται όλοι. Και που δυστυχώς η εκπαίδευση, όχι ειδικά η ελληνική, δεν τους το δίνει. Και εδώ θα κατηγορήσω τον καλύτερο από όλους μας. Ο παππούλης μας ο Ευκλήδης. Ο άνθρωπος που έκτισε τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε επιστημονικά συγγράμματα. Ο άνθρωπος που έγραψε το πρώτο συγκροτημένο, ολοκληρωμένο επιστημονικό σύγγραμμα μαθηματικών. Λέει μια ιστορία καταγεγραμμένη ότι πήγε ένας μαθητής να μάθει κοντά του γεωμετρία. Και όταν ο Ευκλήδης του δίδαξε το πρώτο θεώρημα, ο μαθητής ρώτησε, εντάξει δάσκαλε, τώρα που το έμαθα αυτό το θεώρημα, τι θα κερδίσω? Και αντίκρισε την απέραντη περιφρόνηση στο πρόσωπο του δασκάλου, την απέραντη αλαζονία, και φώναξε, λέει, το δούλο, το λέει το κείμενο αυτό, και φώναξε το δούλο και του είπε, δώσ' του μια δεκάρα αφού πρέπει να κερδίζει από ό,τι μαθαίνει. Αυτή την αλαζονία που επέδειξε, ξαναλέω, ο καλύτερος από μας, δυστυχώς την κληρονομήσαμε πάρα πάρα πολύ. Και έτσι,
0: την αλαζονία, λέτε.
1: Την αλαζονία. Την αλαζονία του ότι εγώ τα ξέρω και εσύ αν δεν τα ξέρεις πρόβλημά σου. Σε αντίθεση με αυτό, κάποιοι μαθηματικοί σήμερα, είμαι ένας από αυτούς, όχι τίποτα σπουδαίο, υπάρχουν άλλοι πολύ πιο σημαντικοί από μένα σε αυτό, λέμε ότι εάν ο κάθε άνθρωπος καταλάβει τι ρόλο παίζουν στη ζωή του τα μαθηματικά, όχι αναγκαστικά να μάθει τις εξισώσεις. Τα μαθηματικά δεν είναι οι εξισώσεις. Τα μαθηματικά είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τις εξισώσεις.

0: Εντάξει, οι εξισώσεις είναι για κάποιους τεχνικούς, για κάποιους ειδικούς. Αλλά το τι βγαίνει από αυτή την ιστορία και τι σημασία έχει για τη ζωή μας αυτό το πράγμα. Όλοι μπαίνουμε αυτό το καιρό στο ίντερνετ, έτσι. Και είμαστε σχετικά ήσυχοι ότι είμαστε ασφαλείς. Γιατί όσα λέμε στο ίντερνετ, είτε αυτά που λέμε είναι στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας, είτε αυτά που λέμε είναι διευθύνσεις, κωδικοποιούνται. Πώς κωδικοποιούνται? Κωδικοποιούνται με βάση κάτι πάρα πολύ απλό που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο. Πώς αναλύουμε έναν αριθμό σαν το 12 σε γινόμενο πρώτων αριθμών. Το 12 είναι 3 επί 2 επί 2. Οι αριθμοί 3 και 2 δεν αναλύονται παραπέρα, δεν διαιρούνται με τίποτα άλλο, είναι οι πρώτοι αριθμοί. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο να πολλαπλασιάσουμε δύο αριθμούς και να βρούμε το αποτέλεσμα, είναι αφάνταστα δύσκολο εάν μας δώσουν έναν μεγάλο αριθμό, δεν μιλάω για το 300, έναν μεγάλο αριθμό, να τον αναλύσουμε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Αυτό το πράγμα, το κάθε παιδάκι που το ταλαιπωρώ, και εγώ το ταλαιπώρησα, πόσα παιδιά ταλαιπώρησα, και εγώ και ένας άλλος συναδελφοί μου, κάτσε βρε παιδί μου και κάνε το 144 γινόμενο πρώτων παραγόντων. Να του πω όμως γιατί. Να του πω ότι από αυτό εξαρτώνται συγκεκριμένα πράγματα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να σας πω για οτιδήποτε άλλο. Κάποτε είχα γράψει ένα κείμενο, το 2000 τόσο, μου είχαν ζητήσει να γράψω ένα κείμενο για τη χρησιμότητα των μαθηματικών. Και είχα γράψει μια ημέρα ενός συνηθισμένου ανθρώπου και ξυπνάει ο Φάνης το πρωί και βάζει το ξυπνητήρι, ακούει το ξυπνητήρι, μα δεν ξέρει βέβαια, το ξυπνητήρι βασίζεται σε κάποια κυκλώματα τα οποία βασίζονται στα μαθηματικά. Δεν τον νοιάζει το Φάνη, πάει στην κουζίνα, βάζει στο φούρνο μικροκυμάτων το φλιτζάνι του για να του ζεστάνει το νερό. Δεν ξέρει ότι αυτό στηρίζεται στην λεγόμενη ασαφή λογική, fuzzy logic, την ξέρουν οι πιο πολλοί άνθρωποι, και ότι έτσι λειτουργεί, όπως άλλωστε έτσι λειτουργεί και το anti-brake system, το ABS του αυτοκινήτου του. Δεν τον νοιάζει, το χρησιμοποιεί. Αλλά γιατί να μην το ξέρει? Και μπαίνει λοιπόν στο μετρό και το μετρό διασταυρώνεται με υπονόμους, με δίκτυα παροχής ρεύματος, με δίκτυα... Είναι μια ολόκληρη θεωρία. Πώς δεν τρελαίνεται? Όχι μόνο μια καινούρια πόλη, ήδη μια καινούρια πόλη είναι δύσκολο να τη δικτυώσεις με όλα αυτά τα δίκτυα. Σκεφτείτε τις παλιές πόλεις στις οποίες πρέπει να περάσουν καινούρια δίκτυα καλωδίων, παροχών, αποχετεύσεων. Είναι μια ολόκληρη θεωρία, θεωρία δικτύων, την οποία δημιούργησε ένας ελβετός μαθηματικός, ο Euler. Πώς την δημιούργησε? Δημιούργησε το 1600 τόσο, υπήρχε μια πόλη, τώρα ανήκει στην Ρωσική Δημοκρατία, τότε ανήκει στην Προσία. Σε αυτή την πόλη λοιπόν υπήρχε ένας ποταμός και αυτός ο ποταμός, μπαίνοντας μέσα στην πόλη, δημιουργούσε και νησάκια και τέτοια, και υπήρχαν 7 γέφυρες και ήταν τουριστική ατραξιόν της πόλης. Ποιος θα μπορέσει, ποιος τουρίστας θα μπορέσει να κάνει μια βόλτα στην πόλη, να περπατήσει περνώντας από όλα τα γεφύρια, αλλά μόνο μια φορά από το καθένα? Δεν το έχει καταφέρει κανένας. Ο Euler πέρασε από εκεί καθοδόν προς την Αγία Πετρούπολη και έφτιαξε τη θεωρία γραφημάτων, που ακριβώς εξετάζει ποια γραφήματα είναι εφικτά, ποια γραφήματα χρειάζονται ξεπέρασμα, καβάλιμα του ενός στο άλλο και ούτω καθεξής. Εάν αυτό το πράγμα το ήξερε ένα παιδί το οποίο το ταλαιπωρούμε με πράξεις, ίσως θα το έβλεπε λίγο πιο συμπαθητικά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσα να σας ακούω όρος και μπορώ να καταλάβω γιατί μείνατε και στη μέση εκπαίδευση, αν τα λέγατε έτσι όπως μου τα λέτε τώρα μέσα στην τάξη, και αν σας είχα καθηγητή δεν θα μου περνούσε και εμένα στον... Γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω, το έχετε ακούσει, το έχετε κάνει μια-δυο φορές, εντάξει, τα μαθηματικά δεν είναι για σένα, και τα άφησα κι εγώ. Και δεν ασχολήθηκα ποτέ, με αποτέλεσμα να νομίζω, να, όπως τώρα που λέγαμε μέχρι το 30 πόσα λεπτά μας μένουν για το διάλειμμα, να μην ξέρω να κάνω ούτε την έκπτωση σε μια μπλούζα που θέλω να αγοράζω. Νομίζω ότι είμαι ανίκανη σε αυτό. Αλλά κάπως έτσι σου περνάει και μέσα από την τάξη, κύριε Χαϊλίδη. Έχετε δηλαδή, ναι, δεν είναι αυτά για σένα. Άστο, εσύ είσαι πιο θεωρητική. Εγώ μπορώ να καταλάβω τις κλίσεις κάθε ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έχεις μια κλίση. Αλλά την στοιχειώδη κατανόηση νομίζω ότι όλοι μπορούμε να την έχουμε.
0: Όλοι μπορούμε να την έχουμε και είναι δουλειά του εκπαιδευτικού. Καταρχήν, ο γονιός δεν πρέπει να του βάζει εμπόδια. Δεν πρέπει δηλαδή ένας μπαμπάς, μια μαμά να λέει: εγώ ήμουν σκράπας στα μαθηματικά. Και αμέσως συμφιλειώνει το παιδί, αφού ο μπαμπάς ήταν σκράπας, εγώ γιατί να μην είμαι σκράπας. Και ο εκπαιδευτικός βέβαια να δείξει με αγάπη, με αυστηρότητα, δεν είναι. Τα μαθηματικά χρειάζονται για να μαθευτούν κανόνες, δουλειά. Δεν είπα εγώ ότι είναι ένα υπτάμενο χαλί.
1: Ναι.
0: Αλλά να του δείξει και τι είναι και κυρίως γιατί είναι. Και πώς φτάσαμε σε αυτό που είναι.
1: Εσείς τα αγαπήσατε επειδή ήσασταν και γιος, η μαμά σας ήταν μαθηματικός.
0: Η μητέρα μου ήταν μαθηματικός.
1: Ο
0: πατέρας μου ήταν δημοσιογράφος.
1: Τι ζευγάρι ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι. Υπήρχε ένας πνευματικός ανταγωνισμός, ας πούμε, στην οικογένεια. Και γι' αυτό εγώ έγινα μαθηματικός που γράφει ιστορίες. Ή παραμυθάς που κάνει μαθηματικά.
1: Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί μου στέλνει δώρα μήνυμα ο Γιάννης και λέει: δεν θα το πιστέψετε. Αυτή την ώρα έχω ανοίξει τα σφαιρικά κάτωπτρα επίπεδη φόνη εκδόσεις πόλης.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς, ένας μαθηματικός που έχει γράψει 7.
0: 14.
1: Λάθος το βλέπω.
0: Όχι,
1: 7 λογοτεχνικά, 3 βιβλία.
0: 7 μυθιστορήματα, 3 εκλαϊκευτικά, μια συλλογή
1: διηγημάτων.
0: Ναι,
1: 10
0: ναι,
1: διδακτικά βιβλία, 48 μεταφρασμένα.
0: 51 τώρα.
1: 51 μεταφρασμένα τώρα, από τα γαλλικά και τα αγγλικά. Και τα δικά σας έργα έχουν μεταφραστεί σε 8 ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Πότε πρωτογράψατε?
0: Πολύ αργά.
1: Τι σημαίνει αργά?
0: Σημαίνει ότι ήμουν 50 χρονών.
1: Τότε σας ήρθε, γιατί υπάρχει αργά σε αυτή τη ζωή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ήσασταν συγγραφέας από τα 20.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ήμουνα παραμυθάς από τα 10.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε να λέω ιστορίες. Και μετά, όταν βγήκα και στην κοινωνία, σαν φοιτητής, σαν νέος εργαζόμενος και τέτοια, μ' άρεσε πολύ να λέω ιστορίες. Και το γεγονός ότι με καλούσαν και το άλλο Σαββατοκύριακο να πάω στην παρέα τους, σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ δυσάρεστες αυτές οι ιστορίες.
1: Ναι.
0: Μετά κάποια πολύ κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου πήρα την απόφαση να γράψω. Πάντα ήθελα φλού να γράψω, αλλά τώρα δεν βαριέσαι. Διάβαζα πολύ. Είμαι ένα από τα πρώτα παιδιά της πολυκατοικίας. Δηλαδή το πρώτο παιδί, από τα πρώτα παιδιά στην ηλικία μου που βρέθηκα στον έκτο όροφο, χωρίς γειτονιά, χωρίς αλάνα.
1: Απομονωμένος πάνω ψηλά.
0: Ναι, ναι. Και επομένως η μόνη μου παρέα ήταν, μ' αφήνανε. Εντάξει, είχε αρχίσει να χάνεται η γειτονιά. Αθήνα, πλατεία Αμερικής.
1: Πλατεία
0: Αμερικής.
1: Στον έκτο όροφο πολυκατοικίες.
0: Στον έκτο όροφο πολυκατοικίες και είδαμε σπαραγμό όλους αυτούς τους υπέροχους κήπους που υπήρχαν το 1960, έναν-έναν, να ξυρίζονται και να υψώνονται και άλλες πολυκατοικίες. Ναι, ήταν μεγάλος. Δεν έχει σημασία, έτσι είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά γι' αυτό το βιβλίο για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλος βοηθός, φίλος, παρέα.
1: Το διάβασμα και μετά το γράψιμο που με αφορμή τα μαθηματικά, πάντα γύρω από τα μαθηματικά.
0: Ναι, νομίζω ότι επειδή ο τρόπος σκέψης μου είναι γύρω από τα μαθηματικά ή πολλές από τις ιστορίες που ξέρω είναι γύρω από τα μαθηματικά, χρειάζομαι όταν θέλω μια σειρά από στατικές εικόνες να τις κάνω ιστορία. Ένα μηχανάκι. Και αυτό το μηχανάκι πρέπει να είναι για μένα ένα μαθηματικό θέμα. Γι' αυτό και όλα μου τα μυθιστορήματα και διηγήματα είναι ιστορίες που έχουν από πίσω κρυμμένο κάτι μαθηματικό. Μια ιστορία μαθηματικών, μια ιστορία ενός μαθηματικού, ένα πρόβλημα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν ήμουν καλή ποτέ στα μαθηματικά, τώρα σας ακούω και σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να κάνω καμία έξυπνη ερώτηση. Γύρω από τα μαθηματικά εννοώ, επειδή δεν την έχω τη δική σας μαθηματική λογική. Ωστόσο, όλα τα προβλήματα έχουν λύσει.
0: Όχι.
1: Τα μαθηματικά προβλήματα όλα, δηλαδή καταλήγουμε στο τέλος, 10 σελίδες κάνουμε, τέλος.
0: Αυτό νόμιζε ο καημένος, ένας ακόμα από τους καλύτερους από εμάς, ο Ντάβιτ Χίλμπερτ, ο οποίος το 1900 δηλαδή μετά από το φίλο μας τον Ευκλήδη, 2000 τόσα χρόνια μετά, το 1900 σε μια ομιλία που έδωσε στη Σορβόνη, 8 Αυγούστου του 1900, στο δεύτερο διεθνές
1: συνέδριο. Μνήμη σας όμως, με τις χρονολογίες
0: είπε, λοιπόν, είπε λοιπόν το εξής φοβερό: όλα τα προβλήματα έχουν λύσει, είναι μπροστά σου,
1: ναι.
0: Σου λένε πιάσε μας και λύσε μας, θα μπορέσεις να τα λύσεις με ορθή λογική. Αυτό ήταν το όραμα του Χίλμπερτ. 30 χρόνια αργότερα ένας άλλος μαθηματικός, ο Κουρτ Γκέντελ, βγήκε και είπε ότι σε οποιοδήποτε οργανωμένο σύστημα μαθηματικών, γιατί τώρα πια αυτό θα, ίσως θα το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, ότι δεν υπάρχει μία γεωμετρία, υπάρχει η ευκλήδια γεωμετρία, υπάρχει η υπερβολική γεωμετρία που, στην οποία βασίζεται το GPS, υπάρχει η σφαιρική γεωμετρία στην οποία βασίζεται η θεωρία της σχετικότητας, αλλά δεν υπάρχει, είπε ο Κουρτ Γκέντελ, ένα συγκροτημένο σύστημα μαθηματικών το οποίο να μην έχει αναπάντητες ερωτήσεις, μη αποκρίσιμες ερωτήσεις. Προτάσεις δηλαδή που μπορώ να διατυπώσω στα πλαίσια αυτού του συστήματος, αλλά δεν μπορώ να αποφανθώ ούτε αν είναι αλήθεια ούτε αν είναι ψέματα. Είναι το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ που αποτέλεσε και τη βάση για το πρώτο μου μυθιστόρημα.
1: Γίνανε εξαιτία σας μαθητές σας μαθηματικοί? Εξαιτία σας όμως, που να το ξέρετε.
0: Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ξέρω. Σε άλλες περιπτώσεις.
1: Με έκανες και τα αγάπησα και ήθελα να το πω.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
1: Πολύ ωραίο είναι και αυτό.
0: Μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παλιοί μαθητές μου επικοινωνούν και μου λένε. Βέβαια υπάρχει το εξής, το οποίο είναι το τρελό στο ελληνικό σύστημα, όχι τώρα πια, αλλά μια δεκαετία πριν. Όποιος ήταν πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά,
1: ναι,
0: έμπαινε στην ιατρική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με εκείνο το σύστημα που όλοι δίναν όλα τα μαθήματα και τους ψηλότερους βαθμούς, αυτός που έμπαινε τους ψηλότερους
1: βαθμούς. Δηλαδή στο μαθηματικό έμπαινες και με χαμηλότερο βαθμό,
0: Στο μαθηματικό έμπαινες με πολύ χαμηλό βαθμό.
1: Τώρα.
0: Και να σας πω τώρα και ένα παράδοξο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μαθηματικούς στο μαθηματικό τμήμα, οι οποίοι γιατί βρέθηκαν στο μαθηματικό τμήμα?
1: Γιατί
0: δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά. Αν ήταν καλοί στα μαθηματικά θα είχαν μπει ιατρική, πολυτεχνείο.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που εισπράττουν την αποτυχία τους ως μαθηματικά να βγουν να μιλήσουν στα παιδιά για τα μαθηματικά. Είναι ένας από τους παραλογισμούς του συστήματος.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Τεύχρο Μιχαηλίδη είμαστε εδώ, που είναι μαθηματικός και συγγραφέας. Θα είμαστε και για το επόμενο ημίωρο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ο τίτλος ειδήσεων. Και όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε πιο πολύ για βιβλία και με μια κριτικό λογοτεχνίας και για τα βιβλία σας. Και να πάμε και για το να μιλήσουμε το Θαλής και φίλοι, να μου πείτε τι είναι αυτό. Εν πάση και αγαπήσω και εγώ μαζί σας τα μαθηματικά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Condo Center.

0: πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και ασθενός συνεργάτης του Jared Kushner. Ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Στο μεταξύ, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς λόγω παραβιάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούς είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του. Πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξεραχόρτα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευσης σπιτιού στα Καλύβια Αττικής. Στην περιοχή έχει εισπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικία. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε αναρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας οργανωτικά προβλήματα. Και τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνουμε και πάλι φίλοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 4 λεπτά μετά τις 4:30. Δεν αφήνω το τραγούδι να παίξει γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία εδώ του κυρίου Μιχαηλίδη. Κύριος Στεύκος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι μαθηματικός και συγγραφέας και λέμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουν αρχίσει να έρχονται και πολλά μηνύματα. Να πω πρώτα, Σωτήρη, από τον Μπραχάμι, έχεις δίκιο σε όλα. Μην το συνεχίζουμε. Η Κατερίνα μου λέει για έφτιαξε τον μπαλκόνι με ένα ερείτη. Είχα πριν από σας ένα ερείτη. Ήταν εδώ ο Ηλίας Λέκος πριν 5 χρόνια και όλο το πίσω μέρος πολυκατοικίας, ο βάντισμα βάψιμο. Μέλος του συνεργείου, κοπελιά που τη φιλοξένησε και η κυρία Βίδου. Δεν το ξέρω τώρα αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης που διαβάζει το βιβλίο σας, η Δήμητρα. Κάποιος λοιπόν που υπογράφει μπουρδολόγος λέει: στο δεύτερο έτος φυσικών επιστημών που σπούδαζα στο ΕΑΠ, είχαμε το μάθημα γραμμικής άλγευρας. Το μίσησα μέχρι τη στιγμή που ένας καθηγητής μου εξήγησε για την πρακτική της αξία. Έκτοτε την έχω λατρέψει, αυτά που λέγαμε πριν, κύριε Μιχαηλίδη. Η Ντέπηλε, ο αδερφός μου είναι επιστήμονας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αριστούχος από το Δημοτικό. Εγώ στουρνάρι. Είχαμε μία συζήτηση πριν λίγους μήνες. Μου είπε ότι είμαι φυής και θα μπορούσα να πετύχω πολλά ως φυσικός, αλλά δεν συγκινήθηκα από τον τρόπο διδακής. Ότι ο τρόπος που διδάσκονται οι θετικές επιστήμες στην Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, είναι κακός. Ότι αν κάποιος εμπνευσμένος δάσκαλος, αλλά ταυτόχρονα πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονας, μπορούσε να γράψει σωστά βιβλία για τους μαθητές, όλα θα άλλαζαν. Αλλά ότι αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, εγώ το είπα οκ. Okay. Τώρα, αν έχει δίκιο και άδικο, δεν θα μάθουμε ποτέ. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιάννης Γεωργίου, εξαιρετικός ο κύριος Μιχαηλίδης, καθοδηγητής, καθηγητής, κατηχητής, όπως και να τον δεις, αισθάνεσαι ευγνώμων που εμβαπτίζεσαι στη σκέψη, στη γνώση και τον τρόπο του. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι μου λέει ότι ο κύριος Στεύκος Μιχαηλίδης πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγός με την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη έννοια, λατρεμένο παιδί των καθηγητών μαθητικών του Κολεγίου Αθηνών, από όπου και εγώ αποφύτησα 4-5 χρόνια μετά από εκείνον. Η Μανιάνα μου λέει ότι είχα την τύχη να έχω καθηγήτρια μαθηματικών, τη μητέρα του κύριου Μιχαηλίδη. Ωραία. Είχα γνωρίσει και τον ίδιο κάποια στιγμή που είχε έρθει στο σχολείο και χαίρεται πολύ που σας ακούει. Και ο Στέλιος ρωτάει αν αυτοί οι φοιτητές που δεν είναι καλοί στα μαθηματικά μαθαίνουν μαθηματικά στο πανεπιστήμιο ή τελικά παίρνει το πτυχίο. Έτσι. Ο Στέλιος που είναι φυσικός το ρωτάει.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, αν τύχουν πάλι σε κάποιον πανεπιστημιακό δάσκαλο φωτισμένο, και υπάρχουν τέτοιοι στα πανεπιστήμια μας, που να τους δείξει το δρόμο, να τα κάνει να αγαπήσουν, μπορεί εκ των υστέρων να γίνουν πολύ καλοί στα μαθηματικά και επομένως πολύ καλοί δάσκαλοι. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτό υπάρχει σε όλες τις ειδικότητες. Ο άνθρωπος που βλέπει το πτυχίο σαν μια νομική διαδικασία και τίποτα άλλο. Γίνονται αυτά. Yeah. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος βρέθηκε στο μαθηματικό, όπως περιέγραψε, επειδή δεν ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, ότι δεν θα κάνει μια πολύ καλή σταδιοδρομία αργότερα.
0: Μάλιστα. Ας πάμε όμως στη λογοτεχνία. Και αν ένας μαθηματικός τελικά είναι και καλός συγγραφέας, θα μου το πείτε εσείς ή θα μου το πει η κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, η οποία είναι καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κριτικός λογοτεχνίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συζητούμε εδώ με τον κύριο Μιχαηλίδη περί μαθηματικών. Αν τελικά τα καταλάβαμε και εμείς στα μαθηματικά μας χρόνια, τι πήγε λάθος και δεν τα καταφέραμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θα γυρίσουμε τώρα στο λογοτεχνικό κομμάτι και στα βιβλία του κυρίου Μιχαηλίδη, τα οποία προφανώς εσείς έχετε διαβάσει και έχετε κρίνει, σωστά?
2: Σωστά, ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ τη διαδρομή του κ. Μιχαηλίδη από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε και άρχισε να μεταφράζει, γιατί ξέρετε, η μετάφραση και η γραφή είναι ένα συνεχές. Περνάς από το ένα στο άλλο. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι η ζωντανή απόδειξη. Και ανακάλυψε κείμενα μαθηματικής λογοτεχνίας και άρχισε να τα φέρνει συστηματικά στην Ελλάδα. Μου είχε κίνηση πολύ το ενδιαφέρον και όχι μόνο σε μένα όλη αυτή η τάση. Από τον Ντενί Γκέιτς και μετά τον Άντριου Κρούμεϊ και τα λοιπά. Και βέβαια στη συνέχεια, από την ώρα που ο ίδιος αποφάσισε να γράψει λογοτεχνία, ενσωματώνοντας τα μαθηματικά σε όλα του τα έργα ανεξαιρέτως. Αυτό δεν είναι το δυνατό μου σημείο πάντα όταν διαβάζω τα βιβλία του. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: είστε κι εσείς σαν και εμένα, ε? Ναι.
2: αλλά έχει το χάρισμα να μην αποκλείει τον αναγνώστη, ακόμη και αν δεν ξέρει το 3+1 που ήταν και που είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα κτλ. Και να το ενσωματώνει με ένα τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει διαφορετικές αναγνώσεις και από το μαθηματικό και από αυτόν ο οποίος δεν σκαμπάζει ιδιαίτερος μαθηματικά.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρω καλά μαθηματικά για να κατανοήσω τον τρόπο γραφής του κ. Μιχαηλίδη.
2: Έμα. Όχι βέβαια, αλλιώς ούτε εγώ δεν θα σου λούμε καθόλου.
0: Εσείς θεωρείτε ότι το γκέλ που έχει κάνει σαν συγγραφέας πού οφείλεται, σε τι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς ακριβώς να ορίσω τον γκέλ. Ξέρω ότι είναι ένας δημοφιλής συγγραφέας, προφανώς κατά πρώτον στον ίδιο το χώρο του, δηλαδή οι ίδιοι μαθηματικοί νομίζω, αλλά και οι λοιποί επιστήμονες των φυσικών επιστημών έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα κείμενά του. Αλλά πέραν τούτου, εγώ νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματεύεται δύσκολα θέματα, εναλλάσσοντας ιστορικά συμφραζόμενα και σύγχρονα συμφραζόμενα και μάλιστα θέματα πολύ καυτά, κάτι που είναι και χαρακτηριστικό γενικότερα της αστυνομικής λογοτεχνίας, που λέμε ότι μία συγκεκριμένη τάση της είναι κοινωνική λογοτεχνία σήμερα, τον κάνει πολύ αγαπητό γενικά και στους αναγνώστες της αστυνομικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας εν γέννη, γιατί εν τέλει όπως κρίνουμε ένα λογοτεχνικό έργο, έτσι κρίνουμε και ένα αστυνομικό λογοτεχνικό έργο. Και δεν είμαι και σίγουρη ότι ο κ. Μιχαηλίδης το είχε πεντακάθαρο στο μυαλό του εξ αρχής ότι θα γράψει αστυνομικά. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το πει ο ίδιος, αλλά εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε γράφοντας και προέκυψε αυτό στην πορεία. Και ο μύθος αυτός και το suspense.
0: Έχει δίκιο, κυρία Δημητρούλια.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Όταν ξεκίνησα το πρώτο μου βιβλίο, με ενδιέφερε η συνάντηση ιστορίας και μαθηματικών. Είναι τα Πυθαγόρια εγκλήματα, αναφέρονται στην Belle Époque το 1900. Αυτό που ανακάλυψα στο γράψιμο είναι ότι η αστυνομική φόρμα με βόλευε για να κινήσω την πλοκή. Επομένως εξελίχθηκε σε αστυνομικό, ενώ δεν ήταν σχεδιασμένο από την αρχή να είναι αστυνομικό. Μετά είδα ότι αυτή η φόρμα είχε πολλά πλεονεκτήματα και τη χρησιμοποίησα όχι σε όλα μου τα βιβλία. Έχω γράψει και βιβλία που είναι μόνο μαθηματικά και ιστορικά, όχι, δεν έχουν και αστυνομική πλοκή, αλλά συχνά η αστυνομική πλοκή βοηθάει να κάνεις ορισμένα πράγματα πιο απλά. Επομένως, ναι, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Δημητρούλια σε αυτό που λέει.
0: Το αγαπημένο σας, κυρία Δημητρούλια, ποιο είναι, αν μπορεί μια κριτικός
2: λογοτεχνίας? Τώρα αυτό δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Είναι, ναι. Πραγματικά δεν είναι, γιατί...
0: Εντάξει, με ποιο περάσατε πολύ ωραία τελευταία?
2: Κοίταξε, και το Καρέ με τις ντάμες μου κίνησε το τελευταίο, τρομακτικά το ενδιαφέρον. Και ειδικά στο βαθμό που τα μαθηματικά περνάνε σχεδόν ανεπαίσθητα στην πλοκή, αλλά εν τέλει έχουν μεγάλη σημασία και εκ παραλλήλου με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή έχει ένα τρόπο να στείνει την πλοκή σχολιάζοντας, εμβαθύνοντας σε πράγματα και φαινόμενα και την ίδια στιγμή αυτό να μην φαίνεται, να προχωράει με ένα suspense τρομερό, να μην μπορείς να βρεις την άκρη. Δηλαδή αυτό το ενδεικτικό παράδειγμα που λέει ο Κάρλο Γκίνσμπουργκ είναι στην περίπτωσή του έχει απόλυτη εφαρμογή. Οι ενδείξεις που όμως συνδυάζονται μόνο την κατάλληλη στιγμή και εκεί έρχονται και τα μαθηματικά και λες κοίτα να δεις. Τόσο όσο ο καθένας τα αντιλαμβάνεται, επαναλαμβάνω. Αλλά στο τελευταίο έχει βάλει και έναν άνθρωπο, επειδή ακριβώς έχουμε την Όλγα Πετροπούλου, δηλαδή ο κ. Μιχαηλίδης έφτιαξε έναν χαρακτήρα γυναικείο και τώρα τον ξανασυναντάμε, τον έφτιαξε ένα διήγημα που μεταπέρασε στην οθόνη, αλλά εκεί δεν ήταν γυναίκα η Όλγα Πετροπούλου, ήταν άντρας, το έτερος εγώ. Τώρα σε αυτό το τελευταίο μας μαθαίνει λίγο και τη ζωή της και το ποια είναι και το πώς σκέφτεται και βάζει δίπλα και τον σύντροφό της που ακριβώς έχει αυτήν την ειδική σχέση. Όμως το 3-1 είναι επίσης από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου βιβλία.
0: Να πούμε ότι αυτός είναι ο τίτλος, έτσι, 3-1.
1: Η Κασία
2: 3-1. Η Κασία 3-1.
0: Ωραία. Σε ποιο βιβλίο βασίστηκε το Έτερος Εγώ?
1: Το Έτερος Εγώ βασίστηκε σε ένα διήγημα που λεγόταν «Περίπτωσης αυτοδικίας»,
0: ναι,
1: και δημοσιεύθηκε σε ένα συλλογικό τόμο «Ελληνικά εγκλήματα 2» mm-hmm. εκδόσεων Καστανιώτη, ως διήγημα είναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Δημητρούλια.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γυρίτη Τίκα Δημητρούλια, είναι καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κριτικός λογοτεχνίας. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για το Θαλής και Φίλοι, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Και λέει η Χριστίνα, η παρουσία του κυρίου Μιχαηλίδη στην εκπομπή σηματοδοτεί τη δύναμη του ραδιοφώνου για την κατανόηση τόσο δύσκολων για το κοινό θεμάτων. Πάντα δημιουργικός και αστήρευτος ο φίλος Τεύκρος. Χριστίνα, δεν ξέρουν φίλοι σας. Να είναι καλά και να μας καορίζει τα κείμενα, τα όμορφα κείμενά του. Η Μαρία λέει: «Η αυλή της Αμαλίας με έκανε να ασχοληθώ με μια ιστορία που λίγο ξέρουμε». Τον ευχαριστώ. Ο Χρήστος μου λέει: «Απόφοιτος μαθηματικού πατρών, προ-20ετίας. Όταν πήγα για μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο, είδα την τεράστια διαφορά μεταξύ μαθαίνω κάτι και καταλαβαίνω κάτι. Την πρακτική του εφαρμογή. Το τότε τεράστιο κοινό σε γλώσσες, προγραμματισμού κτλ». Ζιώτης Μιχάλης, καλησπέρα. Και ο Δημήτρης λέει: «Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, κανένας μαθητής δεν μπορεί να συνεχίσει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης, εάν δεν έχει πιάσει τη βάση στα μαθηματικά, όταν τελειώνει το σχολείο. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα θέλουν αριθμητικά αναλφάβητους πολίτες». Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Κώστας λέει: «Τι απαντάει ο κύριος Μιχαηλίδης στο ερώτημα, αν τα μαθηματικά είναι ανακάλυψη ή κατασκευή?»
1: Τα μαθηματικά, κατά τη δική μου γνώμη, που είναι μάλλον μειοψηφική, είναι κατασκευή. Δεν είναι ανακάλυψη. Οι περισσότεροι μαθηματικοί είναι πλατωνιστές, πιστεύουν ότι η αλήθεια υπάρχει κάπου στον κόσμο, σε έναν τοίχο, και ότι ο θνητός, ο άνθρωπος, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να κλέψει κομματάκια να ανακαλύψει. Εγώ πάλι από τη μεριά μου πιστεύω ότι υπάρχει μια ματαιότητα στην φιλοδοξία να κατανοήσει κανείς τη φύση. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργεί μοντέλα τα οποία να προσομοιάζουν τη φύση τόσο όσο να το επιτρέπουν να δουλεύει, και μετά αυτά τα μοντέλα να τα ανατρέπει, να τα εμπλουτίζει. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ πιστεύω ότι τα μαθηματικά δημιουργούνται, δεν ανακαλύπτονται.
0: Η Κατερίνα, δεν λέμε το επίθετο, σας δίνω το τηλέφωνο, μαθήτριά σας, πολλοί μαθητές σας εμφανίζονται, πάρα πολύ. Πολύ χαιρόμαστε που χαίρεστε με την παρουσία του κυρίου Μιχαηλίδη εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Ισχύουν όλοι για προϋποθέσεις.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο.

0: εξαφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε με ένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5 ακριβώς. Έχουμε όμως 7 λεπτά και κύριε Μιχαηλίδη. Τεύκρος Μιχαηλίδης, το τεύκρος από ποιο, από πού.
2: Αδερφός του Έαντα του Τελεμόνιου, ήρωας στην Ιλιάδα και μετά στην Ελένη του Ευρυπίδη. Έφυγε από την Σαλαμίνα γιατί τον έδειξε ο μπαμπάς Τελεμόνας επειδή δεν προστάτευσε τον αδελφό του.
1: Ναι.
2: Παράδεινε στο Πέλαγος και τότε τον βρήκε ο Απόλλωνας και του είπε να πάει εσγίνεν αλίαν Κύπρον ου με θέσπισεν οικίν Απόλλων. Τον έστειλε δηλαδή να φτιάξει μια δεύτερη Σαλαμίνα στην Κύπρο. Mm. Σαλαμίνα που είναι και αυτή σήμερα υπό τουρκική κατοχή.
1: Μάλιστα. Η Βάγια στέλνει μήνυμα και μου λέει. Α, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην γυρίσετε χρόνια πίσω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Παναγιώτης Γεωργίου. Ένα απόγευμα του 2006 το παλικάρι μου με οδήγησε σε αίθουσα του Ευγενίδιου Ιδρύματος, όπου μίλησε μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαηλίδης. Από τότε παρακολουθώ την πορεία του και διαβάζω το δημιουργικά του βιβλία. Το παλικάρι που είχε μαγευθεί από τον Τεύχρο είναι σήμερα επιστήμονα στο εξωτερικό. Είδατε πόσο πολύ κόσμο έχετε επηρεάσει και θέλω οπωσδήποτε να ξαναβρεθούμε για να είμαι πιο προετοιμασμένη για τα μαθηματικά, να ξέρετε, θα διαβάσω καλύτερα τα ευκλήδια θεωρήματα. Λοιπόν, ομάδα Θαλής και Φίλοι ιδρύθηκε το 2005 από τον Απόστολο Δοξιάδη, Τεύχρο Μιχαηλίδη και τον καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρο Ντελαπόρτα.
2: Σα
1: τα
2: λέω. Ακριβώς.
1: Ωραία. Η κυρία Κατερίνα Καλφοπούλου, που είναι μαθηματικός και είναι και μέλος και εκείνης της ομάδας.
2: Και από τα πιο δυναμικά αυτή τη στιγμή, παίρνει στην πλάτη της ένα μεγάλο μέρος της οργάνωσης όλων των πραγμάτων που κάνουμε.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Και εσείς μαθηματικός και εσείς το μυαλό σας τροφάρει, Κάνετε εξισώσεις, διαιρέσεις, τα πάντα όλα.
3: Όχι απαραίτητα, όχι πάντα.
1: Όχι πάντα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή από την αρχή και αν έχω ένα λεπτό θέλω να πω ότι και τη σπούδασα μαθηματικά από αγάπη για τη μαθηματικό μου, την πρώτη γυμνασίου. Ήμουν προϊόν αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος που μας έδειχνε πώς να μαθαίνουμε και όχι πώς να καταλαβαίνουμε. Μέχρι που το 2006 γνώρισα την ομάδα Θαλής και Φίλοι. Τότε άλλαξαν όλα. Ο Τεύχρος Μιχαηλίδης, ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο μέντορας μου, μου έδειξε έναν άλλον τρόπο σκέψης, μου έδειξε την κρυφή γοητεία των μαθηματικών, αυτή που το σχολείο μας δεν είχε τη δυνατότητα να μας μάθει.
1: Βρε, έχουν τα μαθηματικά γοητεία.
3: Ναι, έχουν κρυφή γοητεία και εμείς αποκαλύπτουμε με διάφορους τρόπους και μέσα σε όλα τα άλλα είναι και τα εργαστήρια ιδεών, τα ιστορίες αγνώστων που διοργανώνει η ομάδα Θαλής και Φίλοι.
1: Ναι.
3: Και καλεί όλους.
1: Ναι, αυτό να πούμε τώρα, μην το ξεχάσουμε. Τι συμβαίνει, τι θα έχουμε στην Πάτρα.
3: Στην Πάτρα έχουμε ένα τριήμερο με ομιλίες έγκριτων πανεπιστημιακών, με εργαστήρια.
1: Πότε?
3: 3, 4 και 5 Ιουλίου. Στο τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, τι να κάνει?
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη, είμαστε ανοιχτοί σε όλους, αρκεί να έχουν ένα ενδιαφέρον για τις επιστήμες, την τέχνη, τον πολιτισμό, τα μαθηματικά και τη διασύνδεση αυτών μεταξύ τους. Και φέτος έχουμε, όπως και πέρσι, στο περσινό μας αντίστοιχο συνέδριο που είναι στη Θεσσαλονίκη, έμφαση την τεχνητή νοημοσύνη και την διασύνδεσή της με διάφορα άλλα θέματα.
1: 3, 4 και 5 Ιουλίου στην Πάτρα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να κλείσετε εισιτήρια ή να βρείτε έναν τρόπο να μείνετε και τα υπόλοιπα θα τα παρακολουθήσετε δωρεάν, κύριε Μιχαηλίδη, σωστά?
2: Αν, για να χρησιμοποιήσω μια ωραία ελληνική λέξη, γκουγκλάρετε Θαλής και Φίλοι, θα βρεθείτε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και όλες τις άλλες δράσεις μας, πάρα πολλές από τις οποίες είναι μαγνητοσκοπημένες και χρησιμοποιούνται από πολλούς εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους ή από γονείς στα παιδιά τους και τέτοια.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, κυρία Καλφοπούλου, για να κάνουμε και το κλείσιμο με τον κύριο Μιχαηλίδη.
2: Να πω εγώ ότι η κυρία Καλφοπούλου είναι και αυτή συγγραφέας. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία βιωματικά για την εμπειρία της συντάξης. Ο Γιάννης που αγάπησε και σε φάση μετάβασης.
1: Ωραίο βιβλίο.
2: Εξαιρετικό.
1: Να τσιμπάω εγώ τώρα με τα βιβλία, να έχω το 100 βιβλίο που θα είναι και αυτό στην σειρά και θα με περιμένει. Πολύ χαίρομαι, κυρία Καλφοπούλου. Τι θέλετε να πείτε?
3: Ναι, είναι πρακτικά δύνατο να συμπορεύεστε με τον Τεύχρο Μιχαηλίδη και να μην εμπνευστεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ είναι η πρώτη φορά που τον γνώρισα τώρα εδώ και το ίδιο νιώθω.
3: Ναι, δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, είναι για ανθρώπους, όπως είπα πριν, που ενδιαφέρονται, συνδέουμε λογοτεχνία, μαθηματικά, επιστήμες, πολιτισμό, παιγνιοποίηση, gamification, ψηφιακή αφήγηση, ό,τι θέλετε, και για τους γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με ένα διαφορετικό τρόπο και να πατάξουν αυτήν την μαθηματικοφοβία που περνάει από γενιά σε γενιά δυστυχώς και μας στερεί την ευχαρίστηση, την ηθική ικανοποίηση του κατανοώ τα μαθηματικά πέρα από την διδασκαλία που έχω στο σχολείο, στην τυπική εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, η κυρία Κατερίνα Καλφοπούλου, μαθηματικός και συγγραφέας. Και τώρα μας έχει μείνει. Πόσο είναι, 2 λεπτά. Μαθηματικό ζω, ένα σχήμα. Στα 2 λεπτά, λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, αυτά. Τελικά η διαδρομή ήταν καλύτερη μέσα από τη μαθηματική οδό ή μέσα από την συγγραφική οδό, ή δεν θέλετε καμία να διαχωρίσετε, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολυδιάστατοι, τα αγαπάμε όλα.
2: Νομίζω ότι δεν, μέσα στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν διαχωρίζονται αυτές οι δύο διαδρομές. Διδάσκα μαθηματικά για να διδάξω μαθηματικά, έφτιαχνα ιστορίες, προφορικές ιστορίες. Για να προχωρήσω και να κάνω τις ιστορίες μου κείμενο, χρησιμοποίησα μαθηματικά για να με οθήσουν. Είναι ένα ανακάτεμα. Σε μια από τις ομιλίες μου μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο, προσπαθώ να εξηγήσω ότι η κοκκινοσκουφίτσα και η απόδειξη της κατασκευής της μεσοκαθέτου ένας ισοθυγράμμου τμήματος.
1: Πώς.
2: Η κοκκινοσκουφίτσα και η απόδειξη της κατασκευής της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος.
1: Ναι.
2: Είναι δύο διαδρομές που έχουν τα ίδια δομικά αφηγηματικά χαρακτηριστικά.
1: Δηλαδή ποια?
2: Αυτά που περιγράφουμε βήμα προς βήμα. Υπάρχουν αξιώματα και στη γεωμετρία και στα παραμύθια. Όπως το αξίωμα ότι ο λύκος μιλάει άνετα στη γλώσσα που μιλάει η κοκκινοσκουφίτσα, ανάλογα. Υπάρχουν κανόνες συναγωγής, πώς βγαίνει από το ένα το άλλο. Εάν τα κοιτάξετε, παρόλο που πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά περιεχόμενα, η δομή είναι η ίδια. Γι' αυτό και όταν μου λένε, μα πώς εσύ ένας μαθηματικός γράφει ιστορίες, λέω, ξέρω εγώ, έτυχε.
1: Λοιπόν, θα μου δώσετε υπόσχεση, μόλις ξεκινήσει η σεζόν πάλι μετά το καλοκαίρι, θα ξαναβρεθούμε, να λύσουμε εδώ πολλά θεωρήματα, θα διαβάσω εγώ τώρα, θα σας διαβάσω κιόλας για να είμαι απολύτως έτοιμη, να σας ευχαριστήσω πολύ που κάνατε τον κόπο. Θαλής και Φίλοι 3-4-5 Ιουλίου στην Πάτρα, μπαίνετε και στη σελίδα τους Θαλής και Φίλοι και βρίσκετε ό,τι ακριβώς θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Τον κύριο Μιχαηλίδη τον βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία. Το τελευταίο βιβλίο ήταν το Οικασία.
2: Όχι, το τελευταίο είναι το Καρέ με τις Δάμες.
1: Το Καρέ με τις Δάμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
9: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
11: Ω,
9: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα κοντά στην Κάριστο. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά καίει σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίου στο Δήμο Καρίστου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο φωτιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή. Και οι δύο καίνε αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Αγγελόκαστρο, μάλιστα, επιχειρούν εναέρια μέσα. Νωρίτερα περιορίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σπάτα σε Ξεραχόρτα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στο Δήμο Βέρεια Σημαθίας. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Εύρια σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Πριν από λίγο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Κεχυρίας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner, ενώ δεν απέκλεισε σύντομα το νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια του Λιβάνου. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά την επίτευξη Κεχυρίας χθες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά στα δεδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και στο αυτοκίνητό του. Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία λοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμεταλλευσή τους μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού, προχώρησε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ παρασχέθηκε προστασία και αρρωγή σε 3 αλλοδαπές γυναίκες. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπής γυναίκας, θύματος του κυκλώματος, η οποία κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης μετέβησαν στο σημείο, την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου προέκυψαν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων. Όπως διαπιστώθηκε, η ίδια εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 33 με 34, τοπικά στα δυτικά του 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα του 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά του 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή Ζώκαλα με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες είμαστε λιγότερο συνεπείς με τις προληπτικές εξετάσεις μας και παρότι στερεοτυπικά και παραδοσιακά ο άντρας θεωρείται η κολόνα ή ο προστάτης του σπιτιού, στην περίπτωση της υγείας του προστάτη, που πραγματικά μόνο προστάτης δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο προστάτης είναι η γυναίκα του ή η σύντροφός του. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άντρες φτάνουν στο γιατρό ή ξεκινούν να κάνουν το βασικό έλεγχο για τον προστάτη αδένα μετά από την παρότριση του συντρόφου τους. Ο προστάτης αδένας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους άντρες, αλλά δυστυχώς τους περισσότερους μόνο όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, το μέγεθος περίπου ενός κάστανου, που βρίσκεται μπροστά από την κίστη κάθε άνδρα. Το έργο του είναι να συντηρεί ζωντανά και υγιή τα σπερματοζωάρια με ουσίες που παράγει στο προστατικό υγρό. Είναι εντυπωσιακό ότι στα νεαρά αγόρια ο προστάτης έχει βάρος μόλις λίγα γραμμάρια, ενώ στη συνέχεια, λόγω της τεστοστερόνης, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 γραμμάρια. Το βάρος του παραμένει σταθερό για 20 έως 30 χρόνια, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο αδένας αυξάνεται ξανά σε μέγεθος μετά τα 45. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες, αλλά σε αρκετούς, καθώς στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι διογκωμένο προστάτη έχουν οι μισοί άνδρες άνω των 60 και περίπου 8 στους 10 άνω των 80. Η υπερπλασία του προστάτη συνοδεύεται από τη λέξη καλοήθης και είναι ένα λάθος να συγχαίεται με τον καρκίνο. Όμως γιατί αυξάνεται αυτός ο αδένας με τα

0: αίσθησης, με αργή ροή των ούρων, με ούρηση η οποία διακόπτεται και την αίσθηση που έχουν πολλοί άνδρες ότι δεν αδειάζει η κύστη. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές τον άνδρα που έχει υπερπλασία του προστάτη να ουρεί συχνά. Η κατάσταση αυτή συνήθως τον ξυπνά στον ύπνο του για να πάει στην τουαλέτα, ενώ την ημέρα μπορεί να ουρήσει μέχρι και 10 φορές. Ορισμένες φορές τα συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με αυτά της ουρολίμωξης, όπως τσούξιμο κατά την ούρηση ή πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι τρεις κύριες παθήσεις του προστάτη είναι η προστατίτιδα και ό,τι είναι σε ήτιδα, όπως καλά γνωρίζετε, υποδηλώνει φλεγμονή, η καλοήθης υπερπλασία, για την οποία σας μιλώ τόση ώρα, αλλά και ο καρκίνος. Και στην περίπτωση του προστάτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση από ουρολόγο είναι καθοριστική σημασία για την υγεία ενός άνδρα. Όμως, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες έχουμε την τάση να δικαιολογούμε τα ενοχλήματά μας λέγοντας ότι φταίει η ηλικία, με αποτέλεσμα να παραβλέπουμε την αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων. Οι παθήσεις του προστάτη ενδεχομένως να έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια κληρονομική επιβάρυνση, με κυρίαρχη αυτή που αφορά τον καρκίνο. Όμως, αξίζει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς οι άνδρες. Από τον τρόπο ζωής έως και τον περιορισμό του στρες. Τίποτα δεν είναι αμεληταίο για την υγεία του προστάτη αδένα. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και το να κρατά ένας άνδρας υγιές βάρος για πολλά χρόνια μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να βελτιώσουν την υγεία του προστάτη. Οι διατροφικές οδηγίες καλούν τους άνδρες να μειώσουν τα ζωικά λιπαρά, το πολύ κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά και να ενισχύσουν τη διατροφή τους με λυκοπένιο, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη μαγειρεμένη κυρίως ντομάτα, αλλά και σε φρούτα όπως το καρπούζι και το grapefruit. Επίσης έχει φανεί ότι τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή και τα λιπαρά ψάρια, καθώς και το πράσινο τσάι και το ρόδι, λειτουργούν προστατευτικά στην καλή υγεία του προστάτη. Η παχυσαρκία αντιθέτως επιβαρύνει την υγεία του προστάτη, ενώ η αερόβια άσκηση, ακόμη και το περπάτημα, την ενισχύουν. Επίσης, καθημερινές συνήθειες, όπως η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή του αλκοόλ και της καφεΐνης, αλλά και η διακοπή του καπνίσματος, βοηθούν σημαντικά το ουροποιητικό σύστημα κάθε άνδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η χειρουργός ορολόγος, η κυρία Ματίνα Βλάχου. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Είπα αρκετά πράγματα για εμάς τους άνδρες.
1: Με περιττώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική προσέγγιση που κάνατε στο θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είναι περιττώ, να σας ευχαριστήσω που με βάζετε μέσα σε αυτό.
0: Ναι, και είστε μια γυναίκα μέσα σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι ο προστάτης τελικά του προστάτη των ανδρών είναι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους ή ακόμα και μια ουρολόγος γυναίκα.
1: Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωσή σας.
0: Το βλέπετε, φαντάζομαι, στην καθημερινή πράξη αυτό. Γι' αυτό το λέτε κι εσείς.
1: Οι άντρες παροτρύνονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από τις συντρόφους τους, ώστε να προβούν στον σωτήριο προληπτικό έλεγχο.
0: Λέτε σωτήριο, και θέλω να σας ξεκινήσω από αυτό και να σας ρωτήσω αν ένας άνδρας κάτω των 50 ετών έχει λόγο να προβληματίζεται για τον προστάτη του. Το λέω αυτό γιατί κάτω των 50 ταλαιπωρούνται και, ας πούμε, έχουν λόγους να φροντίζουν αν μπορούν αυτό τον αδένα. Η κύρια πάθηση του προστάτη στις νεότερες ηλικίες είναι η φλεγμονή, η προστατίτιδα και η ουρολιμώξη, αυτά τα δύο. Πώς θα τις αναγνωρίσουν και πώς θα τις αντιμετωπίσουν? Γιατί είναι σημαντικό να μην αφήνουμε αυτές τις ιστορίες άλυτες, δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, αυτές τις φλεγμονές.
1: Πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν σχετικά στις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, μετά τα 30. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι, πρώτον, η υπερπλασία που ξεκινά σε κυταρικό επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία και ορόσημο ουσιαστικά είναι περίπου στα 35. Εκεί λοιπόν δημιουργείται τα πρώτα υπερπλαστικά κύτταρα μέσα στον προστάτη. Φυσικά δεν θα μας δώσουμε ακόμη συμπτωματολογία. Όμως ο αθόρυβος εχθρός είναι οι φλεγμονές, οι οποίες είτε εκδηλώνονται οπότε ενδεχομένως προβληματιστεί ο άνδρας για τα συμπτώματά τους, είτε
0: δεν δίνουν συμπτώματα.
1: Ναι, μπορεί να μην μας δώσουν συμπτώματα. Οπότε,
0: δηλαδή, μία προστατίτιδα μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, μία ουρολίμωξη μπορεί να μην δώσει συμπτώματα.
1: Μία προστατίτιδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας λόγω καταπώνησης της περιοχής από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα, οι ειδικοί κλειστές, οι ποδηλάτες κτλ. Που ουσιαστικά ασκούν μηχανική ενέργεια πάνω στον προστάτη και κάνουν αυτό που λέμε άσυπτες φλεγμονές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες φυσικά διαδράμουν με συνεπία κάποιου μικροβίου, εκδηλώνεται δηλαδή αυτό που λέμε βακτηριακή, μικροβιακή δηλαδή προστατίτιδα, με περισσότερο θορυβώδη συμπτώματα. Εκεί βεβαίως μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί από αυτά στο γιατρό, αλλά καμιά φορά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και σε νεαρότερους άνδρες που έχουν και ένα πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό, ίσως περιχαρακωθεί ως πλεγμονή,

0: αλλά δεν θα λυθεί.
1: Ωραία, να ρωτήσω το εξής, γιατί και αυτές οι φλεγμονές είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται από τους νέους άνδρες όταν συμβαίνουν. Να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον?
0: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός του γεγονότος ότι μπορεί, όπως σας είπα νωρίτερα, να περιχαρακωθούν κάποιες φλεγμονές και να μεταπέσουν ακολούθως σε χρονιότητα, γιατί θα πυροδοτούν διάφορες καταστάσεις στο μέλλον, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η γονιμότητά τους, αλλά και να δημιουργήσουν μια πρόδρομη κατάσταση που να επιταχύνει, λόγω αύξησης του οξυδοτικού στρες, την εξέλιξη της υπερτροφίας τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να μην διστάζει ο άνδρας να επισκέπτεται το γιατρό, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, να επισκέπτεται στο γιατρό, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξειδικευμένες καλλιέργειες, να κάνουμε εξειδικευμένη διαγνωστική ειδικού τύπου απεικονίσεις και έτσι να μπορούμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του, γιατί διαφορετικά η μετάπτωση σε χρονιότητα θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη συμπτωματολογία καθημερινή, η οποία θα ρίχνει την ψυχολογία, θα ενοχλεί την καθημερινότητα, θα δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα και εν τέλει θα μάθει να ζει με ένα πρόβλημα, ενώ ουσιαστικά αυτό που εμείς μπορούμε είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του και να το λύσουμε.
1: Αυτό είναι πρόληψη που λέτε, δηλαδή ουσιαστικά αν προλάβεις και αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις φλεγμονές, προλαμβάνεις ενδεχομένως την υπερπλασία ως ένα βαθμό και σίγουρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τον καρκίνο όλη αυτή η ιστορία.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θολό κομμάτι στις μελέτες μας. Οπωσδήποτε όμως, όσο πιο υγιές έχουμε ένα όργανο, τόσο πιο καλά μπορούμε να το διατηρούμε στην πορεία της ζωής μας. Επομένως, γιατί να μην προβούμε σε αυτό.
1: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για έναν μύθο που δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Αν τελικά οι συχνές εξπερματήσεις φαίνεται ότι βοηθούν στην υγεία του προστάτη.
0: Κοιτάξτε, αρχικά ας σταθούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια που είναι, για μας είναι σημαντική επιστημονικά, γιατί οι περισσότεροι άνδρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Η εξπερμάτιση, το υλικό της εξπερμάτισης δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή απευθείας από τον προστάτη. Βγαίνει από ένα σακουλάκι που λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ που λέγεται σπερματοδόχος κύστη. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα κύλα όργανα, τα σωληνάκια, τα σακουλάκια, τα ρεζερβουάρ, όταν καινούνται με μια περιοδικότητα, οπωσδήποτε απομακρύνοντας το περιεχόμενό τους, απομακρύνεται και οποιοδήποτε μικροβιακός αποικισμός. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική βάση. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποιο ρυθμό, να πούμε δηλαδή να συστήσουμε, ξέρω εγώ, κάθε τόσες μέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως η λειτουργία του οργάνου είναι αυτή. Ναι. Όταν το όργανο λειτουργεί, θα πρέπει όσο πιο καλά λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
0: Αυτή είναι η ιδέα. Όσο λιμνάζουν γενικά τα υγρά στο σώμα μας, όταν λιμνάζουν τα υγρά των οργάνων που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες, τα ούρα κτλ., όπως και με τα ούρα, αν τα κρατάμε και παραμένουν σε μια λιμνάζουσα μορφή μέσα στην ουροδόχο κύστη, ευνοούν την ανάπτυξη λοιμόξεων. Το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα σπερματοδόχες
1: κύστες. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνδρας που πλησιάζει την ηλικία των 50 ετών έχει δεν έχει ενοχλήματα, μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται για τον προστάτη? Πρέπει.
0: Πράγματι πρέπει, και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τώρα συστήνουμε και στους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γύρω στα 45 να κάνουν δηλαδή τον προληπτικό τους έλεγχο, εγώ δεν σας κρύβω ότι ενθαρρύνω τους νέους άνδρες ακόμα και από τα 40, έστω και με αναδιετία περίπου, στον 1,5 χρόνο περίπου, να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο. Πράγματι.
1: Αυτός ο προληπτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει?
0: Εμείς σαν κλινική και σαν ιατρείο έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα συγκριτικού ετήσιου ελέγχου. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτός ο συγκριτικός ετήσιος έλεγχος σε 2-3 παραμέτρους που θα σας αναφέρω πραγματικά σώζει ζωές και σώζει μάλιστα και καλές λειτουργίες, όπως είναι η καλή λειτουργία των νεφρών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα δούμε έτσι απλά ένα υπερηχογράφημα και θα δούμε και μια τιμή PSA και θα πούμε «Α, εντάξει». Θα κάνουμε συγκριτικό υπερηχογράφημα, θα συγκρίνουμε με το υπερηχογράφημα του προηγούμενου έτους, θα ελέγξουμε την νεφρική λειτουργία, θα μετρήσουμε με ουρορόμετρο τη ροή των ούρων που δείχνει ουσιαστικά την αντίσταση που συναντούν κατά την έξοδό τους και αυτά θα τα συνδυάσουμε με το PSA. Θα μελετήσουμε την πυκνότητα του PSA στο μέγεθος του αδένα και φυσικά την ταχύτητα της μεταβολής του αναέτος, δηλαδή την ταχύτητα μεταβολής του PSA.
1: Αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι οι μέτρες του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου, δεν είναι επανάκια. Αλλά παραμένει βέβαια μια εξέταση αναφοράς που βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει έγκυρα τον καρκίνο. Σωστά το λέω?
0: Πράγματι, πολύ πολύ σωστά το λέτε και πολύ πολύ σωστά το εστιάζετε στο γεγονός ότι δεν είναι η μοναδική λύση ή το μοναδικό προληπτικό μέσο.
1: Το λέω γιατί όλοι μας βάζουμε μία εξέταση, ενώ εμείς πάνω των 50, βάζουμε μία εξέταση PSA, ας πούμε, στον ετήσιο έλεγχο και θεωρούμε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα αυτό.
0: Θα σας πω 2-3 βασικά λάθη που γίνονται και που πραγματικά μπορεί να κοστίσουν σημαντική επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη ζωή του. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται σε κάποια εργαστήρια, φυσιολογική τιμή του PSA. Αυτό είναι λάθος. Το PSA είναι ένας βιοδείκτης. Όσο και να είναι, εμείς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και το 0,5 PSA απαιτεί ερμηνεία. Δεύτερον, το PSA συνήθως ανεβαίνει στο άδενο καρκίνωμα του προστάτη, που δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του προστάτη, όπως είναι τα σαρκώματα, όπως είναι τα πορώδη καρκινώματα, τα οποία είναι πολύ επιθετικά, όμως δεν ανεβάζουν καθόλου την τιμή του PSA ή ακόμα και τα αμετάπλαστα, δηλαδή τα πολύ πολύ επιθετικά που είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Mm-hmm. Αλλά φυσικά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα για τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Έτσι λοιπόν, το PSA θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Το PSA συνήθως θέλει και μια καθοδήγηση στον ασθενή για το πώς θα αποφύγει τις λανθασμένες μετρήσεις. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος την προηγούμενη μέρα ενδεχομένως είχε μια σεξουαλική επαφή, θα μπορεί ενδεχομένως την επόμενη το πρωί, αν δώσει εξέταση, να είναι σχετικά αυξημένο. Αν έχει κάνει κάποιο χειρισμό, όπως μια κολονοσκόπηση, αν έχει οδηγήσει με ένα δίκυκλο μεγάλο δρόμο ανώμαλο κτλ. Αυτά θα μπορούσαν προσωρινά να μας αυξήσουν για λίγο το PSA. Η σύλληψή του όμως από την εξέταση της επόμενης μέρας θα μας δώσει μια αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αν όχι λανθασμένο.
1: Ναι. Να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός της υπερπλασίας και η παρέμβαση στον ασθενή? Το λέω ότι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, ας πούμε, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η κατακράτηση των ουρών που είπατε στην οροδόχο κύστη. Δεν είναι μια καλή πρακτική?
0: Πράγματι, αυτό το οποίο θέλουμε να διαφυλάξουμε ελέγχοντας την αντίσταση που δημιουργείται στην έξοδο των ούρων, αλλά και την κατακράτηση. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά, είναι η καλή υγεία των νεφρών. Όταν τα ούρα δεν μπορούν να βγουν με την άνεση που απαιτείται από το τελικό τμήμα, από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω, τότε δημιουργούνται αυξημένες πιέσεις, η ουροδόχος κύστη καταπονείται και ένα μέρος των ούρων επιστρέφει στους νεφρούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση. Mm-hmm. Την νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, δυστυχώς, δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε παρά μόνο να την υποψιαστούμε μετρώντας αυτή την αντίσταση της εξόδου των ώρων με τον τρόπο που σας είπα.
1: Άρα κατανοώ ότι είναι σημαντικό ότι η υπερπλασία δεν είναι απλώς το μεγάλωμα του προστάτη και με αυτό, επειδή θα το συμβεί σε πάρα πολλούς άνδρες, ειδικά μετά τα 50 και σε πάρα πολλούς μετά τα 80, πρέπει να ζούμε με αυτό χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και φάρμακα σήμερα, υπάρχει χειρουργείο. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα η υπερπλασία? Πρέπει να αντιμετωπίζετε σε όλους τους άνδρες ή όχι?
0: Αρχικά, να κάνω έτσι μια μικρή παρενθεσούλα. Δεν αντιμετωπίζουμε την υπερπλασία γιατί δεν τη θεωρούμε νόσο. Αντιμετωπίζουμε την απόφραξη. Δηλαδή, όταν έχουμε αποφρακτικού τύπου ουρήση, αποφρακτική ουροπάθεια και πολλό δε μάλλον αυξημένη πιθανότητα να έχουμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, τότε θα βάλουμε τον ασθενή μας σε διαδικασία θεραπευτική.
1: Άρα, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο προστάτη, ο οποίος μεγαλώνει, δεν θα του δώσετε φάρμακα για να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φάρμακα.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια φάρμακα.
0: Δεν έχουμε τέτοια φάρμακα. Δηλαδή, σε ένα μικρό βαθμό υπάρχει μια μικρή κατηγορία φαρμάκων που υπόσχεται κάτι τέτοιο, αλλά συχνά η βοήθεια που δίνει είναι μικρότερη από την ταχύτητα της ανάπτυξης.
1: Άρα, εσείς απλώς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο, δεν κάνετε κάτι?
0: Θα μπορούσαμε να, εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία του προστάτη, δεν έχουν όμως αποφρακτικότητα στην όρηση. Τους παρακολουθώ, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν τους χειρουργώ. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε και μικρότερους αδένες συνολικά, που να έχουν όμως τέτοια αρχιτεκτονική της υπερπλασίας που να εμποδίζει την αποχέτευση των ούρων και να δημιουργεί
1: και να πρέπει να χειρουργηθούν.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η αντιμετώπιση είναι η λύση της απόφραξης.
1: Αλήθεια ή μύθος ότι επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα όταν μεγαλώνει ο προστάτης του?
0: Αυτοφυσιολογικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως τόσο η ποιότητα ζωής του, γιατί δεν θα κοιμάται καλά, θα νιώθει βάρος μετά από κάθε σεξουαλική επαφή. Δημιουργούνται κάποια εξαρτημένα αντανακλαστικά, τα οποία τον αποθαρρύνουν να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια ερωτική επαφή όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κακό εξαρτημένο αντανακλαστικό, γι' αυτό και συχνά βλέπουμε μετά την αποκατάσταση του προβλήματος η σεξουαλική υγεία ενός άντρα να βελτιώνεται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που θα βοηθήσει το χειρουργείο. Βελτιώνεται όμως η ποιότητα ζωής του, κοιμάται καλύτερα, σταματάει να τον απασχολεί αυτό το θέμα, θέλω να πάω στην τουαλέτα, δεν θα προλάβω, πονάω μετά την επαφή, έχω ένα βάρος κάτω χαμηλά κτλ. Σταματάνε όλα αυτά, μπαίνει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, απολαμβάνει τον ύπνο του. Ο αδιατάρακτος ύπνος είναι και ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο εξομάλυνσης των επιπέδων τεστοστερώνης και επομένως.
1: Ναι, όλο αυτό βοηθάει προφανώς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον προστάτη και κάνουν έναν άντρα να είναι πιο επιρρεπής στην εμφάνιση καρκίνου σε αυτόν τον αδένα.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, γενικά θεωρούμε ότι η υπερπλασία και ο καρκίνος είναι δύο ανεξάρτητα φαινόμενα. Βεβαίως, όταν συνυπάρχουν φλεγμονές, όταν υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ένας πολύ κακός τρόπος ζωής, η πιθανότητα να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα μέσα στον προστάτη και αυτά να μην επιδιορθωθούν και να συνεχίσουν την εξέλιξή τους ως καρκίνος του προστάτη είναι αρκετά σημαντική.
1: Ναι. Όμως σήμερα, για να κλείσουμε με κάτι θετικό, υπάρχουν ειδικά στα αρχικά στάδια αλλά και γενικότερα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν τρομάζει όσο παλιότερα, καθώς οι επιβιώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν μιλάμε και για ίαση.
0: Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και εδώ έρχεται να μπει στο τραπέζι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0, το πότε θα βρούμε τον καρκίνο. Εδώ λοιπόν βοηθά ο προληπτικός έλεγχος και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ενθαρρύνω τους άντρες ακόμα και στα 40 να ξεκινούν έστω την πρώτη χαρτογράφηση. Δεν σημαίνει ότι έχουν καρκίνο, σημαίνει ότι χαρτογραφούμε τη φυσιολογική τους κατάσταση ώστε να αντιληφθούμε πολύ νωρίς τυχόν μεταβολές που θα συνέκλυναν σε αυτό το ενδεχόμενο ώστε να τον βρούμε όσο νωρίτερα γίνεται. Το νο, όσο νωρίτερα γίνεται σημαίνει ότι αν βρούμε ένα καρκίνο εντοπισμένο στον προστάτη, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί τοπικά ή δεν έχει πάει κάπου αλλού στο σώμα, το ποσοστό της ίασης ξεπερνάει το 95%.
1: Νομίζω να κλείσουμε με αυτά τα καλά.
0: Με διατήρηση,
1: ναι.
0: Ακριβώς, με διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε πλέον για ακροτηριαστικές επεμβάσεις και απώλεια σημαντικών λειτουργιών για τον άνδρα. Ίσα-ίσα. Με τη νέα χειρουργική, με τη ρομποτική χειρουργική και με τις νέες θεραπείες, ακόμα και για τη στήση, ακόμα και όταν χρειαστεί να θυσιάσουμε δομές, έχουμε τον τρόπο να αποκαταστήσουμε και έχουμε επίσης και τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που λέμε prehabilitation, δηλαδή να προετοιμάσουμε τον ασθενή μας πρώτου χειρουργείου, ώστε να έχει καλά αποτελέσματα σε όλες τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν και στο ογκολογικό αποτέλεσμα και στην εγκράτειά του, αλλά και στη θετική του λειτουργία μετά το χειρουργείο.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, όπως σε πολλές παθήσεις, είτε αφορά άνδρες είτε αφορούν γυναίκες, η τακτική ιατρική παρακολούθηση και ο προληπτικός έλεγχος παραμένουν το κλειδί για να προλάβουμε σοβαρά ζητήματα υγείας, των οποίων η αντιμετώπιση και η έκβαση είναι πάντα πλέον θετική, εφόσον αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Ακούσατε τα ποσοστά επιτυχίας, αντιμετώπιση του καρκίνου, αν ο καρκίνος αντιμετωπιστεί μέσα στον αδένα, 85%. Η έγκαιρη διάγνωση, ιδίως στην περίπτωση του καρκίνου, οδηγεί σήμερα σε εξαιρετικά καλή αντιμετώπιση και σώζει πολλούς άνδρες, αυτή είναι η αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί και αυτός ο καρκίνος δυστυχώς στο πρώτο του στάδιο είναι ασυμπτωματικός. Ακόμη και όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα όπως μια δυσφορία ή δυσκολία στην ούρηση ή και η εμφάνιση αίματος στα ούρα ή στο σπέρμα είναι σκόπιμα, ακόμη και αν δεν είναι καρκίνος, που τις περισσότερες φορές δεν είναι, να επισκεπτόμαστε πάντα τον γιατρό. Είναι ίσως από τις μορφές καρκίνου που μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τις προλάβουμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά, με αποτέλεσμα να υποστούν την ταλαιπωρία που έχει αυτή η ασθένεια, παρότι ελεγχόμενη σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμεροποτάμου στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 3 ελικόπτερα και ξεροσκάφη. Η φωτιά και η θάμνος και πουνάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 εποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112, καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και στο Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυναμών του Ιράν λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: καλοκαιρινό είναι.
1: Πολύ, πολύ σου πάει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καινούριο αυτό... είναι.
1: Ω, είδες.
2: Έχουμε λεφτά.
1: Τι έχουμε?
2: Λεφτά.
3: Καλά το είχε πει ο Γιωργάκης.
1: Ένα
3: λεφτά υπάρχουν.
1: Φόρεμα πήρε η γυναίκα.
3: Λεφτά υπάρχουν. Πόσα?
0: Τρία
3: πήρε. Λεφτά υπάρχουν.
1: Τρία φορεματάκια πήρε. Σιγά. Δεν τους ακούς. Ζηλεύουν οι φαπούτες γιατί έχει σουξέ. Καλησπέρα στις 25 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε σουκού τέτοια ώρα αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
3: τρεις απόψεις.
1: Simply irresistible. Μετά από χρόνια και καιρούς, γιατί είχε και συναυλίες να τρέξει, ο μπασίστας μας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πανός. Πήγαν όλα καλά, οικονόμησες. Ωραίες. Όχι, παίζει μπάσο, όντως.
3: Το ξέρω τι παίζει, το ξέρω 25 χρόνια τον Κώστα.
1: Όταν είχε αρχίσει να μαθαίνει μπάσο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρόλ μας, η Σοφία Καλαβρού, εκνάξορμόμενη. Στη μουσική επιμέλεια, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μην χάνετε την εκπομπή της κάθε Κυριακή, μία η ώρα, εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky. Μια Κυριακή από τη ζωή και έχει τον καλεσμένο. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας είναι. Ένας ο Μέση στο Μουντιάλ και εμείς έχουμε τη ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Αντώνη, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Ορίστε όλοι που πανηγυρίζατε και βγήκατε από τα παράθυρα από τη χαρά και πεταχτήκατε έξω ότι τελείωσε ο πόλεμος στον κόλπο.
3: Κλείσα πάλι το θέμα.
1: Ναι! Καλά χαζούς έχει στην ναυτιλία που λέει παιδιά συγκρατημένα παιδιά, περιμένετε παιδιά να δούμε 60 μέρες crash test, να δούμε όμως πως θα πάει. Ήταν η κόντρα που έχουν, τι κόντρα, πόλεμος Ισραήλ Χεζμπολά. Κάνα και αυτή και χειρία χτες και σήμερα βομβάρδισε το Ισραήλ. Βγαίνει το Ιράν και.
3: Πέφτει από τα σύννεφα, βομβάρδισε το Ισραήλ.
1: Βγαίνει το Ιράν και λέει: είπα παραβίασαν τις δεσμεύσεις. Και κλείνουμε το στενό. Κάτω το στενό δεν κλείνει τελείως. Ποτέ δεν κλείνει τελείως.
3: Ναι, ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως.
1: Ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως. Μην νομίζεις, εντάξει, περνάγανε κάποια πλοία μετά την ανακοίνωση του memorandum, του MOU, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Τα ασφάλιστρα στο Θεό. Ξανασκεφτείτε το, μην περνάτε. Βγαίναν 7, έμπαινε ένα. Μια τέτοια κατάσταση. Περιμένετε να δούμε. Και αυτή τη κορόιδα.
3: Μιλάμε, είναι καλοκαίρι.
1: Κορόιδα του έχει ναυτιλία.
3: Κορόιδα δεν έχω κανένα. Είναι καλοκαίρι. Κάνεις τα πλάνα σου να πας διακοπές. Σκάει αυτό το θέμα ότι.
1: Σκάει 100,3.
3: Σκάει 100,3, σκάει και το θέμα. Να πας να συμφωνία, οπότε λες θα αρχίσει να πέφτει η βενζίνη σιγά σιγά, να αρχίσει να υπάρχει μια αποκατάσταση της τάξης. Και έρχεται σήμερα αυτό το θέμα. Και έρχεται και ο Dr. Death και όπως λέει και από ο Διαμαντής ο Καποδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι, μας έκανε την καρδιά περιβόλιο προηγούμενος.
1: Από τι πεθάναμε σήμερα?
3: Καρκίνο του προστάτη. Θα μου πεις εδώ μας έχει πεθάνει από πονοκέφαλο.
1: Παπαπαρού. Οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Βέβαια λένε οι Αμερικάνοι ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, δεν τρέχει τίποτα. Έχει σοβαρό πρόβλημα ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ακριβό καύσιμο και όχι μόνο. Και έχει και εκλογές τώρα στο φθινόπωρο στο Κογκρέσο. Προσπαθεί να τα μαζέψει, αλλά... Εν τω μεταξύ έχουν βρει και άλλους διάβλους τώρα μεταφοράς.
3: Δηλαδή...
1: Στόχος Ολουνών, ναι, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων βέβαια, είναι να φτιάξουν αγωγούς, άλλες διόδους για να μπορούν να μην εξαρτώνται 100% από το στενό του Ορμούς. Γιατί σου λέει σήμερα τα βρήκατε σε μια εβδομάδα, σε 6 μήνες,
3: ένα χρόνο.
1: Απλά αποφύγετε πάλι, ναι, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και κάνουν διάφορα. Είπαμε, έχουμε το μεγάλο αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που πηγαίνει στο Γιαμπού το λιμάνι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πήγαν Φουτζέιρα. Το Ιράκ μέσω τουρκικού λιμανιού διοχέτευσε από αγωγούς πετρέλαιο, έχει αυξήσει η Αμερική την παραγωγή του δικού της. Έχουμε τη Βενεζουέλα.
3: Ευτυχώς που μας παρουσιάζει αλλακτικές. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν ακούστηκε ότι κλείνουν πάλι τα στενά, το στενό, πέφτει η ψυχολογία του κόσμου.
1: Έχουν χαλαρώσει και οι Ρώσοι ενάντια της Ρωσίας. Έχει μειώσει γιατί έχει στοκάρει η Κίνα.
3: Συνέχισε να λες ευχάριστα.
1: Πετρελαίο και τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ, όπως λένε τα μεγάλα κεφάλια, όχι εγώ, οι αναλυτές τα οποία διαβάζω.
3: Ναι.
1: Αντώνη.
3: Ναι, Αντώνη.
1: Και όσο και θα πάρει πολύ καιρό για ομαλοποίηση, θα πέσουν τουλάχιστον 58 δισεκατομμύρια για να επισκευαστούν οι πληγήσεις υποδομές.
3: Ναι.
1: Και πολλά ακόμα δισεκατομμύρια για να χτιστούν καινούργια μεγαλύτερη αγωγή σούξου μούξου, αλλά και η κανονικότητα να επανέλθει. Από το στενό δεν θα βγαίνει μέχρι το πολύ 70% της ποσότητας που έβγαινε.
3: Ωραία.
1: Πριν τον πόλεμο.
3: Έχουμε υποχρέωση, ιερά υποχρέωση να ανεβάσουμε την ψυχολογία των ακροατών. Άσε λοιπόν τι θα βγαίνει και τι δεν θα βγαίνει από το στενό και το 70% και
1: ρε,
3: το
1: 100%. Ρε μη φοβάστε ρε, είπε ο Κυριάκος, θα πέσει το πετρέλαιο, θα πέσει η βενζίνη. Βαστάτε. Ποιος γέλασε?

0: Έχουμε αυτά λοιπόν που λέτε, πάλι στο πόδι, πάλι αδανήσεις, πάλι θα βγαίνουν οι διεθνολόγοι, πάλι θα βγαίνουν οι ανταποκριτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαρροές από κάτω.
1: Και θα λένε αλφα,
0: θα λένε
1: και με ένα κλικ θα γίνει ωμέγα.
0: Ναι, δε, παιδιά, δε. Είπαμε, η ναυτιλία ήταν η μόνη που ήταν ψύχρεμη. Λέει, παιδιά. Ένα εμμογείο είναι, μην τρελαινόμαστε. Εμείς, παιδιά, περιμένετε. Γιατί η εμπιστοσύνη θέλει χρόνο.
1: Μην ξανήκεστε.
0: Ναι, μην ξεθαρεύετε. Και να ορίστε. Εγώ αυτούς παρακολουθώ. Κατάλαβες.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα. Δεν τα έχω πει εγώ, αλλά ποιος μ' ακούει.
1: Εγώ σ' ακούω, το ξέρεις.
0: Εσύ και τώρα που λέμε για Αμερικάνους, τι έκανε το αγόρι στην Μελώνη, ρε φίλε, με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Που λέει με παρακαλούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου και εγώ τη λυπήθηκα και είπα άντε βγάλε. Εδώ μεταξύ από τους Ευρωπαίους, η Μελώνη ήταν η μόνη που είχε προσκληθεί στην ορκομοσία του Τραμπ.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι, λέει, για να ανεβάσει τα νούμερα της, αλλά όχι ευχαριστώ. Και το απαντάει.
1: Είναι σίγουρος ότι αν γίνουν φίλοι θα ανεβάσει τα νούμερα της.
0: Συγκεντρώσου τη δική σου δημοτικότητα, το απάντησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Και δίκιο έχει.
0: Ναι,
1: και δίκιο έχει.
0: Εσύ, εντάξει, δεν λέγονται αυτά τώρα, πρωθυπουργός είναι. Είχε πει ότι η Μελώνη του είχε ζητήσει ξανά και ξανά, με έπληξες κορίτσι μου, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο G7 στη Γαλλία. Λοιπόν, έχει χάνει τη δημοτικότητά της και εκείνη πέφτει η δημοτικότητά της.
1: Και τώρα με τον Τραμπ φωτογραφία θα ανέβει.

Και είπε η Ιταλίδα μπουρμπουρμπουρμπουρ, τα πάει άσχημα στην Ιταλία, λέει, όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της. Πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια, γράφει ο Τραμπ. Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωση ή απογείωση της Ιταλίας. Κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία και αυτό παρά το γεγονός ότι είπα συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και των άλλων σε εισαγωγικά λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερα της. Όχι, ευχαριστώ. Πρόεδρος DJT.

0: νομίζεις ότι τελείωσε εκεί το αγόρι με το πορτοκάλι?
1: Δεν τελειώνει ποτέ το αγόρι με το πορτοκάλι.
0: Άφησε... άφησε... πόνιες για μια πιθανή επιχείρηση στη Κούβα, όπως έγινε με τη Βενεζουέλα.
1: Λιμονό.
0: Και κάνει τον αποκλεισμό, δεν έχουν ρεύμα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί. Πεθαίνουν.
1: Ρεύμα δεν έχουν.
0: Δύσκολη. Χωρίς ρεύμα δεν πας πουθενά. Σε συνέντευξή του λοιπόν επισήμανε ότι συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες μια αμερικανική επιχείρηση στη χώρα της Καραϊβικής στο πρότυπο εκείνης της Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο που είχε γίνει. Που του έλεγε: ρε Νικολάκη, δεν πας στο φίλο στον Ερντογάν, δεν φεύγει, υπάρχει και τη γυναίκα σου και τα λεφτά σου. Όχι, έλεγε αυτός. Εγώ θα μείνω στη Βενεζουέλα. Ρε Νικολάκη, πήγαινε αγόρι μου στην Άγκυρα. Άκου που στο λέω φιλικά, δεν πάω πουθενά.

0: ο δημοσιογράφος την ερώτηση αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να θυμίζει τη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα και απάντησε. Πιθανότατα λέει, είναι πιθανό. Και προσέδε, το σκέφτηκε, σου λέει τώρα τι απάντηση είναι αυτή. Αυτά τα μέρη είναι κοντά. Για σκέψη όμως ότι ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καρφεί στο μάτι του στην Κούβα που ήταν, είχε σοβιετική επιρροή. Ε?
1: Και? Όχι, ήθελε να τα αλλάξει όλα.
0: Όχι ρε παιδί, έχει μια επιθετική πολιτική στη Δύση, θέλει να γίνει κυρίαρχος. Αυτά τώρα πριν ξαναρχίσουμε τους αποκλεισμούς του στένου του Ορμούζ. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί εμφανώς έχει χάσει το Ιράν. Το Ιράν από την άλλη τι το νοιάζει τι κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο, που είναι πρόξεις, σύμμαχοι, εκεί πρόσωποι. Και είναι και η ουσία του προβλήματος. Λέει καλά τα λέει ο Μινάς, όλοι κερδίζουν πλήν των Ευρωπαίων. Παιδιά βγαίνουν δισεκατομμύρια.
1: Απίστευτα νούμερα. Απίστευτα.
0: Και εύκολο
1: νούμερα.
0: Χρήμα. Και όχι μόνο βγαίνουν τώρα. Άντε, εγώ σου λέω και ριζώνει η ειρήνη. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια για να αποκατασταθούν οι πληγείς υποδομές και να φτιαχτούν και άλλα έργα. Και ποιος θα μεταφέρει τα υλικά για να γίνουν όλα αυτά. Ποιος θα μεταφέρει αυτούς τους χιλιάδες τόνους πρώτων υλών.
1: Εσύ πιστεύεις ότι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα τα αφήσει αυτά στην τύχη του?
0: Όχι, λέω όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ένας ακόμη τεράστιος τζίρος που πάλι κάποιοι θα θησαυρίσουν.
1: Εννοείται.
0: Ποιο θα φάει?
1: Τίποτα
0: αυτά
1: δεν θα αφήσει στην τύχη του το αγόρι με το πορτοκαλί.
0: Ο μουλαράς με το μουλάρι.
1: Όχι.
0: Ρε, είναι όλοι μέσα. Ρε, κερδίζουν οι Αμερικάνοι, κερδίζουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι είναι στο παιχνίδι. Οι μόνοι που να παίξουν είναι Ευρωπαίοι. Γεια σου ρε Χριστάρα από το Τρισάφλιο Λονδίνο. Καλησπέρα παιδιά, οδηγίες για ναυτιλωμένους. Μην πείτε ποτέ μα ποτέ στη σύζυγο, σύντροφο, φιλενάδα, αγάπη μου, μεγιά το καινούριο φόρεμα. Αν δεν είστε απολύτως σίγουροι ότι είναι καινούριο, αλλιώς ή θα σας βάλω να τους αγοράσετε 2-3 καινούρια ή θα μπείτε κατάψεις κανένα 2 μήνες. Καλό απόγευμα. Εγώ πάντως διαχωρίζω τη θέση μου από την πιο πάνω άποψη. Βουλανεροπαθής.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί μου τώρα.
0: Γιάννης Γεωργίου, κάτσε, έχουμε τον Πάνο Δημητρακόπουλο.
1: Μια ερώτηση σε αυτό και να πάμε στον Πάνο. Λέει για σύζυγο, σύντροφο, φιλενάδα. Δεν ξέρεις αν είναι καινούριο το φόρεμα?
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Προφανώς δεν έχεις το μυαλό σου.
0: Δεν είσαι παντρεμένος ρε φιλέ.
1: Δεν είμαι παντρεμένος.
0: Πάει η γυναίκα, η σύζυγος, η φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Και δίνει λεφτά και παίρνει 3 καινούργια φορέματα.
1: 3 καινούργια φορέματα.
0: Ναι. Καινούργιο είναι μεγιά. Καλά, δεν με προσέχεις καθόλου. Πριν ένα χρόνο το έχω πάρει. Τώρα το παρατήρησες. Πάρτι με. Και λες και εσύ λες.
1: Και καλά να είναι φόρεμα. Το φόρεμα, εγώ σου λέω, έχεις περισσότερες πιθανότητες να το διακρίνεις. Μην είναι κανένα κόσμημα και δεν το πάρεις χαμπάρι.
0: Ξεχνάς τι μου έχεις κάνει δώρο. Μιλάμε για τέτοιο θράσος, στην άλλη άκρη. Επίθεση από τη μικρή σου περιοχή, δεν παίρνεις ανάσα.
1: Πρέσινγκ με τη λίπα
0: και βάλε. Έχει ανέβει όλη η ομάδα, άντε στη μεγάλη σου περιοχή, δεν μπορείς να αλλάξεις πάση.
1: Σάμπι, νιέστα να σε έχουν κόψει την ανάσα.
0: Έχω πάρει εγώ τέτοιο δώρο και δεν το θυμάμαι. Πάμε στον Πάνο Δημητρακόπουλο, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε, έρχεται ο μεγάλος αγώνας της ιστιοπλοείας που είναι και χορηγός του Sky. Όχι ότι τον βγάζουμε λόγω της χορηγίας.
1: Όχι, αφού είναι θάλασσα. Όχι. Όλα είναι θάλασσα εδώ.
0: Τον Πάνο ούτως ή άλλως βγαίνει όταν έχουμε τα μεγάλα θαλάσσια γεγονότα. Πάνο Δημητρακόπουλο, καλησπέρα. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600. Ένας μεγάλος αγώνας, φίλε Πάνο. Για πες μας πότε αρχίζει, τις συμμετοχές. Έχουμε και μεγάλα ονόματα.
2: Ο αγώνας αρχίζει σε 16 μέρες και σήμερα έχουμε 77 σκάφη από 21 χώρες.
1: Είναι ικανοποιητικές οι συμμετοχές, δηλαδή για εμάς που δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει σε ένα εστιοπλοϊκό αγώνα, το 77 σκάφη για το Aegean 600 είναι πολύ, είναι λίγο, περιμένατε κάτι καλύτερο?
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Είναι πάρα πολλά τα σκάφη. Φανταστείτε ότι χτες ξεκίνησε στις ΗΠΑ ένας αντίστοιχος αγώνας και έχει 80 συμμετοχές.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο αγώνας, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει 80 σκάφη, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς έχουμε σκάφη από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλες τις χώρες του κόσμου και πολύ λίγα ελληνικά. Έχουμε ακριβώς αντίστροφη διαδικασία συμμετοχών.
0: Πάνω.
2: Είχαμε 55 σκάφη και φέτος 77 και μάλλον θα γίνουν ίσως και 80 με κάποιες συμμετοχές που δεν έχουν ακόμα κλειδώσει.
1: Σημαντική
2: είναι
1: αύξηση.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Σημαντική αύξηση στα πληρώματα σε σύγκριση με πέρσι.
0: Πάνω, εξήγησε στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν όλοι στην οπλοεία, τι κάνει αυτόν τον αγώνα το Aegean 600 ξεχωριστό και πόσα χρόνια είναι η διοργάνωση.
2: Η διοργάνωση γίνεται φέτος για 6η χρονιά. Έχει κάνει λοιπόν 5 διοργανώσεις τα 5 προηγούμενα χρόνια. Τον κάνει σημαντικό το γεγονός ότι ο αγώνας είναι 600 ναυτικά μίλια. Επαναλαμβάνω, 600 ναυτικά μίλια χωρίς στάση.
1: Χωρίς στάση.
2: Χωρίς στάση.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς στάση.
0: Πού πάει, πού πάει.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι
1: από
0: πολλά.
1: Πού περνάει.
2: Θα σας πω που περνάει, είναι όντως πολλά. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ναυτοσύνη, απαιτούνται πολύ καλά οργανωμένα και προπονημένα πληρώματα. Απαιτούνται γνώσεις ναυσιπλοείας, καιρικών μετεωρολογικών συνθήκων, πάρα πολλών άλλων θεμάτων που πρέπει τα πληρώματα να γνωρίζουν και πρέπει να μπουν για να διαχειριστούν νυχτερινό ταξίδι, πολλές ώρες εναλλαγή στο τιμόνι και σε όλες τις θέσεις. Είναι λοιπόν ένας δύσκολος αγώνας.
0: Και στο Αιγαίο, που είναι μια δύσκολη θάλασσα.
2: Το Αιγαίο είναι μια δύσκολη θάλασσα και εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί. Αυτό τον κάνει αρκετά σημαντικό και επίσης πολύ διαδεδομένο ανά τον κόσμο. Εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί άλλων 5 αγώνων 600 μιλίων που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως σας είπα, χτες ξεκίνησε ένας ίδιος αγώνας στο Newport Bermuda των ΗΠΑ. Πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει το Sydney Hobart που είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και γίνεται τα δικά μας Χριστούγεννα. Υπάρχει ο αντίστοιχος αγώνας Rolex Middlesea Race που γίνεται στη Μάλτα. Και μια και με ρωτήσατε για τη διαδρομή, είναι εξαιρετικά σημαντική. Uh-huh. Είναι σχεδιασμένη από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης που είναι και ο διοργανωτής όμιλος μαζί με την Olympic Marine, ο ΠΟΙΑΘ.
0: Μαραγκουδάκης στο τιμόνι.
2: Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι στο τιμόνι του ομίλου, πολύ σωστά τα λες, Μινά μου. Και στην διοργανωτή είναι η Olympic Marine που μας φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της. Χωρίς τη Μαρίνα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Γιώργος Προκοπίου, στο Λαύριο.
2: Ακριβώς, ο κύριος Προκοπίου, ο οποίος συμμετέχει και στον αγώνα με το σκάφος Έολος. Χωρίς τη βοήθεια της Μαρίνα δεν θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 80 σκάφη. Το καταλαβαίνετε ότι σχεδόν αδειάζει τη Μαρίνα. Και αυτό βοηθάνε και όσοι ελιμενίζουν τα σκάφη τους και έχουν την ευγενή και καλοσύνη. Και για αυτές τις μέρες που εμείς κάνουμε τον αγώνα τα μετακινούν ή πάνε διακοπές και μας αφήνουν ελεύθερο το χώρο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε 5 Ιουλίου κάτω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Αυτό που ήθελα να πω και να ακουστεί από το φιλόξενο σταθμό του Sky και τη συχνότητα είναι ότι ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει την εκκίνηση του αγώνα ανεβαίνοντας στον ναό του Ποσειδώνα. Όχι τόσο για να πάει στο μνημείο αν δεν θέλει να επισκεφτεί το μνημείο, αλλά υπάρχουν 1-2 σημεία που μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι την άκρη του βράχου.
0: Θα δει και τον αγώνα.
1: Για να δει τον αγώνα ουσιαστικά, την εκκίνηση από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, βλέπει ακριβώς όπως το λες την εκκίνηση σαν να τη βλέπει από τηλεόραση. Δεν βλέπει μόνο την εκκίνηση, βλέπει και τις δύο σημαδούρες που υπάρχουν για τα σκάφη εκκινούν από μια νοητή γραμμή που δημιουργεί η Επιτροπή Αγώνων. Κατευθύνονται στο πρώτο σημείο στροφής και μετά φεύγουν από εκεί και πάνε στο δεύτερο σημείο στροφής, το οποίο επίτηδες είναι ποντισμένο ακριβώς κάτω από το ναό του Ποσειδώνα. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εμβληματικές φωτογραφίες και τα καταπληκτικά τηλεοπτικά πλάνα. Έτσι λοιπόν όλα τα σκάφη θα περάσουν κάτω από τα πόδια τους στην κυριολεξία αν πάνε στο ναό να δούνε την εκκίνηση την 5η Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Για να έχουμε και ένα μέτρο, περίμενα, έχουμε ένα μέτρο, θα πάμε, ναι, να πεις τη διαδρομή, συγγνώμη,
2: παρακαλώ.
0: Αλλά θέλω να... Πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας, για κάποιους ας πούμε που δεν έχουν επαφή με τα μίλια, 600 μίλια, πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας?
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, ο αγώνας κρατάει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή ο Έολος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θα έχει τα κέφια του και το μελτέμι θα είναι αρκετά δυνατό ή αν το μελτέμι θα είναι ασθενές. Πέρσι που η ένταση του ανέμου δεν ήταν τόσο δυνατή, τα σκάφη έκαναν περίπου 4 με 4,5 μέρες. Πρόπερσι που ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, το πρώτο σκάφος που έχει και το ρεκόρ της απόστασης έκανε 1 μέρα και 13 ώρες.
1: Μία μέρα
2: και 13 ώρες. Ναι, μία μέρα.
1: Ενώ πέρσι 4,5 μέρες.
0: Δεν φύσαγε.
1: Δεν φύσαγε, ναι.
0: Η στοπλοεία είναι και το άθλημα της υπομονής. Πας να κάτσεις. Ε?
2: Ναι, είναι όντως της υπομονής, αλλά και της γνώσης και των ικανοτήτων.
0: Ναι, αλλά είναι και της υπομονής. Όταν διφυσά είναι της υπομονής. Να σου πω, πες μας...
2: Όταν φυσάει θέλει πολύ γνώση και πολλές ικανότητες αντοχής και μεγάλη συνεργασία με τα πληρώματα.
0: Πες μας τη διαδρομή, γιατί σε διάκοψα.
2: Λοιπόν, αφού τα σκάφη ξεκινήσουν την Κυριακή κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα, θα κατευθυνθούν νότια και θα αφήσουν αριστερά την Ήλο, θα περάσουν μετά το Σούρπο μέσα από την καλντέρα της Σαντορίνης. Είναι ένα εξαιρετικό πέρασμα των σκαφών. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα σκάφη περνάνε από την καλντέρα και ο κόσμος από πάνω τα φωτογραφίζει και αντίστοιχα όσοι συμμετέχουν στον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να δουν το νησί από κάτω προς τα πάνω, από τη θάλασσα προς το νησί. Συνεχίζει νότια, περιπλέει την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Mm-hmm. Και μετά τη Ρόδο αρχίζει το ανέβασμα προς τα βόρεια. Περνάει το Αγαθονήσι, την Καντελούσα, ανεβαίνει βόρεια από την Κο, συνεχίζει, περνάει από την Πάτμο, περνάει μετά μέσα από τη Δήλο και τη Μύκονο, το στενό που είναι ανάμεσα στη Δήλο και την Μύκονο, συνεχίζει να ανεβαίνει βόρεια, αφήνει την Τιά αριστερά και κατεβαίνει το μικρό αυτό κομμάτι του Καβοντόρο και τερματίζει πάλι στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, έχοντας διανύσει περίπου 605 μίλια επί χάρτου, βέβαιος. Έτσι, η απόσταση πραγματική των σκαφών είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το 605 λοιπόν, φαντάζομαι είναι η ιδανική πορεία που μπορούμε να...
0: Είναι για να είναι και το μπραντ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν 600.
2: Όπως
0: με ρωτάνε εμένα, εσύ είναι μέσα στον κόλπο 600 πλοία. Έτσι, εδώ, παιδιά, είναι ένα γενικό νούμερο. Δεν είναι 589, 603. 600, λες και τελειώνεις.
1: Πόσα άτομα, μια τελευταία ερώτηση, πόσα άτομα είναι το κάθε πλήρωμα? Γιατί μας λέτε ότι είναι σερί, δεν σταματάνε πουθενά.
2: Υπάρχει μια, ας ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Υπάρχει
0: λίγο γρήγορα πάνω γιατί έχουμε διαφημίσεις.
2: Υπάρχει μια κατηγορία σκαφών που λέγεται Double Handed, που έχει 13 συμμετοχές και το πλήρωμα είναι 2 άτομα.
1: Ναι.
2: Και τα μεγαλύτερα σκάφη, όπως την Κυρίου Προκοπίου, το Έολος, έχουν μέχρι και 20 άτομα πλήρωμα.
0: Μάλιστα. Πάνω θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθουμε. Να είσαι καλά.
2: Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά. Καλό
0: απόγευμα. Okay. Πάνω Δημητρακόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 που έχει χορηγό το Sky, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε.
3: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Κάριστο Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και η θάμνους και πουρνάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτίων τους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Βάνς, τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης ακόμα και αύριο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ένδειξη πως το Ιράν έχει προχωρήσει στο κλείσιμο του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι ήδη ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει πάλι στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου, πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ παίζει με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Ο Ινιάκη Πένια θα είναι οριστικά ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι, υπάρχει προφορική συμφωνία με την πλευρά του για συμβόλαιο 3+1 ετών. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δημοσιεύματα του τύπου της Σερβίας πάντως αναφέρουν ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6. Για στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα με δύο ταβρετάκου, στο 210-48-00-170-174. Άλλους τρόπους επικοινωνίας, skyradio.gr μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσύ δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και όπως είπε και ο Σπανός τώρα, τι Ορμούς, τι Τραμπ, τι Μελώνη, τι αυτό, λαγοκέφαλο δεν θα πείτε.
1: Αν δεν συζητήσεις για λαγοκέφαλο και αν δεν δεις βίντεο με λαγοκέφαλο στο ίντερνετ, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου και σε περιμένει λαγοκέφαλος απ' έξω.
0: Μας έχει φάει ο λαγοκέφαλος. Και όπως είχε και μια γελιογραφία ο Αρκάς, λέει μετά το χοντροκέφαλο, το θερμοκέφαλο, το στενοκέφαλο, το ξεροκέφαλο, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Εξετάζει στοχευμένη δράση. Έχει βγει στα κάγκελα ο Σπανός επειδή φεύγει σε άδεια την άλλη εβδομάδα και θέλει να πάει να ψαρέψει λαγοκέφαλους, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
1: Το κάνανε στην Κύπρο, δεν το είχαν κάνει?
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πόσο πάει το κιλό?
0: Και ο Σπανός έδινε ένα σωστό ερώτημα, είναι με το κομμάτι ή με το κιλό?
1: Με το κιλό, με το κιλό.
0: Κοίταξε, επειδή είναι 7 κιλά το καθένα,
1: ναι,
0: και θα πέσει η κυβέρνηση έξω στους προϋπολογισμούς, θα το πάμε με το κομμάτι. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνουν τα ψάρια.
1: Ωραία.
0: Ώστε να μετριαστεί η παρουσία του.
2: Τι? Μωράδε σκοτώνω.
0: Τι?
2: Μωράδε σκοτώνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν πάμε μωρά, όχι μωρά. Να προλάβεις πριν έρθουνε. Πριν το φύγει.
1: Επειδή δεν έχει τη Λευκάδα στο Ιόνιο, δεν έχει λαγοκέφαλος, αλλάζουμε διακοπές, δεν πάμε Λευκάδα. Πιάνουμε Αιγαίο, πάμε κάτω Κρήτη.
0: Νότιο, νότια είναι, νότια.
1: Ναι, ναι, πάμε Κρήτη.
0: Ρόδο, εκεί η ιστορία. Α, στη Ρόδο σήμερα άρχισε ο διαγωνισμός, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου. Από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου. Η διάρκεια του είναι η πρώτη εβδομάδα.
1: Καλά, θα πάρω το φίλο μου το σόμπολο με το ψαροτούφεκο. Δεν θα μείνει κάτω, βλέπει δεν θα μείνει.
0: Είναι πολύ ρε. Πρώτη εβδομάδα λοιπόν στη Ρόδο, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου.
1: Όπου τι θυμήθηκε ο Κώστας, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μεγάλο.
0: Τίποτα, μην κάνετε καμιά βλακεία και στο Υπουργείο, με το κομμάτι. Και δεν έκανε τώρα την εμφάνισή του, έχει αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια, απλά τώρα γίνεται πιο έντονο.
0: Από το 2000 σκάσανε μύτη.
1: Θα απαντήσουμε στον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο.
0: Να, δεν έχω χάσει την μπάλα.
1: Όπε και πέθε τα μοιράζει.
0: Τον ξέρω. Πρώτος ξάδελφος του Αλέξη είναι, τον ξέρω. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, να είσαι καλά.
1: Έχω αφήσει όλα τα μηνύματα να απάντησα, ναι.
0: Ο Νικόλας, το σπίτι και ο άνθρωπος από τα υδραυλικά πάνε.
1: Α, έχεις μείνει εσύ πολύ πίσω.
0: Ναι, τι να
1: κάνω. Κάνε ένα refresh.
0: Τι να μην, να τους χάσουμε όλους.
1: Όχι, δεν χάνουμε κανέναν.
0: Ο Χριστάρας έχει στείλει, ο 57, καλησπέρα παιδιά. Ο Ντόκτωρ Κέφλε θα μας πεθάνει στο τέλος και δεν λέει τα αισιόδοξα νέα για τις καινούργιες θεραπείες, τα καινούργια φάρμακα, τα γονιδιακά που έχουν βρεθεί. Όλο στο μακάβριο πάει.
1: Βλέπεις ότι δεν τα λέω μόνο εγώ. Όλοι οι ακροατές.
0: Ο Ντόκτωρ Κέφ, ο φίλος μου Μιχάλης, που έχει μπλέξει εδώ με το Σταματέλο, μιλάει για καρκίνο του προστάτη.
1: Ντόκτωρ Death.
0: Ο Άγγελος λέει καλησπέρα σκύρα, άκουσα πάλι τον Κέφ, είπε την κλασική εισαγωγή μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, αυτά τα λες εσύ. Θα φτιάξω μια λίστα με 250 ραντεβού κάθε μέρα σε άλλο γιατρό, εκτός αργιών και σουκού. Και πάλι δεν είναι σίγουρο, δεν είμαι σίγουρος, θα προλάβω τα πάντα.
1: Και έχει ο άνθρωπος.
0: Αλεξάνδρα, αγαπημένο δίδυμο, καλό απόγευμα, υγεία, χαμόγελο και δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα. Ποιο βλέπετε για το Μουντιάλ? Εγώ θέλω την Αγγλία, αλλά βλέπω πολύ ισχυρή τη Γαλλία. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία ο Μέση. Το αξίζει, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ.
1: Του Κλόζε.
0: Και είπε ο Κλόζε, καλό είναι 16 γκολ.
1: Σε τελική φάση.
0: Και ένα τελευταίο διοργάνωση του Μουντιάλ από τη ΣΥΠΑ μας ξυπνά ένα μνήσι ποδοσφαιρικού μεγαλείου για τη χώρα μας. Αναφέρουμε στο 94 με το σύστημα 4-4-2 που παίξαμε τότε. Μπορεί να μην βάλαμε γκολ, αλλά τουλάχιστον αναστήσαμε μεταξύ άλλων και το Μαραντόνα. Είναι τότε που το πιάσαν το ΠΕ. Τι τον αναστήσαμε?
1: Ότι τον αναστήσαμε στο παιχνίδι του μεταξύ μας.
0: Α, που βάλει τον γκολ και πήγε στην κάμερα και φώναζε στην κάμερα.
1: Αυτό. Ο μανιγκισμό μπροστά στην κάμερα.
0: Σαν τρελαμένο.
1: Κάτσε, κάπου έστειλε ο Άρης και μου με ρώτησε.

0: κάτι. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους? Όσο και να ίδρωσα, ξείδρωσα μετά, άρη μου. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Θα τα λένε μεταξύ τους, ναι.
0: Ναι, μα για τον μπάσκετ, για τους τελικούς του μπάσκετ λέμε. Περασμένη εβδομάδα.
1: Α, δεν το λες όμως. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν τα είπαμε μέχρι τώρα, ερώτηση στο μεγάλο ξενοδόχο. Να τα λες όλα. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους? Ωραίο ο δόκτωρα σήμερα, ρε. Άνοιξε πολλά μάτια με την εκπομπή και ασφωνάζουν.
0: Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο, Άρης, αυτό. Αλλά. Έχει δίκιο. Αλλά εδώ πόσοι ακροατές σου λένε πονοκέφαλα? Έχω και νιώθω ότι πεθαίνω με αυτά που ακούω.
1: Αλεξάνδρα, είπα.
0: Ναι. Ξέρω, είναι και πολλά, σίγουρα κάποιο.
1: Αν γίνει αλλαγή στο μαλλί και δεν το καταλάβετε, είναι πρόβλημα. Το έχει αλλάξει το κόκκινο. Ήταν κόκκινο πριν. Αλλά μια φορά κοκκινοτρίχης, για πάντα κοκκινοτρίχης. Με αυτή τη άποψη μου. Μιχάλης.
0: Κλαίω με παλαιοφιλελεύθερο.
1: Έτσι θα κάνω ανανέωση.
0: Με το κεφάλι θα πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες. Αν αποζημιώνονται με το βάρος, θα γίνει μπίζνα και θα τα εκτρέφουν για να μεγαλώσουν.
1: Σωστό! Ιχθυοτροφείο με λαγοκέφαλους για να τα πηγαίνω στο Υπουργείο να βγάζω λεφτά. Σωστό. Ο Ιγνάτιος Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση. Η Αναστασοπούλου 2 μέρες έχει μοιράσει χρήμα, αλλά έχει πιάσει 3 στα 4.
0: Είναι έξεση η τύχη του πρωτάρη, του άσχετου. Φαντάζομαι, θα λέει τίποτα για το Μουντιάλ. Όχι, δεν το έχω πάρει.
1: Ναι, για το Μουντιάλ.
0: Κάνα προγνωστικά. Ναι, για του αγώνε τη ημέρα. Περίμενε, τι λέει άσο. Σαν τον Τζούνο που λέει άσο του 1-0-5.
2: Λέει άσο,
0: ναι. Γιατί σου λέω, ο Τζούνο παίζει ρεάλ πέρα Παναγιά, άσο σου λέει. Όχι τίποτα άλλο, άσο.
1: Και μου κυνευρίζει το Χριστάρα. Το Χριστάρα. Παγκόσμιο κύπελο, φίλε. Και είχαμε την Παραγουάη, η οποία κέρδισε την Τουρκία και την απέκλεισε. Πώς πω τώρα για την Παραγουάη, γιατί είναι ναυτιλία και εκεί. Την απέκλεισε την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Και ο Γκαλάρζα της Παραγουάης έγραψε ιστορία για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, όχι γενικά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ. Λοιπόν, επανέρχομαι. Παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Παραγουάη. Κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε η Τουρκία και έχουμε μανούρες εκεί.
0: Αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική και ναι, υπάρχει θέμα.
1: Γκρίνια. Και όχι μόνο η Παραγουάη απέκλεισε τη γειτονική χώρα, αλλά ο ποδοσφαιριστής της ομάδος που λέγανε και παλιά, ο Γκαλάρζα, έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Σαϊμπάρη από το Μαρόκο που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, μέσα σε 5 ώρες. Λοιπόν, ο Αφρικανός επιθετικός είχε πετύχει το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λεονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας, 1-0 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όμως ο στράικερ των Γκουαρανί τον ξεπέρασε κατά 6 δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια μέρα πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
0: Και είχαμε και αποβολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Επειδή
0: έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα όταν μιλούσε.
1: Ναι. Και τι έχουμε λοιπόν? Παραγουάη αποκλείει την Τουρκία και έχει τον παίχτη που έχει κάνει ρεκόρ γρηγορότερο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Και εκεί είναι ανακατεμένος ένας άνθρωπος της ναυτιλίας που έχει σχέση με τους New York Knicks και τον Ολυμπιακό.
0: Θα τον φέρω για ποδαρικό σπίτι μου. Μας ακούει.
1: Νίκος Τσάκος. Το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Νίκος Τσάκος. Τι. Είναι πρόξενος της Παραγουάης στην Ελλάδα.
0: Πόσο δεν είναι Παραγουάη να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έλα ντε.
0: Μπήκε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Εντάξει, πρωτάθλημα το είχε πάρει και πέρσι, πήρε Ευρωλίγκα. Μπήκε στους New York Knicks σπόνσαρας, χορηγός. Μετά από 53 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Μπήκε στην Crystal Palace.
1: Είναι 54.
0: 54? 54, για ένα χρόνο δεν τα χαλάσουμε. Μπήκε στην Crystal Palace, πήρε conference και η γυναική ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν το φώναξω για ποδαρικό σπίτι. Δεν θέλω κάτι άλλο. Απέξω και την Παραγουάη. Δεν έχω τίποτα να χάσω.
1: Έλατε. 8 η ώρα, ωραίο παιχνίδι αυτό για μας, όχι για τους ανθρώπους που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ολλανδία-Σουηδία, Ευρωπαϊκή στο Χιούστον. Πρέπει να το Χιούστον να ξεφτάρει πίσω. Δηλαδή.
0: Ναι, άμα είναι 8.
1: Μία ώρα το μεσημέρι πες.
0: Μία-δύο το μεσημέρι.
1: Χιούστον.
0: Ντάλα.
1: Με φαράει. Τέξας, φίλε. Με τους κάκτους τριγύρω.
0: Ό,τι πρέπει για ηλίαση.
1: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι τα παιχνίδια που είναι σε καλή ώρα για μας δεν μπορούν να παίξουν καλά οι ομάδες.
2: Όχι, γιατί εκεί είναι μέρα μεσημέρι.
1: Παράει ο ήλιος από πάνω. Γίνει παλιό στο Μεξικό.
2: Το 86, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ενώ βλέπεις αυτά που είναι σε εμάς ξημερώματα, βλέπουμε ακόμα καλύτερη μπάλα.
2: Γιατί είναι πιο ανθρώπινη ώρα για εκεί.
1: Λοιπόν, η Σουηδία θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της και η Ολλανδία θέλει να κάνει σε φταί ευρωπαϊκή. Λοιπόν, με φόντο την πρόκληση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου, η Σουηδία είχε κερδίσει 5-1 την Τινησία, που απέλησε τον προπονητή της και με 3 βαθμούς είναι στην κορυφή. Αν κερδίσει την Ολλανδία, προκρίνεται στους 32 από σήμερα. Από την άλλη, η Ολλανδία στην πρεμιέρα έμεινε στο 2-2 με τη Ιαπωνία, σου οποία η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα.
2: Το ντέρμπι είναι ένα. Εκουαδόρ Κουρασάο. 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί.
1: Κουρασάο.
2: Καλά, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
1: Κουρασάο, κάτσε γιατί είσαι ηγούμενος του αθλητικού στον όμιλο. Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα.
2: Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα, την οποία την εκτιμώ, αλλά Κουρασάο θα συνεχίσουμε να το λέμε.
1: Και έχουμε και Γερμανία, ακτίνεται φαντοστού.
2: Ναι, στις 11 το βράδυ.
1: Και έχουμε και την Ισία, Ιαπωνία.
2: Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Πάντως έχει τηλεθέαση, φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο, παρόλο που είναι, το παρατηρούσα έτσι από περιέργεια. Κάνει κάτι 18-20 άτομα.
2: Παγκόσμιο κύπελλο είναι.
1: Θέλω να πω πως έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Γιατί και να παρακολουθείς τέτοια μεγάλη διοργάνωση που είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σου φαίνει μνήμες ωραίες στους περισσότερους, με παιδικές αναμνήσεις, φιλικές.
2: Ναι. Ναι.
1: Και κάθε το άλλο πιστεύω εγώ να δει, γιατί δεν είναι τώρα ματσάρις όλα. Γιατί τον χαλαρώνει, ρε παιδί μου, τον πάει σε μια άλλη πραγματικότητα. Μακριά από λαγοκέφαλους, μακριά από προεκλογική τοξικότητα. Έχεις κουραστεί. Φίλε, κάθομαι και τους βλέπω τώρα και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, οι οποίοι από τώρα έχουν πονοκεφαλιές πως θα βγει χρονιά, η επόμενη. Σκέψου ότι πλακώνονται εδώ και 10 μέρες.
2: Ναι.
1: Μη σου πω και παραπάνω. Το ένα, το άλλο, αυτό, εκείνο. Σκέψου ότι αυτό θα το φάμε κανονικά στο πρόσωπο για να μην μπουν στη μάπα για μήνες. Αν ο Κυριάκος όντως πάει Μάρτι τις εκλογές. Κάθε μέρα, σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, σε κάθε εκπομπή.
2: Θα... Λένε για Σεπτέμβριο και ρώτησα γιατί όχι Οκτώβριο.
1: Γιατί ο Οκτώβρης έχει μη, ρε.
2: Γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Έχει μη, αλλά
1: έχει μη.
2: Οκτώβρη νικάει το Πασόκ. Και λέω, ο άνθρωπος που μου το είπε, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, το εξετάζουν ακόμα και αυτό και λέω, αν ισχύει κάτι τέτοιο που λέει ισχύει.
1: Εξετάζει, ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, ποιο είναι εξετάζει ο Ανδρουλάκης.
1: Το Πασόκ δεν υπήρξε, κερδίζει.
2: Κερδίζει το Πασόκ.
1: Ναι. Άρα...
2: Χάνει η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων. Μην το πάρουμε ότι κερδίζει το Πασόκ, γιατί το Πασόκ έτσι όπως το κάνανε. Έτσι όπως το κάνανε δεν κερδίζει το Πασόκ. Χάνει η Νέα Δημοκρατία και λέω, αν πραγματικά. Αν πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο να πάνε Σεπτέμβριο τις εκλογές, ξεπέρασαν και εμένα στα γουριά.
1: Τώρα αυτά είναι ιστορίες που κυκλοφορούν κάτι.
2: Ο άνθρωπος που μου το είπε. Όχι, δεν μου το είπε, δεν είναι Πασοκτζής. Και ο άνθρωπος που μου το είπε ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Εκεί.
2: Δεν το βγάλε από το μυαλό, αυτό σου λέω.

0: σου Κώστα Σιγούρη τώρα. Μινάμε τους λαγοκέφαλους, λέει, οι γυμνιστές έχουν πρόβλημα. 57. Αλήθεια. Καλησπέρα από Χανιά, λαγοκέφαλο δε στο φουλ, δεν υπάρχει σωτηρία. Κώστα Ζιγούρη, γεια σου Κωστή.
1: Όπω να είσαι στα Χανιά και αν μπορεί να κολυμπήσει.
0: Είναι στο ναύσταθμο. Δεν ξέρω, πήρε σύνταξη ή ακόμα στο ναύσταθμο. Γιατί είναι ο Πασόκι, λέει, όπω και οι παλαιοπασόκοι μοιάζουν, λέει, με του λαγοκέφαλου.
1: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Κατάλαβα να το ολοκληρώσουμε, γιατί τρώγονται μεταξύ του.
0: Πε τα εσύ που μιλά τη γλώσσα των Πασόκων, που είσαι Πασόκο. Πε.
1: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Το Πασόκ δεν υπάρχει.
0: Ο Κώστας ο Πράπας σου είχε μια πρόταση. Ελάτε να ανοίξετε και στην Κρήτη ξενοδοχείο, κύριε Νίκο.
1: Γιατί όσο έχω τα τρία στη Λευκάδα, άλλο τόσο θα ανοίξω και στην Κρήτη.
0: Οπότε σου έρχεται. Γεια σου, Μανιάν, αγαπημένη. Δεν ξέρω, λέει, ποιου να υποστηρίξω απόψε, παιδιά. Συναισθηματικά εννοώ. Σουηδού ή Ολλανδού, αφότεροι ξενέρωτοι είναι, έχουμε τουλάχιστον καμιά πρόβλεψη. Τα φιλιά μου.
1: Γκολ γκολ.
0: Όντως, και οι Ολλανδοί δεν μα αγαπάνε καθόλου του.
1: Και μόνο που είναι ο Verstappen από εκεί, δεν θέλω να του βλέπω.
0: Ο Verstappen, γιατί ναι. Σου έκανε ο Verstappen.
1: Ούτε να το. Κώστα σε φωνά, βλέπει.
2: Αχώνευτο.
1: Αχώνευτο. Πρόσεξε, με του Ολλανδού έχω λατρεία με το Van Basten. Έρωτα με το Van Basten. Αλλά και πάλι δεν τι μπορώ.
0: Καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, Δήμητρα. Τι έγινε, ναι, πού είναι ο Γιάννης, ρε Δημητρά. Στο Σουλάρι Αρκαδία συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις και μοναδική γουρνοπούλα, σας περιμένουμε. Άρε Δήμητρα. Η Στέλλα Αμινά μου στέλνω την καλησπέρα μου από την όμορφη Αίγινα. Την καλησπέρα μου και στο συνάδελφο.
1: Να περνάς υπέροχα στην Αίγινα, Στέλλα.
0: Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα, ευχαριστώ θερμά.
1: Αυτά είναι. Λευκάδα. Χωρίς λαγοκέφαλους, όλοι εκεί θα πάνε, κάτσε να δεις.
0: Δεν έχει λαγοκέφαλους στο Ιόνιο. Ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Όλα νότια και στα ζεστά.
1: Ενώ στη Λευκάδα βουτάς το κάθισμα 15 Αύγουστο και παγώνει.
0: Ο Κώστας μου λέει μηνά 18 μήνες και απολύομαι. Αδελφέ μου, είσαι ένα φουνταριστός πριν πιάσεις δουλειά στη... Απολύεσαι τώρα χρόνια ολόκληρα. Κυρλίκος, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα ο Ζελικό, θα μας σκάσουνε, για Δευτέρα λένε.
1: Για Δευτέρα λένε, οι Σέρβοι λένε ότι συμφώνησε, οι Σέρβοι όμως.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει,
1: δεν έχει πει το παραμικρό.
0: Επίσημη ανακοίνωση.
1: Δεν έχει πει το παραμικρό. Οι Σέρβοι έγραψαν σήμερα ότι συμφώνησε.
0: Η Τέλε. Σύμφωνα με την Telesport Σερβική στο σελίδα, το συμβόλαιο ότι είναι τριετές, ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα στοίχημα η επιστροφή του Ζέλικου στον Παναθηναϊκό. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Κι εγώ, ο μεγάλο στοίχημα. Θα μου πεις Ζέλικο.
0: Είναι, ναι, αλλά είναι ένα στοίχημα.
1: Έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος με το χρυσό ραβδί. Δεν υπάρχουν χρυσά ραβδιά στον αθλητισμό και γενικότερα στη ζωή δεν υπάρχουν. Ότι, είναι, ότι ήταν προπονητάρα, ήταν προπονητάρα. Δε,
0: ναι, από τα σχόλια καταλαβαίνεις τι τρόμος έχει πέσει στον Πειραιά, λέει. Ο εφιάλτης σας γύρισε.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Σχόλιο.
1: Α, ποτέ.
0: Μόνοι Σέρβοι το γνωρίζουν από εδώ που θα περάσουν τα χρήματα και υπογραφές, τίποτα, καμιά πληροφορία.
1: Από εδώ που θα περάσουν οι υπογραφές και τα χρήματα δεν λένε το παραμικρό. Δεν τα δώσω εγώ τα χρήματα.
0: Όχι, εννοείται, παιδί, δεν υπάρχει πληροφορία, εκεί το πάει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει διαρροή.
1: Όχι, τίποτα, το παραμικρό δεν λέει.
0: Καμιά φορά, φίλε, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, έχω εγώ την είδηση, δεν μπορώ να την πω γιατί μου την είπε ο Σταματέλος και θα καταλάβουν από ποιον. Και παίρνω το Φραν τηλέφωνο, του λέω, ρε, boy, τι κάνεις, του λέω, καλά και αυτά και εκείνα. Λοιπόν, άκου να δεις, είναι δεδομένο. Αυτό και αυτό, ο Σπανός πάει εκεί. Και βγαίνει ο Φρανς από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και λέει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Σπανός πάει σε αυτή την ομάδα. Και βγαίνουν όλοι και λέει, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και αυτά, και το έχουν δώσει από εδώ.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά εγώ αυτό, ό,τι είπα, ό,τι ήξερα, το είπα.
0: Όχι, δεν λέω ότι συμβαίνει στην αυτή την περίπτωση. Ναι. Λέω γενικά.
1: Καλά, μπορεί να συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, τη στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
11: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
10: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μέσω χώρια και ραπτεϊευείας και να κατευθυνθούν προς Τήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Από αερούς επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και το Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοίκιαζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: αγαπημένη Dire Straits. Γεια σου, μην αποκαλυθέα. Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα.
1: Ένα τρόλ.
0: Μην αποκαλυθέα, γεια σας, αγόρι. Καλό απόγευμα. Πιστεύω ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει αρχηγό, δεν έχει ελπίδα για πρόοδο. Λέει, δεν το έχει το αγόρι.
1: Συμφωνούμε μέχρι τελείας.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είδες, εγώ στα οικογενειακά σας δεν μπλέκομαι. Ο Γιώργος λέει, βγάλετε τον Τζοκόντα και θα μας βάλει να κάνουμε.
1: Ποιος είναι ο Τζοκόντα?
0: Ο Τσίπρας.
1: Και τι τον λένε Τζοκόντα?
0: Τι είχε πει ο Χιλάκης, ο ηθοποιός, ναι, που τον υποστηρίζει και αυτά. Λέει, ο Τσίπρας είναι, λέει, σαν Τζοκόντα. Το χαμόλι
1: του Τζοκόντα.
0: Δηλαδή, από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, από όποια γωνία, νομίζεις ότι σου χαμογελάει.
1: Στην αρχή και μετά.
0: Ναι, φίλε, να έχει λίγο αίσθημα. Ο GBU 57 μηνά, γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος στα ξενοδοχεία τα έχει σε offshore για να μην φαίνονται στην εφορία.
1: Καστάχα.
0: Ένα μάγος είσαι.
1: Καστάχα GBU μου και στάχα και σε offshore.
0: Κατάλαβες, ο γνωστός ο κλάψος, δεν έχω τίποτα και τέτοια, με ένα μισθό δεν ζω και αυτά. Δεν πειράζει, ρε Νίκο, εντάξει. Τρώει, βγάζεις σε λεφτά, αγόρι μου, και να κλαίγεσαι. Δεν
1: μιλάει ο πλειοκτήτης τώρα, κατάλαβες.
0: Επίσης, καταλαβαίνω. Να στείλω καλησπέρες στην Κική, την Σέρφα. Γεια σου, Κική. Ο Λάζαρος πέσει, λέει, στη Δοκό. Ο άντρας είναι, πιλότος.
1: Ναι.
0: Έπιασε 30 λαγοκέφαλους. Τώρα που θα αρχίσουν οι επιδοτήσεις. Να βάλεις τον Λάζαρο να ψάρει 30 λαγοκέφαλους. Πώς... Είναι ατελείωτη. Καλησπέρα, πολλά φιλιά. Είστε τέλειοι.
1: Τώρα που λες για επιδοτή, κλαίω με το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου, ήταν φοβερό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αυτό που διάβασα πριν, ότι αν τους βάλουν με το κιλό, θα τους εκτρέφουν.
0: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμας. Έχουμε τον Γιάννη τον Βογιατζή, προπονητής, επικεφαλής προπονητής στην ομάδα Atlas, με έδρα την Πάτρα. Εκεί που η K22 ποδοσφαίρου κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά νέων στο τωρίο. Συγγνώμη, αλλά είμαι ξύπνησα τις 4 ώρα του πρωί.
1: Θες να γίνεις τηλεοπτικός αστέρας.
0: Θα στη φέει. Άμα ό,τι μου λέει φέει, τώρα δεν πάω από όξι. Θα είσαι τρελός. Είσαι τρελός,
1: δεν είπα να πεις όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Φέει είναι λατρεία, τέλος. Λοιπόν, Γιάννη Βογιατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακουρατές σας.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Άτλαντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Και εντάχει δύο λόγια για τον Άτλαντα. Ο Άτλαντας είναι μια ερασιτεχνική ακαδημία με έδρα την Πάτρα. Είμαστε από το 2019, εγώ με τους συνεργάτες μου που έχουμε αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Και θεωρώ μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια, γιατί ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού, έχουμε μπορέσει και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου όσο αφορά την ανάπτυξη των μικρών αθλητών μας και ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, αλλά και ως προς την καλλιέργεια του ταλέντου τους. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ταλέντο, απλά ίσως δεν το αξιοποιούμε σωστά ή δεν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες για να μπορούμε να διοχετεύουμε τους μικρούς ταλαντούχους αθλητές.
1: Μπορεί και να είναι και πιο εύκολο, βέβαια, για να βγουν οι παίχτες, να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Να πάρουν δηλαδή χρόνο σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στις μεγάλες μάλλον είναι πιο δύσκολο. Είχατε ένα τουρνουά στο Τωρίνο και πήρατε πρώτη θέση.
2: Είχαμε ένα διεθνές τουρνουά το οποίο ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε στο εξωτερικό να πάμε σε διεθνές τουρνουά. Έχουμε εν Ελλάδη τα τελευταία χρόνια πάει σε πάρα πολλά τουρνουά και θεωρώ στα καλύτερα που διεξάγονται, αλλά είχαμε σαν στόχο μακροπρόθεσμο κάποια στιγμή να βγούμε στο εξωτερικό. Το καταφέραμε φέτος, πήρε σάρκα και οστά αυτό το όνειρό μας, με κύριο μέλημα την αποκόμιση εμπειριών, το να γνωρίσουμε άλλους τόπους, άλλες κουλτούρες, ποδοσφαιρικές, φιλοσοφίες, προπονητές, αθλητές, γιατί ήταν ομάδες από την Ιταλία, από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική. Οπότε πρώτο μας μέλημα είναι να οργανώσουμε μια καλή ελληνική αποστολή η οποία θα πάει καθαρά για να αποκομίσει εμπειρίες. Ο αθλητισμός όμως έχει απρόοπτα και για μας επεφύλασε ένα πολύ ευχάριστο απρόοπτο, και πέρα από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις γεμάτες βαλίτσες που γεμίσαμε για να γυρίσουμε στην πατρίδα, τα παιδιά κατάφεραν και κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε επαγγελματικές αλλά και ερασιτεχνικές ακαδημίες ανά τον κόσμο. και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας άφησε ένα πάρα πολύ γλυκό αποτύπωμα και θεωρούμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα.
1: Πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες, κύριε Βογιατζή?
2: Στην ακαδημία έχουμε περίπου στα 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά, ε.
1: Από ποια ηλικία μέχρι ποια?
2: Από 6 ετών μέχρι 19. Βέβαια τα παιδιά που είναι από 17 έως 19 ετών πλέον απαρτίζουν την αντρική ομάδα, να το πω έτσι, με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να έχουμε δώσει σε μεγάλες ΠΑΕ, είτε του Λεκανοπεδίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, είτε Αστέρα Τρίπολης, Πανελληνικό, 19 ποδοσφαιριστές μας. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν αναλογιστεί ότι είμαστε μια ερασιτεχνική ακαδημία. Και αυτή τη στιγμή 19 παιδιά είναι στα ρόστερ αυτών των μεγάλων ομάδων. Τα υπόλοιπα παιδιά, που και αυτά επίσης ταλαντούχα, αλλά δεν γίνεται όλοι να πάνε στις μεγάλες ομάδες, απαρτίζουν τα δικά μας τμήματα, τα οποία αξιοπρεπώς στελεχώνουν όλες τις ηλικίες. Και σε συνδυασμό με τα μαθήματά τους, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμελήσουμε, ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίος ο αθλητισμός, αλλά δεν είναι αυτός που θα μας δώσει στατιστικά να λύσουμε το πρόβλημα της ζωής μας. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάζουμε ένα άριστο περιβάλλον που να περιέχει τα πάντα για τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους που είναι πολλές ώρες στο γήπεδο.
0: Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να λειτουργείτε και ως παιδαγωγή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες.
2: Καλή συνέχεια και εσάς και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: Ξέρεις ότι ο αγώνας που είναι τα ξημερώματα με την αγαπημένη σου Ιαπωνία που παίζει κόντρα στην Ισία είναι ο χιλιοστός σε παγκόσμια κύπελα.
1: Όχι.
0: Χίλιες αναμετρήσεις σε παγκόσμια κύπελα.
1: Όμορφη.
0: Χίλιες αναμετρήσεις.
1: Μια ζωή θυμάσαι. Επαναλάβουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δάση στην Εύβοια και ενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίο. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των δύο χωριών να απομακρυνθούν προς τα Στήρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν η όλη υπόθεση, η όλη ιστορία με την πυρκαγιά. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες γιατί έχει και αέρα. Κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει. Μόλις φυσάει.
0: Είχαμε τόσες φωτιές σήμερα. Ναι. Δύο στην Κορυνθία, εντάξει, πρόλαβαν τις μάζεψαν και τις δύο. Τώρα έχουμε στην Κάριστο, κοντά στην Κάριστο, στο Δήμο Καρίστου.
1: Λόγω των ισχυρών ανέμων, αδελφέ, τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υδροληψία από την Κάριστο και αναγκάζονται να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας το χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
0: Από το καλό στο καλύτερο.
1: Επιχειρούν πλέον των 100 πυροσβεστών, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 29 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, και 8 αεροσκάφη. Μπερδεύτηκα γιατί διαβάζω το ένα, εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό. Πασόκι κι αυτοί!
0: Πασόκ θα ήταν το αντίθετο.
1: Τι?
0: 7 να συντονίζουν και να στα πετάει.
1: Στην προσπάθεια κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες στον ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και εθελοντές. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι, δεν τις γλιτώνουμε. Αρχίσαμε για τις φωτιές, λέω, καλό καλοκαίρι, ο Έλλη. Γεια σου, Έλλη. Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Ναι, και αρχίσαμε νωρίς φέτος. Το πρώτο διήμερο που είχε δυνατό άνεμο, να τα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και έχουμε ένα τεταρτάκι μπροστά μας ακόμα.
1: Τι λες το, ένα τεταρτάκι.
0: Ένα τεταρτάκι.
1: Ένα τεταρτάκι. Λες και πίνουμε κρασάκι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα,
3: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anne.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: στο Sky στους 100,3 κύριες και κύριοι. Εκπομπή δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Και ένα τρόλ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ολλανδία, Σουηδία, 8 η ώρα θα το δεις. Energy Stadium, Houston. Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού.
1: Και αυτό θα το δω.
0: Τορόντο, η σημερινός Κιουρασάο. Εγώ είμαι με τη Μαριάννα.
1: Θα βάλω ξυπνητήρι να ξυπνήσω
0: εδώ. 3 η ώρα, Kansas City. Και 7 η ώρα το πρωί θα έχω ξυπνήσει. Κινησία, Ιαπωνία, Μοντερέι.
1: Εσύ θα έχει πει και τον καφέ, όχι μόνο θα έχει ξυπνήσει.
0: Δεν πίνω καφέ, ρε φίλε σπίτι μου. Καφέ πίνω μόνο από στο γραφείο.
1: Και πώς ξυπνά σπίτι. Πώς ξυπνά σπίτι.
0: Κοίταξε τώρα μετά από 30 χρόνια που έκανα πάντα πρωινό. Καταρχά είμαι πρωινό τύπο. Δεν είμαι ζωή ροά. Είναι η κόφη ζών μου. Ξύπναμε 4-4,5 όσο πιο νωρί. Θέλω λίγο περισσότερα δεκάλεπτα να.
1: 4-4,5 μόνο για να πετάξουμε για το ταξίδι. Σου λέω, αν είναι με αυτοκίνητο, δεν υπάρχει ώρα. Ό,τι ώρα ξυπνήσω, φεύγω.
0: Και. Ναι. Είναι η comfort zone. Δεν ξέρω, δεν ξυπνάω. Δεν ξυπνάω με ξυπνητήρι. Σπάνια. Σπάνια.
1: Συγγνώμη, ξυπνά 4-5 το πρωί και δεν βάζει ξυπνητήρι.
0: Δεν στο παίζω τώρα.
1: Μα κάνει φρίσκο εδώ, κάνουμε το σταυρό μα με αυτά που ακούμε.
0: Δεν ξέρω. Έχω εσωτερικό άγχος, εσωτερικό ρολόι, τι να σου πω. Αλλά πρωί είναι εντάξει, με παίξει πρωί. Μετά τις 11 το βράδυ.
1: Μετά τις 11 το βράδυ χάθηκες.
0: Εγώ 10 και μισή.
1: Κατεβαίνουν διακόπτες. Δεν μένει τίποτα όρθιο.
0: Και είχα ένα φίλο γιατρό και του λέω ρε, μόλις πάει 10 η ώρα του λέω. Σβήνω. Μου λέει ευτυχώς. Ναι, τι ευτυχώς. Μου λέει γιατί ξέρει τι λαλάκα είναι, είσαι ο οργανισμός σου και κόβει μόνος του. Και παίρνει για ύπνο. Αλλιώς θα καταρρεύσεις. Πάντως πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να γίνει και καμιά έκπληξη μέχρι τους 4 τουλάχιστον.
1: Δηλαδή.
0: Όχι στον τελικό. Να περάσουν ομάδες που δεν τις υπολογίζουμε.
1: Πες μια ομάδα. Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
1: Τι πιστεύεις.
0: Έχεις από την αρχή την πιστεύω. Δεν ξέρω.
1: Ναι, το θυμάμαι. Εγώ ήμουν Κουρασάο και εσύ Ιαπωνία. Για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην Αττική, στην κίνηση, είναι στην άνοδο του Κηφισού όσοι στρίβουν για Αττική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα εκεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο για Αττική Οδό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορείτε να βλέπω κάποια έννοιξη.
0: Πάμε πάλι Αττική Οδός.
1: Άνοδος Κηφισού, όσοι στρίβουν δεξιά για Αττική Οδό.
0: Ναι, για να πάνε πού, Ελευσίνα,
1: όχι.
0: Μαρκόπουλο.
1: Όχι. Προς, Μαρκόπουλο.
0: Παραλία.
1: Ναι.
0: Παραλία. Γιατί στην Ελευσίνα δεν κάνεις μπάνια. Θα μου πεις φεύγεις για Πελοπόννησο. Εντάξει, το ακούω. Αλλά τα άλλα είναι όλα παραλία.
1: Όχι, για να πας αριστερά, για να φύγεις. Για να φύγεις για Ελευσίνα, Κόρυνθο και τέτοια είναι άδειο. Για δεξιά.
0: Πάνε όλοι για Ανατολική Αττική. Μπορεί να έχουν ένα παρτάκι.
1: Είναι 7 η ώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνεις εσύ ένα πάρτι γενεθλίων των παιδιών σου.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ τώρα, οτιδήποτε.
1: Ξέρω ότι αυτό είναι το πάρτι του Κυλαϊδόνη. Για να έχει τόση κίνηση.
0: Γίνονται πάρτι διαζυγίου.
1: Γίνονται τέτοια πάρτι.
0: Ναι, μέχρι να καλέσει ένα, το δει τρελό.
1: Πάρτι διαζυγίου. Αλήθεια, σε καλέσα σε πάρτι διαζυγίου.
0: Στη Ραφίνα, πριν χρόνια. Μου λέει, έλα, μου λέει και αυτά.
1: Πρώτη φορά τα ακούω για πάρτι διαζυγίου.
0: Λέει, χώρισα μου, λέει, και κάνω πάρτι.
1: Δεν πήγα.
0: Λέει, εσύ μου παιδεύεις τώρα. Και είχε κόσμο, πήγε, συμπαράσταση.
1: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Πήγε ο κόσμος να ξεσκάσει, όχι γιατί κάνει ο άλλος πάρτι για το διαζύγιο του. Ευκαιρία, λες, να μαζευτούμε 5 φίλοι, να πούμε καμιά κουβέντα.
0: Και εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει.
1: Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Πάρτι διαζυγίου δεν έχω ακούσει.
0: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει κάτι σωστό, είναι της ομάδας Χρήστου Κούτρα και Γιάννη. Και του Γιάννη, του φίλου μας. Του Κλοκυθά.
1: Ναι.
0: Και
1: συμφωνώ,
0: του
1: συμφωνώ.
0: Νίκου του Σταματέλου με πασόκαν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Αυτά λέει, παιδιά, πραγματικά θα σωθούμε από τις δασικές πυρκαγιές όποτε αναπτυχθεί τεχνολογία σβησίματος πυρκαγιών με ηλεκτρομαγνητικό ιονισμό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το κατέχω.
0: Δεν το κατέχω.

0: όλα διαβάζω ότι δεν είναι ηλεκτρομαγνητικός ιονισμός, δεν είναι καθιερωμένο στο συγκεκριμένη επιστημονική έννοια, αλλά συνήθως αναφέρεται στον ιονισμό που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τώρα μας φώτισες. Ο Χρήστος λέει: ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου, αντιπαθέστατο λέει. Γιατί, τι σου έκανε. Πάει σε Ιταλό προπονητή.
1: Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, έχει δίκιο ο Χρήστος. Αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ. Και καλά, δεν λέω να σε ΑΕΚ, να σου έκανε, σε έκλεψε, σε έκλεψε. Αντιπαθέστατο είναι για του ΑΕΚτζίδε με τη συμπεριφορά του. Δεν θυμάστε στη Φιλαδέλφεια που έλεγε κλέψατε.
0: Α,
1: τι θε να
0: του συμπαθούν. Έχει ταιριώσει Ιταλό σε ελληνική ομάδα από κορύφωμα. Πάλι στον ΠΑΟΚ ο Μπερέτα που έφυγε από την προετοιμασία. Θα δούμε τώρα. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιστορίες τώρα. Είναι και ο Μουστακίδης.
1: Καλά, και θα υπάρχει κόντρα.
0: Ο Μπιλιονέρ. Ο Μπουρδολόγος λέει: από τις φωτιές θα σωθούμε μόνο με χορούς της βροχής. Πάρτι παντού. Φίλε, είσαι πολύ καλός. Για ψάξτε το. Μήπως είσαι Πασόκος εσύ. Ναι, το είπα αυτό Μιχάλη Μιχαήλ. Από Κύπρο, παιδιά, για τον Αρκάδε μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, στενοκέφαλοι, ξεροκέφαλοι και θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Γίνονται πειράματα, λένε, ακόμα σε πολύ μικρή κλίμακα, λέει ο 57. Γι' αυτό που είπε πριν
1: για τον ηλεκτρικό
0: ιονισμό. Πού έχει πάει αυτή η εκπομπή, ρε φίλε, σε άλλο επίπεδο.
1: Και από πού είναι ο Μίλτος, το Τέξας, πού είναι να μας δώσει τα φώτα του.
0: Είναι διακοπές, έχει εκδηλώσει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και έχει εξαφανιστεί, μου είπε, θα τα κλείσω όλα. Τώρα έγινε και καθηγητής. Επισήμως, από 1η Ιουλίου δηλαδή, θα μπει στο payroll. Καθηγητής, φίλε. Πυρηνικός.
1: Πυρηνικός
0: χαρακτήρα στον άνθρωπο.
1: Μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Από το Βόλο.
1: Πολλά μπράβο.
0: Είναι μεγάλη μουρή. Τώρα εδώ μετά από Σιδόνια. Πέτυχα και ανθρώπους που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια. Έτσι που έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε και όλα αυτά, είναι μια ενέργεια εναλλακτικό καύσιμο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί Αμερικάνοι και έχουν δικά τους γραφεία, επιστημονικά σουξουμούξου έρευνες και στην Ελβετία και στο Λονδίνο, σε συνεργασία πάντα με τους Αμερικάνους. Και ξεψάρωσα κι εγώ και τους λέω... Το Μύρτο δεν το ξέρετε. Το Μύρτο μου λένε, παγώ, πώς δεν το ξέρω. Σήμερα με κάλεσε στο πανεπιστήμιο και έκανα διάλεξη. Δεν είχα πάει ποτέ στο Τέξας και πήγα μόνο γι' αυτόν. Αφού με κάλεσε, έπρεπε να πάω. Και τον πρώτο τρόπο και τι τους κάνεις, ρε πολύ. Όχι, λέτε. Όλα τα μεγάλα μυαλά βγαίνουν έξω, φίλε.
1: Φουνταριστός και ο Μιλτός.
0: Φουνταριστός, από σπουδαστής μας άκουγε.
1: Από σπουδαστής,
0: Το ακορατής. Και ήρθε εδώ και τον έκανα συνεντεύξη, έτσι.
1: Έχεις καταλάβει ότι με τον κουμπάρο στο Παπασταφίδα έχετε μεγαλώσει γενιές και γενιές.
0: Παπασταφίδα με το μουστάκι, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ του έκανα τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ. Δηλαδή, ερχόταν ως ακροατής πριν 3-4 χρόνια. Έτσι κυκλοφόρησε. Τον είδα. Του λέω, εντάξει, πλάκα κάνουμε κι αυτά. Αλλά του λέω, κάνεις τη δουλειά. Τη δουλειά σου είναι. Μου λέει, ναι, να κάνουμε μια συνέντευξη. Θες, μου λέει. Έτσι, ήταν πολύ low profile. Έτσι ξεκίνησε.
1: Πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει ότι είναι παουκτζής, μόνο μπασκετικός. Που είπε ότι είναι αντιπαθέστατος ο Λουτσέσκου.
0: Όταν ακούω αυτή την ανοησία, ο Άρης Ρολογάς, του παρελθόντος με το Πασόκ μου γυρνάει το μάτι. Αυτές τις βλακίες πληρώνουμε σήμερα.
1: Αλλά δεν πληρώνουμε μόνο αυτές.
0: Και αυτές.
1: Εννοείται ότι πληρώνουμε και αυτές. Απλά άνοιξε ένα δρόμο που και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Δεν είπε κανένας, όπα, δεν θα συνεχίζω αυτό το δρόμο.
0: Τα πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ είναι Πασόκ 80.
0: Μιλάω πασοκική ορολογία. Πακέτα Ντελόρ. Μου λέει, να είσαι πασοκός.
1: Και μεσογειακά προγράμματα.
0: Του λέω, γιατί. Μόνο εμείς δεν τα λέμε πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ. Όλοι οι άλλοι είναι τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τέτοια πράγματα.
0: Σας. Φιλιά, γεια σας, θα τους πούμε όλους. Κώστας Σπανός, Σοφία. Όχι, θα τους βρούμε αύριο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Θα τους βρούμε.
0: Σπανός, άμα τρελαθεί, κατεβάζει τις φέτες και δε.
1: Και καλά κάνει.
0: Κώστας Σπανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Ντέπη Χριστοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά έχουμε Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
0: Σάχνες.

0: Άσε με γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός είναι ο χώρος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μεσοχώρια και ραπταίοι Ευβοίας και να κατευθυνθούν προς Στήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και η χαμηλή βλάστηση και πεύκα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και το Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Θεότιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ. Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγελώντας παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κατάβαση του πυρός στο νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Κεχηρίας και ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και του Σιητικού κινήματος συνεχίζονται και σήμερα στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στιβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, πηγές από τον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζουν κακή εξέλιξη το κλείσιμο των στενών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός υποπτός στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην οίκια για ληστεία σε βάρος 40χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανηλικός μαζί με ακόμα ένα άτομο προσέγγισαν το 40χρονο πεζό και υπό την απειλή μαχαιριών του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανεύει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν μια φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητα. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4 και η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα

0: καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότια ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Τι είπατε!
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες ώρα δεν πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
11: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
12: Θεωρώ ναι.
13: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Δεν τι ακούω από.

0: τους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τι κάνετε, είμαστε καλά. Ναι! Να απαντάτε όλοι με ενθουσιασμό. Ενθουσιασμό που δεν διακρίνει εμάς, εμένα και τον κύριο Σπανό, δηλαδή, που δουλεύουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την κυρία Σοφία Καλαβρού να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τη Ρούλα Βρετάκου, αν δεν κάνω λάθος, να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-172-4. Τη βομβαρδίζετε, παιδιά, δεν καλείτε απλώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Βομβαρδίζετε και εμένα αν θέλετε στο skyradio.gr, αφού πρώτα πατήσετε και που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Ξεκινήσαμε και με τις φωτιές φέτος, όχι που δεν θα ξεκινάγαμε. Παιδιά, έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες κοντά στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, μεταξύ Αλμυροπόταμου και Μεσοχωρίων. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών εκεί. Έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί από ό,τι μαθαίνουμε, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπτέη, και φαίνεται πως η φωτιά σαν να πλησιάζει και τα πρώτα σπίτια. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καρίστου, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο. Θα μας δώσει, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την Εύβοια, η οποία έχει πληγεί και στο παρελθόν από πάρα πολλές φωτιές. Η πρώτη μεγάλη του καλοκαιριού είναι γεγονός. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Πλέον πιστεύω ότι έχει απομακρυνθεί και ο κίνδυνος και από

ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά όταν δεν θα είναι μεγάλη φωτιά. Και εκεί έχουν γίνει βήματα πρόοδου και με τα ντρόνς και με όλα αυτά τα συστήματα πρώιμου εντοπισμού των πυρκαγιών. Οπότε εγώ, ξέρετε, έχω πάντα μια διάθεση κριτικά να στέκομαι απέναντι στην όποια κυβέρνηση, όμως όταν λαμβάνονται σοβαρές πρωτοβουλίες και γίνονται πραγματάκια, γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εδώ είμαστε να τα λέμε. Πάντως με τους καθαρισμούς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θέλω να πω, διότι παρά την ψηφιακή πλατφόρμα, παρά τις απειλές για πρόστιμα, βλέπεις και στη γειτονιά σου, εσύ που μας ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι συντονισμένος εδώ στον Sky 100,3, πως ακόμη υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Περιμένω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα δώσει τη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος που τρέχει όλη αυτή τη διαδικασία τη Δευτέρα, διότι τη Δευτέρα εκπλέκει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Ελπίζω πάντως το φετινό καλοκαίρι να έχουμε λιγότερες φωτιές. Για να δούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και γενικότερα της εβδομάδας και γενικότερα των τελευταίων μηνών είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια νεότερη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά με την Τεχεράνη να ανακοινώνει πως έκλεισε και πάλι τα στενά του Ορμούς, γύρισε και πάλι τον διακόπτη ο Χαμενεΐ, οι μουλάδες εκεί, δεν ξέρω ποιος, οι φρουροί της Επανάστασης ενδεχομένως που κάνουν κουμάντο στη χώρα τώρα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν ενισχύσει το ρόλο τους δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη για την οποία θα ακούσετε περισσότερα και στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί.

0: Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ενισχύσει τη θέση της στο διπλωματικό τραπέζι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι με τα στενά του Ορμούς, αφού ήδη Τεχεράνη ότι της βγαίνει, προφανώς μπορεί να κάνει και τέτοιες κινήσεις, ενώ με τα Βαΐων και Κλάδων είχε ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο μέρες και η υπογραφή της. Ένας Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος νομίζω είναι έκθετος και εκτεθειμένος αναφορικά με τα όσα έχει κάνει και στη Μέση Ανατολή με το Ιράν το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι αυτή η συμφωνία για την οποία χύθηκε τόσο πολύ αίμα, υπήρξε όλη αυτή η παγκόσμια αναστάτωση και σε επίπεδο οικονομίας, παγκόσμιας οικονομίας, και σε σχέση με την αυσιπλοεία και εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα πολλά παράλληλα μέτωπα, οδήγησε σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι επί της ουσίας συμφωνία, είναι ένα προσύμφωνο για να φτάσουμε κάποια στιγμή εντός των επόμενων δύο μηνών σε μια συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να επανέλθει και πάλι η τάξη και ομαλότητα στον πλανήτη. Το ποιος έχει βγει κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι οι διεθνολόγοι, όλοι όσοι μπορούν δίχως παροπίδες και αντικειμενικά να δουν τα πράγματα, την κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί πλέον στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, παιδιά, είναι ο νικητής. Το Ιράν, παρότι βγαίνει πολύ λαβωμένο από αυτό το πόλεμο, το πολεμικό του ναυτικό έχει καταστραφεί, η πολεμική του αεροπορία επίσης, η οικονομία του βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δεινή θέση. Οι μουλάδες βγαίνουν ενισχυμένοι. Και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο ακούμε, μαθαίνουμε, διαρρέεται, ότι θα αποδεσμευτούν κάποια από τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, υπάρξει και άρση των κυρώσεων και αποκλεισμοί στα λιμάνια τους, μέτρα τα οποία και κινήσεις οι οποίες είχαν πραγματικά στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να δεις τους Ιρανούς μετά από δύο μήνες να είναι και σε καλύτερη οικονομική θέση σε σχέση με το που βρισκόντουσαν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου. Έτσι είναι, παιδιά, η αλαζονία ιτάται, και αυτός ο οποίος με τέτοια αλαζονία αντιμετωπίζει δύσκολα γεωπολιτικά θέματα μπορεί μετά να ταπεινωθεί σε δημόσια θέα, όπως ταπεινώνεται τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να εμφανίσει ως νίκη μια συμφωνία που είναι κατά πολύ χειρότερη από αυτήν που είχε συνάψει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς πριν από 10-11 χρόνια, δίχως να έχει πέσει και μια σφαίρα. Μια σφαίρα δεν είχε πέσει, μια βόμβα δεν είχε εξαπολύσει κατά των Ιρανών. Εδώ είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση, όλη αυτή την ανακατοσούρα για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία που εμφανίζει νικητές τους Ιρανούς. Ένα φιάσκο αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν εξ αρχής λανθασμένος, και μια στρατιωτική επιχείρηση, κάπου το διάβασα σε κάποιο αμερικανικό μέσο ενημέρωση και το βρήκα πολύ εύστοχο, επική οργή την είχε ονοματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τίποτα το επικό, ούτε και το οργισμένο, ούτε έχει μία ανεφόρον παράδοση των μουλάδων όπως ονειρευόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε την ανατροπή τους με το καθεστώς να βγαίνει ενισχυμένο μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Με αυτοπεποίθηση πλέον προσέρχονται οι μουλάδες, αυτό βλέπουμε όλοι στις διαπραγματεύσεις, και όποια νίκη θα μπορέσει να πανηγυρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ επί των Ιρανών ενδεχομένως να είναι στο Μουντιάλ, αν υπάρξει διασταύρωση στους 32 της διοργάνωσης. Ο Ποτσετίνο, πολύ καλή ομάδα, έχει παρουσιάσει προς ώρα σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οπότε αν πετύχει το Ιράν στους 32 μπορεί να τους ρίξει και 4 και 5 γκολ. Ο Τραμπ δεν το βλέπω. Αυτά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες επίσης παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε πάντα και το sky.gr. Βέβαια, έχουμε αληθωρείς, παιδιά. Το ένα μας μάτι πάντα εκεί στραμμένο είναι. Για πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας. Τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε, και sky.gr το λένε το site μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε σε χρόνο ντετέ για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να σας πω εγώ ποια είναι τα πρώτα θέματα. Ή τον έχουμε, τον έχουμε. Καλώς τον, τι κάνεις, φίλε, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Γίνεται ένας χαμός στο sky.gr. Ακούσαμε προηγουμένως και τον δήμαρχο της Καρύσου. Στο λέω αυτό γιατί το πρώτο μας θέμα αφορά τη φωτιά στην Καρύσου που παρουσιάζει. Ευτυχώς πολύ καλύτερη.
0: Την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
2: Ναι, ακριβώς. Πάντως, ναι, έχουμε μπει και επίσημα πλέον στη θερινή περίοδο με τις φωτιές. Στο άλλο μας θέμα, στο sky.gr, το thriller στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Έκανες και εσύ μία αναφορά στην εισαγωγή σου. Να πούμε ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά το Ορμούζ, διότι θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του μνημονίου κατανόησης με την
0: Ελλάδα. Έχει το πάνω χέρι το Ιράν πλέον. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δεν έχει το πάνω χέρι το Ιράν. Τελείως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και άντε τώρα να ξεμπλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί που έμπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο θέμα, επειδή τα είπαμε τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και του Ιράν, έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, ενδιαφέροντα θέματα.
2: Ναι, να πούμε ότι στην εγχώρια επικαιρότητα θα πάμε στα Χανιά, όπου οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη, στην εξαφανισμένη Σταυρούλα φαίνεται ότι ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αναμένεται και σήμερα, λογικά, αν όχι σήμερα, αύριο τις επόμενες μέρες, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίας εις βάρος του. Μιλάμε για τον ενοικιαστή, έτσι, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Φαίνεται πως ο ενοικιαστής είναι ο βασικός ύποπτος των αρχών της αστυνομίας της Κρήτης. Ναι, φαίνεται πως αυτός είναι ο βασικός ύποπτος. Ναι.
2: Επειδή ξέρω ότι πάρα πολύ έτσι έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα τροχαία, να σου πω ότι συνελήφθη ένας 39χρονος οδηγός που εντοπίστηκε Πέτρο να κινείται με ταχύτητα πόσα, 203 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Ναι, ένας ακόμη Σουμάχερ κινείται ανάμεσά μας.
2: Έτσι. Σήμερα το πρωί αυτό, στην νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Δηλαδή,
0: τη διαβάζω εδώ στο sky.gr ότι πήγε να δωροδοκίσει και τους αστυνομικούς. Να τους πει, παιδιά, πάρτε και ένα πεντακοσαράκι και ούτε που με είδατε, δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν έκανα τίποτα, πήγαινα με 100.
2: Εντάξει, βεβαίως σε βάρος της σχηματίσης και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας, σημειώθηκε δηλαδή αυτό, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ευτυχώς.
0: Πολλά μπράβο στους αστυνομικούς που δεν έκαναν τα στραβά μάτια. Εννοείται δεν δέχτηκαν τη δωροδοκία. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτήν εδώ τη χώρα.
2: Ναι, γι' αυτό δεν επισημαίνουμε κιόλας ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επίσης, να σου πω επίσης, Πέτρο, ότι υπήρχε από χτες μια νέα βεντέτα που έχει σχηματιστεί, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Διότι βγήκε χτες ο Τραμπ, αν θυμάσαι, και είπε ότι προσπαθούσε πεδίο και η κυρία Μελόνι μια φωτογραφία μαζί μου κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
2: Επέμεινε ο Τραμπ, η Μελόνι δεν μας άφησε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου. Είχαμε νέα απάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού σήμερα, Πέτρο, στον Τραμπ. Η φιλία μου μαζί σας, αναφέρει η κυρία Μελόνι, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου. Να πούμε ότι είχε ακυρώσει και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επίσκεψη.
0: Κοίτα να δεις πως από τις αγάπες και τα τρυφερά τετατέτ φτάσαμε σε αυτή την αντιπαλότητα, πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά ξέρεις τώρα, η κυρία Μελόνι βλέπει μόνο το πολιτικό της μέλλον, το οποίο είναι πιο ευίωνο όσο απομακρύνεται από τον κύριο Τραμπ.
2: Αυτή
0: μάλιστα.
2: Και κάτι πιο κοντά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Ακριβώς,
0: κάτι
2: ναι.
0: Ποδοσφαιρικό, αθλητικό δεν μου έχει. Περιμένει το Ζέλικο Μπράντοβιτς εσύ να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, όπω καταλαβαίνει, βρίσκομαι σε πελάγια ευτυχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Πλέον σε πελάγια ευτυχία. Σου έχω όμω και ποδοσφαιρικό, αν θέλει.
0: Καταρχάς,
2: έχουμε το πρόγραμμα του Μουντιάλ, το σημερινό όπω κάθε φορά στο sky.gr. Τώρα σε λίγη ώρα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Και το Γερμανία εκτέλεφαντο του θα έχει το ενδιαφέρον του.
2: Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία είδηση αναφορικά με τους μουντιαλικούς, οι οποίοι έχουν περάσει από τη Σούπερ Λίγκα. Λοιπόν, η αρχή έγινε τη δεκαετία του 70 και με τον Μπάγεβιτς, το 98 αγωνίστηκαν 5 παίκτες.
0: Και τώρα έχουμε Ελκαμπή και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Και
2: τον Τζιμπρίλ,
0: ναι.
2: Να μην παραλείψουμε.
0: Ναι, σωστά.
2: Το 2002, με την Γαλλία.
0: Τζιμπρίλ Σισε, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Δεν το ξεχνάμε τον Τζιμπρίλ. Είχαμε πάρει και πρωτάθλημα με Τζιμπρίλ Σισε, το τελευταίο μας πρωτάθλημα. Ντάμπλ, μπράβο. Ευχαριστούμε, Στέφανε, να σκεφτούμε.

Έλα κύριε Σφαλέρα, θυμηθούμε τα νιάτα μας. Στα 90's παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε πιτσιρικάς που να μην ακούει μισκούμπρια.

οποία οι Μισκούμπρια δίνουν μια, θα έλεγε κανείς, ιστορική συναυλία σήμερα στην πλατεία Νερού. Είναι στο περιθώριο του Release Athens 2026. Τα Μισκούμπρια, το πιο εμβληματικό συγκρότημα της hip-hop μουσικής σκηνής, το πιο μεγάλο συγκρότημα που έχει βγάλει η hip-hop μουσική σκηνή στην χώρα μας, είτε σου άρεσαν είτε δεν σου άρεσαν τα τραγούδια τους, είχαν τέτοιο impact στη νεολαία που άλλο τέτοιο συγκρότημα εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Μεγαλώσαμε με τον ήχο των Μισκούμπριων, το χιούμορ τους, το στίχο τους που ήταν πάντα, θα έλεγα, και το δυνατό χαρτί των Μισκούμπριων. 3 δεκαετίες λοιπόν από την πρώτη τους κυκλοφορία, του πρώτου τους δίσκου, και 10 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, κάνουν ένα πολύ ωραίο reunion στην πλατεία Νερού. Όσοι είστε καθοδόν και πάτε τώρα, καλή απόλαυση, παιδιά, θα τραγουδήσετε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του μυθιστού.

Δύο είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα συγκροτήματα της ελληνικής hip-hop μουσικής σκηνής που καθόρισαν περισσότερο, αν θέλετε, γενικότερα τη μουσική στη χώρα μας, και μετά τα αντέγραψαν και αρκετοί. Το ένα συγκρότημα είναι Τέμις Κούμπρια, το δεύτερο η Active Member. Και Active Member, πολύ πρωτοποριακό συγκρότημα, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, για τα 90's. Αυτά, φεύγουμε. Θα δώσουν και άλλη συναυλία όσοι δεν πήγατε σήμερα να τους δείτε. Νομίζω τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο είπε ο Μετζέλο σε μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στον Θανάση Ράλι. Ο Θανάσης Ράλης, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός του Sport FM, του πήρε μια πολύ ωραία συνέντευξη του Μετζέλου. Έχει ανεβάσει το σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο YouTube. Μπείτε την να τη δείτε. Λέει πολύ ωραία πράγματα και άγνωστες πτυχές του συγκροτήματος και για εκείνη τη δεκαετία που είναι πολύ αγαπημένη μας, η δεκαετία των 90's. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.

0: ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL. Με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
10: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
9: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλπυροβόταμος Εύβοιας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν το Ορμούζ, διαφορετικά η ασφαλεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές δυνάμεις, οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια και πέρασαν 55 εμπορικά πλοία. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Χαιρετίζω πρώτο τον υπουργό μας, ο κύριος Άδωνης. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο υπουργέ, τον παρακολουθώ κάθε μέρα σε όλη τη χώρα, γενιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
3: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
4: Είδες μωρή κάμπια.
2: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
3: What?
2: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: It's amazing, fantastic.
2: Και πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
5: Δεν έχω δει πιο σιχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
6: Κάνω ό,τι μπορώ.
2: Και λέω στον Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
7: 200.000 άνθρωποι που θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
2: Πώς σας φαίνεται περίεργο?
8: Όχι, πάτε, όχι.
2: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
9: Είναι 2.400 αυτή τη στιγμή περίπου ο μισθός του Μητροπολίτη.
10: Και μιλάμε για πράφετ.
9: Και πάει στα 4.600 μεικτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να σας δίνει ο Θεός δύναμη, παιδιά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
12: Ω, γέροντα η ευχή.
13: Από να κάτσε.
14: Κάτι πιο φρέσκο για τη συνέχεια, μουσικός, μπαίνει το πιάνο και μετά...

0: πρώτος που ακούτε είναι ο Άλεξ Γόρεν, φρέσκια της εισοδίας ο καλλιτέχνης, και το τραγούδι είναι νομίζω μόλις 2 ετών. Γεννηθεί το 2000 στην Καλιφόρνια, ο κύριος Γόρεν έγινε γνωστός μέσα από τα social media και κατά βάση μέσα από το TikTok. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργικής ομάδας του TikTok, The Hype House. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ γνωστή κολεκτίβα νεαρών δημιουργών περιεχομένου, από τους οποίους δημιουργούς, από αυτούς τους TikTokers, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ο Άλεξ Γόρεν. JBC η μουσική βιομηχανία και κάνει πλέον μεγάλη καριέρα. Αυτό το τραγούδι του, το Ordinary, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Εδώ ακούμε την ερμηνεία του στα Brit Awards, που είναι τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανικής βιομηχανίας, της Βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Είναι τα αντίστοιχα που βγάζουν οι Βρετανοί, που απονέμουν οι Βρετανοί των Αμερικανικών Grammy. Και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Police James Blunt. Καθόλου ordinary και καθόλου συνηθισμένο δεν ήταν αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέτοιες ημέρες πριν από 10 χρόνια. Ίσα ίσα ήταν κάτι το τελείως αναπάντεχο, αναφέρομαι στο Brexit. Τέτοιες ημέρες λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, οι Βρετανοί αποφάσισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη χώρα που το επιχειρούσε, και από τα αποτελέσματα, διότι πλέον έχουν περάσει 10 χρόνια αυτής της ιστορικής απόφασής τους και μάλλον απερίσκεπτης, νομίζω πως δύσκολα θα το αποτολμήσει κανείς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Γυρεάλβιον από τότε έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργός, σύντομα και ο έκτος, ο κύριος Στάρμερ, θα αποτελέσει παρελθόν από ό,τι φαίνεται, διότι σαν να σφίγγει και ο κλοιός γύρω του το τελευταίο χρονικό διάστημα, σαν να χυβαρύνει αρκετά το πολιτικό κλίμα. Και 10 χρόνια μετά, και μετά από 5 πρωθυπουργούς, είμαστε στον έκτο. Η Βρετανία βλέπει ότι ακόμη αναζητεί το βηματισμό της. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα μπορείτε να αναζητήσετε για το Brexit και έναν απολογισμό που κάνει η εφημερίδα Τα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, για τα 10 χρόνια μετά το Brexit, με την ανταπόκριση και του συναδέλφου του Γιάννη Ανδριτσόπουλου από το Λονδίνο, για το πώς η οικονομία της Βρετανίας είναι ακόμη λαβωμένη, υπάρχουν βαθιές κοινωνικές ανισότητες τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει, και υπάρχει και ένας κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να έχουν πληρώσει την ύφη για το πώς διαχειρίστηκαν το Brexit, και την επόμενη μέρα πώς η λαϊκίστικη δεξιά, με τον κύριο Φάρατζ να είναι αυτός ο οποίος ήθελε σαν τρελός το Brexit, να έχουν οδηγήσει τους πολίτες της Βρετανίας σε μια επιλογή την οποία τώρα εκ των υστέρων την έχουν μετανιώσει. Αυτό προκύπτει από τις φυγωμομετρήσεις που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι Βρετανοί πολίτες πλέον θέλουν να μπει και πάλι η χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει τέλος πάντων μια πιο στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν πως αυτό θα είναι προς όφελός τους. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς επηρεάστηκε η βρετανική οικονομία από το Brexit. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, κρατήστε απλώς ως προς τις συνέπειες που έχει επιφέρει το Brexit στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε έως και 8%, αυτές είναι εκτιμήσεις, από όταν ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι επενδύσεις έναντι εκείνων που υπολογίζεται πως θα γίνονταν χωρίς το Brexit είναι 18% μικρότερες, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει υποχωρήσει 4%. Όσο για την ισοτιμία της σελήνας έναντι του ευρώ, αυτή τη δεκαετία έχει υποχωρήσει 13%. Μία απόφαση που χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους και έχουν δει και ως ένα τραγικό ιστορικό λάθος. Πολλοί κόσμος παρασύρθηκε, πλέον οι περισσότεροι αναγνωρίζουν αυτό το λάθος. τους και να γνωρίζουν πως αυτή η επιλογή ήταν και γεωπολιτικά και οικονομικά επιζήμια για την Βρετανία. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη του Άγγελου Χρυσόγελου. Ο κύριος Χρυσόγελος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο London Metropolitan University. Τα έζησε τα γεγονότα και μετά από 10 χρόνια που έχουν περάσει, αρκετός χρόνος, αρκετός καιρός, μπορεί να μας πει και πώς βλέπουν οι Βρετανοί τα πράγματα σήμερα και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Γεια σας κύριε Χρυσόγελε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι λέτε λοιπόν, πού βρίσκεται η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit και τι λένε και οι Βρετανοί?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα βρισκόταν εάν είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά βρίσκεις ακόμα και μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών του Brexit, βρίσκεις όπως επίσης σήμερα μπορούν να πούν το οτιδήποτε ότι ήταν θετικό εκεί.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Χρυσόγελο, αν μπορούμε να τον αναζητήσουμε και πάλι. Κυρία Βρετάκου, έπεσε η γραμμή. Κάποιο θέμα με τις γραμμές και με την επικοινωνία μας. Βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την ώρα ο κύριος Χρυσόγελος. Ελπίζω να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας για να πούμε περισσότερα για το Brexit. Μέχρι τότε, στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, ο παλαιοφιλελεύθερος, ο Μηθριδάτης, εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική. Δεν πήγε να ενταχθεί στην Ελλάδα του Τζοκόντου. Καλά κάνει, μόνο έτσι μπορεί να προσεγγίσει κόσμο. Και η Τζόρτζια Κεφαλά έβγαλε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και τον παρουσίασε σήμερα το πρωί σε ραδιόφωνο του ομίλου Σκά. Ναι. Άλλο η καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή των ανθρώπων αυτών παλαιοφιλελεύθερα και άλλο η πολιτική του τοποθέτηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να τα διαχωρίζουμε αυτά. Γεια σου Αλέξανδρε, να σε καλά, την καλησπέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά και εσύ. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για το ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων και την τάχα νίκη τους στον πόλεμο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Να δούμε, αλλά εγώ βλέπω πως είναι σε καλύτερη θέση τουλάχιστον σε σχέση με το πού βρισκόντουσαν οι μουλάδες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός. Εδώ δικούν μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πιο μετριοπαθείς πήγανε στην άκρη και πιο σκληροπυρηνικοί έχουν αναλάβει τα ρινία της χώρας. Πάμε και πάλι στον κύριο Χρυσόγελο. Νομίζω τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε, κύριε Χρυσόγελο. Είχαμε ένα θέμα, έπεσε γραμμή. Ελάτε.
1: Ναι, γεια σας. Ναι, έλεγαμε λοιπόν ότι η οικονομία γενικά και γενικά όλες, θα έλεγα και οι περισσότερες σκοπιές της ζωής στην Βρετανία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τον Brexit και βρίσκεις και ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να το υποστηρίξουν αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, ίσως...
0: Πάλι έπεσε η γραμμή, έχουμε κάποιο θέμα εδώ και πέφτουν οι γραμμές από ό,τι φαίνεται, κυρία Βρετάκου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τον καλέσετε από κάποια άλλη γραμμή του σταθμού, μήπως, δεν ξέρω. Κάποιο θέμα που μπορεί να αφορά και εμάς, δεν ξέρω, μπορεί να αφορά και τη γραμμή του ανθρώπου, του κυρίου Χρυσόγελου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχει πραγματικά το ενδιαφέρον της. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω. Λοιπόν, Χρήστο μου που απευθύνεσαι στον Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ΣΚΑ 100,3, δεν κάνει εκπομπές τα Σαββατοκύριακα. Με χαρά εγώ να κρατήσω το μήνυμά σου, να το δώσω στον Βασίλη Χιώτη, να το διαβάσει τη Δευτέρα που με το καλό θα έχει εκπομπή. Μην να απαντήσω εγώ εξ ονοματός του, δεν είναι σωστό. Και δεν είναι και σοβαρό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Όχι, νομίζω πως... Ποιο άλλο μήνυμα? Του Γιώργου. Είπες τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχάσεις να κατηγορήσεις την αγαπημένη λαδίτσα μας σε κάθε ευκαιρία. Μύρλα και γκρίνια. Λες και αλλού δεν γίνονται τα μύρια όσα. Ναι, αν μπορούσες να είσαι πιο συγκεκριμένος, διότι εγώ τα καλά τα λέω, αλλά και τα κακά δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν πρόκειται να τα κρύψω, φίλε μου Γιώργο, κάτω από το χαλί. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Με ξέρετε τόσα χρόνια που κάνω εκπομπές εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, μήπως μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Χρυσόγελο.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

Δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε με τον κύριο Χρυσόγελο, τον καθηγητή στο London Metropolitan University στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει κάποιο θέμα με τη γραμμή του άνθρωπος, δεν ξέρω, με την επικοινωνία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε θέματα, παιδιά, έχουμε θέματα. Το Brexit φταίει και γι' αυτό. Και γι' αυτό και για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ποιος τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι το οποίο ακούτε και είναι πάρα πολύ γνωστό, California Dreaming, Mamas and Papas. Θα έπρεπε να το έχω βάλει ως quiz, κύριε Σπανέ.

Κωστάκης εδώ, Κώστας Πανός, ο εχολήπτης μας, κάτι πήρε χαμπάρι. Είναι ηθοποιός είναι αυτή που τραγουδάει. Είναι η Kate Hudson. Ναι, ναι, η Kate Hudson, η οποία κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή του κλασικού τραγουδιού California Dreaming πριν από μερικές ημέρες, στο περιθώριο της προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Θα διεξαχθούν το 2028.

Η Kate Hudson, η οποία ούτως ή άλλως έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της, έχει κυκλοφορήσει και τον πρώτο της δίσκο το 2024, κάνοντας το μεγάλο βήμα και μπαίνοντας και στη μουσική βιομηχανία. Βεβαίως δεν έχει καταλήψει την υποκριτική. Υπάρχει μια σειρά στην πλατφόρμα του Netflix που πραγματικά τη βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Είναι αθλητική κομική σειρά, κάτι σαν αντιγραφή του Ted Lasso, καλή αντιγραφή όμως, sitcom με δημιουργούς την Mandy Kaling και τον David Stassen. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη σεζόν ανέβηκε στην πλατφόρμα πριν από 1,5 χρόνο. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με την Kate Hudson να υποδύεται την μοναδική κόρη μιας οικογένειας που έχει στην ιδιοκτησία της μια ομάδα μπάσκετ, τους Los Angeles Waves. Και μπαίνει αυτή μπροστά, επικεφαλής, αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας και προσπαθεί να την οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, ενώ δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Αυτά για την Kate Hudson, που κάνει πολλά και ωραία πράγματα, και περιμένουμε βεβαίως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Los Angeles, παιδιά, το 2028. Μετά το Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι Αμερικανοί με Καναδά και Μεξικό, και οργανωτικά νομίζω έχει πάει perfect, εξαιρετικά, τέλεια. Δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα, αν εξαιρέσεις τις τιμές που είναι πραγματικά πανάκριβες. Διάβαζα πως ακόμη και στους χώρους των γηπέδων, εκεί όπου πας να πάρεις ένα νερό, μια κοκακόλα να πιεις, ένα hot dog να φας, είναι όλα πανάκριβα. Πανάκριβα. Για μια μπύρα ζητάνε κάτι εξωφρενικά ποσά, 20-25 ευρώ για να πιεις μια μπύρα. Τρελά πράγματα. Και βεβαίως και τα εισιτήρια είναι στα ύψη τιμές τους, με ένα περίεργο σύστημα που έχει επιλέξει να εφαρμόσει η FIFA αναλόγως τη ζήτηση που υπάρχει για τον κάθε αγώνα. Ανεβαίνει τιμή ή πέφτει τιμή. Αυτό έχει οδηγήσει τις περισσότερες τιμές στα ύψη, διότι η Μουντιάλ γίνεται τους γνωστών κάθε 4 χρόνια, οπότε όλοι θέλουν να δουν τον όποιον αγώνα να βρεθούν, είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, είτε στις ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

0: Brexit. Είπαμε, αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτή την απόφαση που πήραν οι Βρετανοί να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θυμάμαι να κάνουμε, νομίζω, με τη Μαρία Αναστασοπούλου εκπομπή το αξιμέρωτο, παιδιά, αφήστε τα. Μας είχαν βρει τα χαράματα και τότε είχαμε μάθει πως οι Βρετανοί τελικά αποφάσισαν να στρίψουν διαφορετικά το τιμόνι. Ο κύριος Άγγελος Χρυσόγελος, που δεν μπορούσαμε να τα πούμε εδώ στον αέρα του Sky 100,3, γράφει για το Brexit και την ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια της Βρετανίας, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει πως η βασικότερη επίπτωση του Brexit στην βρετανική ανώτατη εκπαίδευση έχει να κάνει με τον αριθμό των φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε σημαντικά. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να διαπραγματευτεί την επανένταξη των Βρετανών.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου. Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Την αισιοδοξία του ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ζαβιόλος. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι τέσσερις από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ-Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξαναανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό να απαντά, και εκείνη μέσω των social media, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου. Αποτροπιασμό προκαλεί θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη, με κάμερα ασφαλείας σπιτιού να καταγράφει στις 18 Ιουνίου έναν οδηγό ενός αυτοκινήτου να σταματά μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια να πατά γκάζι και να τον σκοτώνει. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Συνελήφθη το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτά του επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων την ώρα. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση και έγκριση. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ στην Αμερική, η Ολλανδία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Σουηδία. Στις 11 η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάου, και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στο Παναθηναϊκό, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο συνεργασία με το σύλλογο, με τον πρόεδρο του Τριφυλιού και τον τεχνικό διευθυντή τη ομάδα Στέφανο Κοτσόλη να καλωσορίζουν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Νέος παίχτης του Παναθηναϊκού θα είναι και ο goalkeeper Ινιάκη Πένια, με θητεία και στην Μπαρτσελώνα, καθώς όπως ενημέρωσαν οι Πράσινοι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ισπάνο για συμβόλαιο 3+1 ετών. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το διπλωματικό θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναζητούν έναν διάβλο επικοινωνία στην Ελβετία, όπου έχουν ξεκινήσει εκεί οι συζητήσεις, η Τεχεράνη πριν από λίγο αποφάσισε να κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, και αυτό λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που μένονται από το Ισραήλ στην περιοχή του Λιβάνου, παρά την εκεχηρία που είχε επιτευχθεί χθες. Πάμε να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα, θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και αν είναι οριστικό αυτό το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης και τη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν.
2: Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, Χριστίνα, οι φρουροί της Επανάστασης σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους. Με μήνυμά τους, προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο στενό. Διαφορετικά, όπως τονίζεται, η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αμφότεροι κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά στην πρώτη ρήτρα του Μνημονίου Κατανόησης, η οποία αφορά σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Έπειτα από τις διαρκείς, όπως τονίζουν, παραβιάσεις της από τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην ίδια γραμμή, ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν τήρησε τις δεσμεύσεις του και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Μόνο σήμερα στον Λίβανο οι νεκροί είναι τουλάχιστον 20, ενώ χθες έφτασαν τους 47. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολές από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Κατς να παύσουν πυρ. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Πριν από λίγο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που αποτελεί τον βασικό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ιρανών αντιπροσώπων, καθώς επίσης και με τη συμμετοχή εκτός των Πακιστανών διαμεσολαβητών και Καταριανών.
1: Και ακούτε τώρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι η στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ενημερώνουν διερχόμενο πλοίο πως έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς, με τον άνθρωπο των φρουρών της Επανάστασης να λέει πως λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων, τα στενά του Ορμούς κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη αυτή, η οποία στέλνει στο κάλαθο των αχρήστων όλο το αφήγημα το οποίο είχε επιχειρήσει να οικοδομήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά και τη συμφωνία την οποία σύναψε με τους Ιρανούς πριν από δύο μέρες, την περασμένη Πέμπτη μόλις. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Είναι στην Ουάσιγκτον, στη βάση του Μιχάλη Γναντίου. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι σκοπεύει να κάνει ο Λευκός Οίκος και πώς βλέπει αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις.
3: Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εμείς λέμε ανισχύει. Ανισχύει, χαρακτηρίζεται ως πολύ αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική πλευρά βεβαίως ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα στενά, επειδή οι Αμερικανοί απέτυχαν να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο. Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιρρύπτουν την ευθύνη στην Χεζμπολάχ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση συμφωνίας, η Αμερικανική πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ακύρωσε τη μετάβαση του αντιπρόεδρου

0: Hawkins, ναι, έστειλε ένα SMS που αναφέρει ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούς. Ένα λεπτό, Χριστίνα.
1: Ένα λεπτό. Αν δεν το ελέγχει το Ιράν, τότε ποιος το ελέγχει? Ιράν ίσον φρουρεί της επανάστασης.
0: Αυτή τη στιγμή ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψης του πολέμου και της ειρήνης. Είναι φανερό πια, και πριν από την έναρξη των συνομιλιών γίνονται όλα αυτά, πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Χριστίνα, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή, και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό, όπως έκανε η Χριστίνα και χθες το βράδυ.
2: Ακούσαμε τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ και την ανάλυση του Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ. Τώρα, την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ένα ακόμη θρίλερ και υπάρχει βεβαίως αβεβαιότητα για το τι ακριβώς θα ξημερώσει στον πλανήτη τις επόμενες ημέρες σε σχέση και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη. Η κατάληξη των συνομιλιών είναι αβέβαιη, και αυτό γιατί υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες. Ο ένας καθοριστικός παράγοντας είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι σαφές πως το Ιράν θέλει πλέον να έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο, ενδεχομένως να εισπράττει και ένα οικονομικό αντίτιμο από την λειτουργία των στενών του Ορμούς. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ισραήλ, που και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίον θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν θέλει να μπει σε ράγες σε αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος πάντως σφυροκοπείται από το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, παρότι έχει ανακοινωθεί, έχει και χειρία. Το ρεπορτάζ είναι της Χρύσας Τσίχλη.
3: Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν ξανά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών.
2: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC, Hugo Μπασέγκα, λέει πως είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτά στο Λιβάνο και έχουμε γίνει μάρτυρες ενός κύματος σφοδρών επιθέσεων από το Ισραήλ. Μόλις έγινε άλλη μία, και μπορείτε να δείτε τους καπνούς από τις τοποθεσίες που έχουν χτυπηθεί, να ακούσετε και τον ήχο ενός drone που πετάει εδώ κοντά.
3: Τοπικά μέσα κάνουν ήδη λόγο για δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία Χεζμπολά Ισραήλ, για την οποία επενέβη ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους Ισραηλινούς να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους.
2: Η σχέση σας με τον Νετανιάχου, ρωτάει ο δημοσιογράφος του Axios τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι καλή, λέει, αλλά πρέπει να τον κρατάω στα λογικά του. Θα καταφέρετε να ελέγξετε το Ισραήλ από τις επιθέσεις στο Λίβανο? Ναι, θα το κάνουν, απαντά ο Τραμπ. Πώς, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με σέβονται πολύ και θα το κάνουν ό,τι πω.
4: They have a lot of respect for me and they do as I say.
3: Παρά τη δέσμευσή τους στην εκεχηρία, οι εμπόλεμες πλευρές στο μέτωπο του Λιβάνου παραμένουν ανυποχώρητες. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να καταλάβουν επιπλέον εδάφη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται πως δέχτηκαν 50 επιθέσεις με ρουκέτες και απάντησαν.
2: Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να τερματίσουν την κατοχή του Λιβάνου. Αυτό το ζήτημα είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι Αμερικανοί γνωρίζουν επίσης ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, λέει το μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
3: Στην εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις λόγω Λιβάνου ακολουθεί διπλωματική κινητικότητα. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις 60 μέρες προς την επίτευξη συμφωνίας, πληροφορίες θέλουν την Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα να μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο πρωθυπουργός του Κατάρ.
2: Ο Στίβ Βουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ πηγαίνουν στην Ελβετία, αλλά οι Ιρανοί δεν έχουν πει ότι θα μεταβούν και εκείνοι για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, λέει η δημοσιογράφος του CNN.
3: Από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν θα αποκαλυφθούν σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον

0: Γεωγραφικό ιστότοπο άξιος. Για την Ελβετία θα ταξίδευε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ιρανικές αρχές όμως ανακοίνωσαν ότι ο Αμπάς Αρακτζή θα συναντήσει σήμερα τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών που μεταβαίνει στην Τεχεράνη.
1: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά επιδείξει την ίδια σοβαρότητα.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές, επιχειρώντας να πιέσει την άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: 60 μέρες πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, λέει ο Τραμπ.
0: Έχεται και ο ίδιος πιέσει στο εσωτερικό του. Νέα δημοσκόπηση δείχνει 2 στους 3 Αμερικανούς δυσαρεστημένους με τους χειρισμούς του στο Ιράν. Ενώ δρυμία κριτική του ασκεί ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο ο Τραμπ ψέγει διαρκώς για τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν.
2: Κάναμε ένα πόλεμο, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στο στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, ίσως και σε λίγο χειρότερη κατάσταση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα.
0: Με αυτά τα δεδομένα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε κράτη του κόλπου.
2: Για να βάλουμε κάτω λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε μια εκεχηρία που είναι επί της ουσίας μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εκεχηρία στην περιοχή του Λιβάνου, με το Ισραήλ να μην κρατά ούτε τα προσχήματα, και μια διπλωματία που διεξάγεται μέσα από τις τηλεοπτικές δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αναρτήσεις που κάνει στα social media. Βεβαίως οι Ιρανοί θεωρούν πως είναι σε πλεονεκτική θέση τώρα, γι' αυτό και έλαβαν αυτή την απόφαση πριν από λίγο να κλείσουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, πριν από λίγο στη Χριστίνα Φίδου.
3: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ κατά το Δοκούν το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναυθεί. Πρόκειται περί αυτού, δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 4 φορές στο παρελθόν, και αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το Ισραήλ έκανε κάποιες επιχειρήσεις στον Λίβανο, αμέσως μετά υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, μεταξύ Χεσμπολά και Ισραήλ, για κατάπαυση του πυρός. Δεν διατηρήθηκε για πολλές ώρες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία για τη Γάζα, την οποία τελικά κατάφερε να επιβάλλει, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Γάζα, μια άλλη κουβέντα αυτή, και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύνη των ΗΠΑ ή με οποιονδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός εγκλωριστικού απρόοπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν.
4: Άρα είναι μια κρίση, όχι απλή, μια σοβαρή κρίση και όχι μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
3: Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περατωθεί, να περαιωθεί. Η Χεσμπολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ, παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ, και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ, εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο.
4: Παρά το τράβηγμα του αυτιού όμως του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, τις δηλώσεις να σκέπτονται με το μυαλό τους και είναι αρκετά προσβλητικές, το Ιράν σφυροκοπείται. Μπορεί λοιπόν αυτή η κατάσταση να τα τεινάξει όλα στον αέρα, τις προσπάθειες που φαίνεται ότι γίνονται, οι διαδικασίες αυτές κινούνται πλέον παράλληλα?
3: Είναι, Χριστίνα, πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Εγώ σε αυτό ποντάρω, για να σου είμαι ειλικρινής. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος, και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το αν το φιλοϊσραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ, επίκειται ενδιάμεσες εκλογές, όλοι θα ήθελαν να έχουν την υποστήριξή του, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο αυτό το λόμπι υπάρχουν φωνές για το κατά πόσο η πολιτική Νετανιάχου αυτή τη στιγμή βοηθά το Ισραήλ ή το περιθωριοποιεί. Από εκεί πέρα το Ιράν θα επιμείνει, γιατί ακριβώς όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις, σε καμία των περιπτώσεων. Άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό για να υποχρεώσει τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ, ώστε το Ιράν να καταδείξει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει καταφέρει ένα μεγάλο μέρος των όρων που είχε θέσει πρώτη συμφωνία να το επιβάλλει τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε, και από την άλλη με ένα κοινό στο εσωτερικό το οποίο επιζητεί την ολοκληρωτική νίκη που του είχε υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να του την προσφέρει. Ολοκληρωτική νίκη σημαίνει ξερίζωμα του καθεστώτος στο Ιράν και πλήρους εξουδετερώσεις της Χεζμπολάχ, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ιρανόν εννοείται, είναι αυτονόητο γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν, αλλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά ο οποίος κόστισε πολύ, χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

0: Αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εντοπίστηκε DNA της γυναίκας σε κοιλίδες αίματος στο σπίτι, το οποίο νίκιαζε ο 43χρονος βασικός υποπτός. Κοιλίδες αίματος έχουν εντοπιστεί και στο οχημάτο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πως πλέον για τις αστυνομικές αρχές ο νούμερο ένα ύποπτος και είναι ο 43χρονος, με τις πιθανότητες να υπάρχει πίσω από την εξασφάνιση της γυναίκας εγκληματική ενέργεια να είναι πλέον αυξημένες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
2: Η 45χρονη επισκέφθηκε το σκοπιανός αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
3: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
1: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
4: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
1: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
5: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη Σταυρούλα.
6: Τι εννοείται κινδυνεύει η ζωή σας?
5: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
6: Ποιος σας απειλεί?
5: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.
3: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες. Βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία κουκούλες. Μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε?
1: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου από τον αδερφό της.
0: Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση.
2: Ο 43χρονος, ο οποίος παραμένει στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, αρνείται κατηγορηματικά το οτιδήποτε. Όλο το βράδυ οι αξιωματικοί της ασφάλειας προσπαθούσαν να πάρουν μία κουβέντα από το στόμα του και δεν τα κατάφεραν. Παράλληλα όμως, ο 43χρονος βρέθηκε σε μία στάνη που διατηρεί σε ορεινή περιοχή. Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα. Αυτή η κλούβα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και έγινε φύλο και φτερό από τους αστυνομικούς. Προσπάθησαν, εξέτασαν εξονυχιστικά κάθε σημείο του οχήματος προκειμένου να βρουν και εκεί βιολογικό υλικό. Περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Γι' αυτό άλλωστε ελήφθη δείγμα DNA και από τον αδερφό αλλά και από την μητέρα της Σταυρούλας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ταύτιση, και θεωρούν ότι το σημείο κλειδί είναι όταν θα δοθούν τα επίσημα αποτελέσματα, ίσως αύριο, ίσως τη Δευτέρα. Έχουν περιθώριο λοιπόν μέχρι την Τρίτη να τον εξετάσουν ξανά και ξανά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο είναι φυσικά στα κρατητήρια, και μέχρι τότε συνεχίζουν τις έρευνες σε διάφορα σημεία που ο 43χρονος πήγαινε, είχε ιδιοκτησία, εργαζόταν, μήπως και βρουν κάποιο στοιχείο που τους οδηγήσει στην 45χρονη Σταυρούλα.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο Παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Σαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Εύβοια, κοντά στην Γκάριστο. Φαίνεται βεβαίως πως η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία μία ώρα, με τον Δήμαρχο Καρίστου μιλώντας νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 να λέει πως έχει οριοθετηθεί πλέον η φωτιά και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα τεθεί και υπό έλεγχο. Βέβαια, είχαν προηγηθεί μηνύματα από το 112. Δύο οικισμοί εκενώθηκαν. Όλα τα νεότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
15: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η εικόνα είναι βελτιωμένη όσον αφορά το μέτωπο το οποίο καίει κοντά στον οικισμό των Ραπταίων. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία από το πυροσβεστικό σώμα ότι σε επόμενες ώρες θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα είχε ηχήσει δύο φορές το 112. Βλέπουμε και εικόνες που έχουν καταγραφεί από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος στα σημεία όπου γίνονται οι ρήψεις. Είναι 16 τα αέρια μέσα τα οποία θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων και το συντονιστικό. Έχουν καταφέρει να μαζέψουν αρκετά το πύρινο μέτωπο, το οποίο είχε πάρει έκταση γιατί οι άνεμοι από τα 5 μποφόρ δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα, με ρηπές ακόμα και 7 μποφόρ, ενώ υπήρχε μια δυσκολία και τα αέρια μέσα, καθώς υπήρχαν καλώδια υψηλή τάση αλλά και ανεμογεννήτριες στην περιοχή, κάτι το οποίο δεν επέτρεπε ευκολία στις ρήψεις για την κατάσβεση. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 120 συγκεκριμένα, επιχειρούν στο μέτωπο και θα συνεχίσουν να ενεργούν και τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα τα προειδοποιητικά μηνύματα, αρχικά στις 5 και 5 σήμανε συναγερμός και κάλεσε τους κατοίκους σε Μεσοχώρια και Ραπταίους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 6, επειδή πήρε έκταση το μέτωπο, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα δύο αυτά χωριά προς Στήρα. Είναι καλύτερη, όπως αναφέρουν πυροσβεστικές πηγές, η εικόνα τα τελευταία λεπτά όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Το Τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε άνδρο παραβατικότητας έχει μετατραπεί το σχολείο όπου πριν από 9 χρόνια άφησε την τελευταία του πρωί ο 11χρονος Μάριος. Θυμίζουμε πως το παιδί αυτό χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Χθες η δικαιοσύνη έδωσε τη δική της απάντηση με την καταδίκη σε ισόβια του υπαίτιου. Βεβαίως για τους κατοίκους της περιοχής η καθημερινότητα εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
16: Έχουν περάσει 9 χρόνια, αλλά για εμάς είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
17: Το χαμό του μικρού μας δεν μπόρεσα ούτε πρόκειται ποτέ να τον ξεπεράσω.
18: 9 χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, η χθεσινή καταδίκη του υπαίτιου, σύμφωνα με το δικαστήριο, μπορεί να έφερε ένα αίσθημα δικαίου στην οικογένειά του. Δεν έσβησε όμως τον φόβο που παραμένει ζωντανό στην περιοχή.
19: Οι πυροβολισμοί στον αέρα συνεχίζουν. Η ανασφάλεια που νιώθουν οι γονείς και οι μαθητές είναι μεγάλη. Συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
20: Καθημερινά μπροστά από αυτά τα σχολεία περνάνε δεκάδες, μη πω εκατοντάδες τοξικομανείς. Αυτό τα παιδιά μας το βλέπουν και το εκλαμβάνουν ως μια κανονικότητα για την περιοχή μας, δυστυχώς.
18: Σήμερα οι κάτοικοι λένε πως η αγωνία δεν έχει υποχωρήσει. Οι πυροβολισμοί, η παραβατικότητα και η αίσθηση ανασφάλειας εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα. Γονείς κοιτούν τα παιδιά τους να φεύγουν για το σχολείο και σκέφτονται αν θα επιστρέψουν ασφαλή.
19: Λένε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, ότι υπάρχει αστυνόμευση, αλλά δεν υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας που θα έπρεπε να μας παρέχει αυτή η αστυνόμευση που λένε ότι υπάρχει.
18: Το σχολείο του Μάριου τα τελευταία 2 χρόνια παραμένει κλειστό. Πριν από 9 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής έλεγαν πως θα μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας και κατά της ανομίας. Πλέον, όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έχει μετατραπεί σε άνδρο εγκληματικότητας.
20: Οι καταγγελίες που έχουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει γίνει κέντρο χρήσης ναρκωτικών από τοξικομανείς. Αυτή είναι η μοίρα του σχολείου του μικρού Μάριου.
18: Η Αγγελική μητέρα και τότε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κουβαλά ακόμη εκείνη τη μέρα μέσα της. Δεν μπορεί να πλησιάσει το σχολείο χωρίς να θυμηθεί τις εικόνες και την αίσθηση ότι η ζωή μπορεί να ανατραπεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
17: Δεν μπορώ ούτε καν να περνάω από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ μα ποτέ από το μυαλό μας. Θυμάμαι ήμουνα στις Κερκίδες και μίλαγα με τον κόσμο και ξαφνικά άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει το παιδί, κάποιο παιδί χτύπησε. Εμένα το δικό μου εδώ στην άκρη σχεδόν λιποθύμησε. Του ρίχνα νερό. Τι να πω, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ τραγική εκ των πραγμάτων και έγινε ακόμα πιο τραγική όταν μάθαμε για ποιο λόγο έφυγε το μωρό.
18: Οι γονείς στο Μενίδη ζητούν το αυτονόητο. Τα παιδιά τους να μπορούν να παίξουν σε μια αυλή χωρίς να κινδυνεύουν.
17: Από τότε και μετά όλοι ζούμε κάτω από ένα φάσμα φοβίας, τρομοκρατίας για τα παιδιά μας, για το τι θα γίνει, θα βγουν στην πλατεία, θα πάνε κάπου. Κάποιοι γονείς έχουμε περιορίσει τραγικά τα παιδιά μας.
18: 9 χρόνια έχουν περάσει από μια τραγωδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί και που για πολλούς γονείς της περιοχής μοιάζει να μην έχει τελειώσει.
0: Πολλά τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής θεωρούν πως δεν έχουν γίνει αυτά που τους είχαν υποσχεθεί σε σχέση με την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής, την παροχή ασφάλειας, διότι περί αυτού πρόκειται, και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο Πάσος Μανδραβέλης με το σχόλιο και για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Χρειάστηκε 9 χρόνια για αυτή την καταδικαστική απόφαση, όμως εδώ αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο είναι η κατάσταση πως έχει σε αυτές τις γειτονιές. Είναι ίδια και απαράλευτη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο Sky.
21: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνη. Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθυπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα ζήτημα με τις μπαλωφιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους. Και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάριο. Συνεπώς, θα έλεγα ότι καλή είναι η έστω καθ' υπερβολήν, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλωφιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Δημιουργεί ικανοποιεί το κοινό περιδικαίο αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγκιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
4: Γιατί λες υπερβολική την ποινή?
21: Νομίζω ότι ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σκοτώνει, πυροβολεί κάποιον. Έτσι, και θέλει να
4: όταν γνωρίζεις, ερώτηση πραγματική, όταν γνωρίζω ότι χρησιμοποιείς αληθινά πυρά, ότι χτυπάς τον αέρα, πυροβολείς τον αέρα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή η σφαίρα θα πέσει κάτω, γνωρίζω ότι κοντά είναι μια σχολική γιορτή, είναι παιδιά, έχει σημασία εάν δεν έχεις έναν στόχο, άρα πας να ικανοποιήσεις μια δική σου ανάγκη, ποιος ξέρει τι ανάγκη είναι αυτή?
21: Έχει σημασία, διότι ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολείς έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις, έτσι, με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτόν? Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίησε το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμη και εκεί. Στο Μενίδη, μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο αυτού του παιδιού.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Πάσχο Μανδραβέλη πριν από λίγο στο Sky για τον Μάριο και πώς από μια δέσποτη σφαίρα έχασε το παιδί αυτό τη ζωή του. Τώρα, έχουμε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με τη συνδρομητική τηλεόραση, την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας και των αρχών να καταπολεμήσει αυτά τα κυκλώματα και έχουμε και τα πρώτα από τα αποτελέσματα με την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που δρούσε στην Κρήτη. Μιλάμε για μια οργανωμένη επιχείρηση με πελάτες σε ολόκληρη την χώρα και εκτός Ελλάδος, συνδρομές, δίκτυο συνεργατών. Μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
6: Στο γραφείο του ανακριτήρα Κλείου για να απολογηθούν βρέθηκαν 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Μέρος της παράνομης δραστηριότητας που απέφερε κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφηκε από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σε μία από τις συνομιλίες, κατηγορούμενος κάνει προσφορά σε υποψήφιο πελάτη.
22: Του έχω βάλει μία εφαρμογή η οποία είναι και η καλύτερη. Αυτή κοστίζει 25 ευρώ.
23: Ναι.
22: Την πληρώνεις μία φορά. Είναι φάπαξ το ποσό. Αυτό αν θες το κανονίζω εγώ και μου τα δίνεις εμένα ρε παιδί μου. Πληρώνεις εμένα αντί να πληρώνεις την εφαρμογή εσύ. Νομίζω είχα κάνει καλύτερη τιμή. Λοιπόν, ήταν 15 ευρώ ο μήνας, μετά είναι 40 το τρίμηνο και 60 το εξάμηνο.
6: Το πελατολόγιο του κυκλώματος έφτανε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία.
23: Σε πήρα γιατί μιλούσαμε και με την αδερφή της γυναίκας μου και αυτοί έχουν προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία με το πρόγραμμα και εγώ έχω προβλήματα. Χάσαν τα επεισόδια, χάνονται.
22: Ναι, είπαμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές μέρες αυτό.
6: Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας πελάτης είχε ζητήσει ταυτόχρονα 57 συνδρομές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί.
23: Θέλει να δούμε, να του δώσει προσφορά για 57 συνδρομές, αλλά να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω, ενώ να έχει και τέτοια. Να έχει 2-3 χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο ξέρω εγώ.
22: Α, και θέλει και καλά να του δώσει τιμές για να βάλει τα δωμάτια στην Κάρπαθο νομίζω.
6: Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

0: Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εκεί νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε πως η οδική μας συμπεριφορά παραμένει άκρος προβληματική. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας ενημερώσει για δύο νέα περιστατικά υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.
1: Μετέτρεψε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων. Ανέπτυξε ταχύτητα 203 χιλιόμετρων την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 130 χιλιόμετρα. Όταν δε οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς προκειμένου να τον αφήσουν να φύγει από το σημείο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό έχει ως πρωταγωνιστή ένα 39χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί στα Αθηνών Κορίνθου να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Τον εντόπισε το ραντάρ, μάλιστα, και φωτογράφησε το ανώτατο όριο ταχύτητα το οποίο έπιασε με το αυτοκίνητό του, τα 203 χιλιόμετρα. Και όταν κατάφεραν οι αστυνομικοί τελικά να τον ακινητοποιήσουν, να τον επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει σαν κύριος από τον μπλόκο, λέγοντάς τους να τα βρουν με κάποιον άλλον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της ημέρας, ό,τι έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά στους δρόμους. Ένας άλλος άνδρας ηλικίας 28 ετών συνελήφθη στις Αφίδνες όταν εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και μάλιστα άλλαζε με μεγάλη ταχύτητα με το πολυτελές αυτοκίνητό του λωρίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και όταν του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ, διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ηλία. Εκεί συνέβη ένα περιστατικό ακραίας βίας, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Μιλάμε για έναν οδηγό, ο οποίος όταν είδε ένα σκύλο να κοντοστέκεται στη μέση του δρόμου, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να σκοτώσει το ζώο. Όλα αυτά συνέβησαν στη Γαστούνη. Πάμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, για αυτή την πρωτοφανή κτηνοδία μέσα από το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο με αναμένα φώτα πλησιάζει ένα σκυλάκι που βρίσκεται στη μέση του δρόμου στη Γαστούνη Ηλίας. Το όχημα επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο. Ακολουθούν σκληρές εικόνες. Ο οδηγός περνά πάνω από το ζώο και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο. 15 χρόνια ζούσε σε εκείνη τη γειτονιά η Σύση με τον θάνατό της να προκαλεί οργή και αγανάκτηση.
3: Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό και να συνεχίσει αδιάφορα. Είναι αυτό που σας προείπα, η νοοτροπία του αναλώσιμου της ζωής, η οποία όταν συμβαίνει στα ζώα θα συμβεί σε οποιοδήποτε όν.
2: Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Αναζητείται ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, αλλά το γεγονός ότι δεν διακρίνεται η πινακίδα δυσχεραίνει την ταυτοποίησή του.
4: Έγινε προχτές το απόγευμα, το βραδάκι 9.30 ώρα, 9 και 20, από ό,τι γνωρίζω. Με ενημέρωσε τα αυτοκίνητα ότι είχε γίνει ήδη καταγγελία. Πάρα αυτά, εγώ προχώρησα και στη δικιά μου καταγγελία από μεριά του Δήμου, για να βοηθήσω τις διαδικασίες και τις ενέργειες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα βρεθεί.
2: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δολοφονία ζώου έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
5: Ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι αντίστοιχου ύψους από 30 έως 50.000 είναι και το διοικητικό πρόστιμο.
2: Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δίνει αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ο υπεύθυνος.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον οι πολιτικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κυρία Μελόνι ήταν η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του στην Ευρώπη. Η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του Αμερικανού Πρόεδρου. Σήμερα, βεβαίως, η σχέση του όχι απλώς περνά τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Είναι απίστευτα πραγματικά αυτά τα οποία λέει ο ένας για τον άλλον μέσα από αναρτήσεις που έχουν κάνει και τις τελευταίες ώρες στα social media. Όλα αυτά, βεβαίως, με φόντο το πόλεμο με το Ιράν και τις πολιτικές επιδιώξεις του καθενός και της καθεμιάς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
6: Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που βρέθηκε στην ορκομοσία του. Τότε πολλοί μιλούσαν για μια προνομιακή σχέση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
0: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Μελόνι, είναι μια πραγματικά σπουδαία ηγέτιδα και πηγή έμπνευσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Μελόνι, τον Αύγουστο του 2025. Έχει γίνει φίλη μου και έχουμε μια εξαιρετική σχέση ανάμεσα στις χώρες μας.
6: Όμως ο πόλεμος με το Ιράν άρχισε να δοκιμάζει αυτή τη σχέση. Η Ρώμη αρνήθηκε και να διευκολύνει αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η ίδια η Μελόνι υπερασπίστηκε δημόσια τον Παπαλέοντα απέναντι στις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, τα πρώτα σημάδια της έντασης έγιναν πλέον ορατά.
0: Με εγκαταλείψατε, δεν είναι αλήθεια, είμαστε πάντα φίλοι, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
6: Και σε ανοιχτή σύγκρουση. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία και στη συνέχεια επανήλθε, δηλώνοντας ότι δεν την θέλει πλέον ως θαυμάστρια του, επειδή δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση με το Ιράν.
0: Είπε ότι η Μελόνι ήταν θαυμάστρια του, αλλά ότι δεν τη θέλει πια, επειδή δεν ήταν εκεί για εμάς, είπε αναφερόμενος στη στάση της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
7: Θέλει ξανά να γίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της. Όχι, ευχαριστώ.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κύριος Τραμπ. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ηγετεύουμε ποτέ, λέει Τζόρτζια Μελόνι.
6: Προστίθεται πλέον στη λίστα των συμμάχων με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συγκρουστεί δημόσια.
0: Αποκάλεσε την πρόεδρο του Μεξικού φοβισμένη γυναίκα. Είπε ότι η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου τον μεταχειρίζεται άσχημα και νωρίτερα φέτος είχε δηλώσει ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας κάνει απέσια δουλειά.
6: Μια σχέση που ξεκίνησε με δημόσιες φιλοφρονήσεις και πολιτική ταύτιση εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή προσωπική και διπλωματική σύγκρουση.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα για Αγγλία και Γερμανία, καθώς αυτές τις δύο χώρες είχαμε συγκρούσεις αμαξοστοιχειών. Ξεκινάμε με τα όσα συνέβησαν στην Αγγλία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε εκεί.
8: Πρόκειται για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ συνολικά 99 άτομα τραυματίστηκαν, 28 από τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο νοσοκομείο και 9 σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση με τη συμμετοχή 20 ασθενοφόρων, 6 ελικοπτέρων και πάνω από 70 πυροσβεστών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια. Ακόμα, Χριστίνα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχές πραγματοποιούν τις σχετικές έρευνες έτσι ώστε να δουν και τι προηγήθηκε της σύγκρουσης. Σύμφωνα πάντως με έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι σηματοδότες καταγράφουν όλα τα δεδομένα, επομένως οι ερευνητές θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Πάμε και στο Μόναχο, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυριανούδη. Είναι το άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα με τη σύγκρουση δύο εμπορευματικών αμαξοστοιχειών. Η Δήμητρα Κυριανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με όλο το ρεπορτάζ.
9: Είχαμε και στο Μόναχο λοιπόν ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν δύο εμπορικά τρένα συγκρούστηκαν μετά από ελιγμούς πάνω σε γέφυρα. Από την σύγκρουση εκτροχιάστηκαν βαγόνια, δύο εκ των οποίων έπεσαν από ύψος 5 μέτρων πάνω σε δρόμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πλέον αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται επίσημα από τις αρχές, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι από, κάτω από τη γέφυρα εκείνη την ώρα περνούσε και ένα αστικό λεωφορείο, δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο λεωφορείο, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν αυτό το δυστύχημα είχε συμβεί μέσα στη μέρα, και αυτό γιατί πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, μήκους 8 χιλιόμετρων. Στην περιοχή βρίσκονται πάρα πολλές εταιρείες με χιλιάδες εργαζομένους. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τα βαγόνια αυτά ήταν άδεια και δεν μετέφεραν επικίνδυνο φορτίο.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις επιπτώσεις στην Αλία να γίνονται όλο ένα και πιο έντονες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου. Ένα πρώτο σχέδιο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένει να δούμε τι θα πει γι' αυτό το σχέδιο του Υπουργείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν, με τα οικονομικά κίνητρα για τους αλείς να βρίσκονται στο τραπέζι, έτσι ώστε να περιορίσουν τον λαγοκέφαλο. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
10: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
11: Ο λόγος για το λογοκέφαλο. Ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο. Προερχόμενο από το τροπικό Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ.
10: Εάν δείτε στο στομάχι του μέσα που παίρνει το ελκετέα και κάνει διάφορες έρευνες, έχει δίχτυα και παραγάντια μέσα στο στομάχι του.
11: Ο Ροδίτης Σεφ Μιχάλης Καρποδίνης είχε την ιδέα να οργανώσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλων από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες για να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
12: Λαγοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 πρώτη που είχαμε πιάσει. Δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λαγοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
10: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
11: Οι προβολές της σελίδας του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500,000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλιείας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών, να είναι μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση, που να θέλετε και το βασικό πρόβλημα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αστικά κέντρα. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Δαυλού.
13: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800,000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
14: Ανοίξουν σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
15: Και να ανοίξουν σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
13: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
16: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι του?
17: Όχι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πολύ.
18: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφον στα ενίκια.
13: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
19: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι ενοικιαστές.
13: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
20: Διωτηθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
16: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
18: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
13: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa, ανοίγοντας τη δυνατότητα απόκτησης πολλών κατοικιών μεν, με τη δέσμευση όμως ότι αυτές για ένα σημαντικό διάστημα θα δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινώντας από το πεδίο των μεταγραφών, παίχτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, παρουσία και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ενώ τα πράσινα προβάρει και ο Ινιάκη Πένια θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία της πλευράς του παίχτη με την πλευρά του Παναθηναϊκού για 3+1 χρόνια. Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ζέλικο Μπράντοβιτς με την διοίκηση της ομάδας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Ολλανδοί στο ημίχρονο προηγούνται με 2-0. Χθες είχαμε αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον η καθεμία. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας υπενθυμίσει ο Δημήτρης Βάλσαμος.
1: Ο Ματέος Κούνια νικά σε δεύτερο χρόνο τον Πλασίδ και ξεκλειδώνει την άμυνα της Αϊτής στο 23. Και 13 λεπτά μετά αξιοποιεί την κάθετη του Βινίσιους για το δεύτερο βραζιλιάνικο γκολ. Ο δημιουργός του 2-0 έγινε εκτελεστής για το τρίτο τέρμα πριν το ημίχρονο. Η Βραζιλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην κορυφή του τρίτου ομίλου. Συγκάτοικος εκεί το Μαρόκο, που επικράτησε με 1-0 της Σκωτίας. Σκόρερ όπως και κόντρα σε Λεσάο Σαϊμπαρί, το γκολ του στο δεύτερο λεπτό ήταν αρκετό για τους Μαροκινούς.
21: Σαϊμπαρί σκοράρει.
1: Αποκλεισμός σοκ από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική για την Τουρκία. Η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα ήταν το μεγάλο φαβορί στον όμιλο με Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη. Όμως με 2 ήττες.
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξεποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι.

μπήκε σπίτι. Καρδιά μου και μπήκε. Μπήκε, βρήκε γαλήνη και μετά το περπόλησε. Ήρθε μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνη. Μιλώντα για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησε.

0: εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
5: Κτίσμα.
4: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
5: Κτίσμα.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.
5: Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341, στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz, του χθες και του σήμερα, ένα ταξίδι χωρίς σύνορα. Νίνα Σιμών για την εισαγωγή στην αποψινή μας εκπομπή, Mood Indigo, η συνδυασία του Duke Ellington από το πρώτο της άλμπουμ Little Girl Blue, που κυκλοφόρησε το 1958. Για τη συνέχεια, Max Roach. His Chorus and Orchestra, το άλμπουμ It's Time. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλά της ζωής σου. ΕΛΑΜΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον David Stryker και τον Dexterity που μόλις ακούσαμε, να δίνει τις κιτάλες στον Coleman Hawkins και στο Joshua Fit the Battle of Jericho. Από το album Hawkins Live at the Village Gate, κυκλοφόρησε το 1962. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

την ίδια χρονιά, το 1962 δηλαδή, που υπογραφούσε Coleman Hawkins το άλμπουμ Alive at the Village Gate, το Wes Montgomery υπογραφούσε το άλμπουμ Full House, από το οποίο ακούμε Blue and Boogie. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το συγκρότημα The Visitors. Ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, όχι ιδιαίτερα γνωστό. Ακούσαμε το κομμάτι Kimball από το album Motherland που κυκλοφόρησε το 1996, αλλά ήταν out of print για όλα αυτά τα χρόνια και επανακυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Το συγκρότημα, ο πυρήνας του συγκροτήματος είναι τα αδέρφια Crabs, ο Earl και ο

Άρνολτ, οι οποίοι παίζουν τενόρο, άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, και ο πιανίστας Τζόε Μπάνερ. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία για αυτά τα δύο αδέλφια. Στη δεκαετία του 50 έπαιρναν μαθήματα τον Τζον Κολτρέιν, καθώς ο Κολτρέιν είχε παντρευτεί την αδελφή τους, την ξαδέλφη τους μάλλον, που είχε το όνομα Χουανίτα Ναΐμα Κραμπς, για την οποία έγραψε ο Κολτρέιν και το περίφημο Ναΐμα. Για τη συνέχεια φέρω Σάντερς, Rejoice, από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που κυκλοφόρησε το 1981. Στο πιάνο συναντάμε εδώ πάλι τον Τζόε Μπάνερ.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Και φίλοι, μπαίνουμε στο τέταρτο μέρος. Μπήκαμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής Jazz Live, το τελευταίο για απόψε, ακούγοντας Stormy Monday από το Lou Rose, παρέα με το τρίο του Les McCann και το μόνιμο άλμπουμ του 1962. Συνεχίζουμε με Lou Donaldson, Jimmy Smith, Kenny Barrett, Grady Tate, Blues Rock από το άλμπουμ One Night with Blue Note. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Eastern Market από το άλμπουμ Eastern Sound του 1962 από τον Ιωσέφ Λατίφ και για τη συνέχεια το άλτο σαξόφωνο του Duke Ellington, ο μακρόχρονος συνεργάτης του για πάνω από 50 χρόνια, Stomping Jones από το άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί Side by Side του 1951. Johnny Hodges, Duke Ellington.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν κορυφαίο Βρετανό δημιουργό, τον Stan Tracy και το κουαρτέτο του, θεωρούμενος και ονονός της βρετανικής jazz. Ακούμε από το άλμπουμ Under Milkwood Jazz Suite, ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από την ποίηση του Dylan Thomas και το οποίο είναι το magnum opus του, AM Mayhem. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχει ξεκινήσει η εποχή που το μυαλό φεύγει πιο εύκολα και χάνεται. Και τα όνειρα πολλαπλασιάζονται. Και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάμπουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Να περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου έχει ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο. Στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο Ηρώδιο έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια, αν υπάρχουν. Δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε. Υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι. Να το δούμε. John Legend όμως, το Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημέρο μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Χατζηδημάδας στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί. Μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορείς στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του νου, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε τελικά.

Taylor Swift λίγο πριν το διάλειμμα. Για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια διακοπών σιγά σιγά. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Διάβαζα μόλις τώρα ότι το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου παράγει το 1/4 των παγκόσμιων ρήπων. Τόσο καλά. Κακομαθημένοι. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλώς ορίσατε καινούργιες στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη ταινία, το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήραν για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου 50.000 δολάρια ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας, βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε 25 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ. Και Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: US, England.
1: Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου? Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτό τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και ο Δραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα παλιά. Εδώ Κοκ Ρόμπιν από Dean Zack.

η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαβεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή